are the dealer.

0: γύρω σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Τέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
11: Σοβαρά?
12: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον Κόμφο Μεταμόρφωσης έως Περιστέρι. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Θα είμαστε μαζί σας εδώ για περίπου μισή ώρα ακόμα. Να πούμε την καλημέρα μας και στο φίλο μας, το Βάιο, ο οποίος αφήνει τα μοντέλα της Ισπανίας και Ιταλίας και πιάνει το μοντέλο της Ισλανδίας που φαλήρισε, λέει. Okay. Ο φίλος μας, ο Κωστής από την Κωνσταντζα, γεια σου φίλε. Λέει, είναι φίλοι μας οι Αμερικανοί, μας αγαπούν οι Αμερικανοί, σταμάτησαν τους Τούρκους να μας απειλούν, δεν θέλουν να μας πουλήσουν όπλα. Σεβόμενοι την κατάσταση ανέχειας που βρισκόμαστε, θα μας δώσουν δωρεάν εξοπλισμό και τεχνολογία να εξορίξουμε τα ορυκτά καύσιμα δωρεάν, μόνο και μόνο να μας δουν να ορθοποδήσουμε. Εξάλλου το απέδειξαν στο Ιράκ, Ιράν, Βενεζουέλα και παντού ανά τον πλανήτη όπου υπάρχει ορυκτός πλούτος, παντού βοηθούν να μισθεί φυσικά. Καλημέρα, ο Κωστής από την Κωνσταντζα.
1: Καλημέρα, Κωστή.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας το Θανάση από Πολυχώρο Δραπετσόνας, ο Θάνος.
1: Καλημέρα, Θάνο. Στο φίλο μου τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ, την καλημέρα μας.
0: Γεια σου ρε Παύλο, γεια σου. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μηνύματα, έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο εδώ ανάμεσά μας.
1: Μεγάλη τιμή και χαρά.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, τι γίνεται?
2: Καλημέρα. Όλα καλά, εσείς?
1: Καλά κι εμείς. Για πες.
0: Τα λες και καλά στον Κυφισό τα πράγματα, ρε Παναγιώτη?
2: Στον Κυφισό όχι. Είναι... κάνει μπαμ, δηλαδή, ότι είναι η χειρότερη πίστα αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι αυξημένη κίνηση από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στο ανωδικό ρεύμα και στο καθοδικό από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμητρικά του Συντάγματος. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ανατμήματα. Δεν είναι και
1: μονοκόμματο. Δεν είναι ουρά χιλιόμετρων, ναι, με ανατμήματα στην Κηφισία.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, και αφού έχουμε τον Παναγιώτη εδώ, και προτείνω, Κασιανή μου, να τα ξαναπούμε. Σήμερα το απόγευμα, με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από απόψε μέχρι και την Πέμπτη το πρωί θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, σε κεντρικές λεωφόρους όπως Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, σε Πανεπιστημίου, Σταδίου, και καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί ανάλογα με το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, μας λέει η τροχέα, ενώ η αστυνομία προτείνει στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, για αύριο δηλαδή. Η αστυνομία προτείνει να μην πάτε με τα αυτοκίνητά σας στο κέντρο, θα ταλαιπωρηθείτε, και να αξιοποιηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, εννοούμε καλύτερα τα μέσα σταθερής τροχιάς, γιατί τα λεωφορεία μπορεί να έχουν αλλαγές στα δρομολόγια τους, επίσης λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να σε ρωτήσω, εσύ είσαι και μηχανόβιος, δεν είσαι?
2: Καλά, σκούτερ.
1: Σκούτερ, εντάξει. Ναι,
2: πιο ταπεινά.
1: Τσάκωσαν δύο οδηγούς που κάνανε σούζες σε πολλές λεωφόρους της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου. Ανέβαζαν και τα βιντεάκια τους ωραία και ωραία στα social media.
2: Καλά, αυτό εννοείται.
0: Τι εννοείται?
2: Εννοώ ότι έχουμε δει να το κάνουν. Θεωρούν δεδομένο.
0: Κάτσε ρε Παναγιώτη, κάτσε ρε Παναγιώτη.
2: Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό.
0: Όχι, δεν είπα ότι λες ότι είναι σωστό. Το θέμα είναι αν είναι λογικό.
2: Κάνει
0: σούζα και το ανεβάζει μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιμένει να σε βρουνε.
1: Μα η αστυνομία τη σούζα, γιατί την κάνει αυτό που την κάνει? Για μαγιά.
0: Βέβαια.
1: Αυτή τη μαγιά θέλει να τη δείξει και στα social.
0: Υποθέτοντας ότι η τροχιά δεν παρακολουθεί.
1: Ναι, υπάρχουν και καλοθελητά.
0: Λάθος υπόθεση.
1: Από την τροχέα. Δεν θυμάσαι τις προάλλες ο εκείνον που τρέχε με 200 στην Αττική Οδό και το έκανε βίντεο στο TikTok, το ανέβαζε live και το πήρε ένας, το τσάκωσε και το στείλε στην τροχέα.
0: Εξαιρετικής ευφυΐας και αυτός που το έκανε βιντεάκι. Μπράβο τους και μπράβο τους.
1: Υπάρχει όμως η αστυνόμευση, ναι, πλέον, και αυτά τα πιάνουμε και τα και τιμωρούνται οι παραβάτες οδηγοί, κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα και αυτό νομίζω μπορούμε να το πιστώσουμε.
0: Δράτω με τις ευκαιρίες που είναι εδώ, Παναγιώτης, να σας πω ότι στην περιοχή που εγώ ζω, εσχάτως, δηλαδή τον τελευταίο μήνα, διαπιστώνω ότι πολλαπλασιάζονται οι διαγραμμίσεις των διαβάσεων, προσέξτε, με κάμερα AI από πάνω.
1: Που έχει και τα φωτάκια.
0: Έχει και τα φωτάκια. Και έχει και συσσωρευτεί φωτοβολταϊκό. Η κάμερα AI, γυρισμένη πάνω στη διάβαση, στον δρόμο δηλαδή με τη διαγράμμιση, καταγράφει τις διελεύσεις αυτοκινήτων. Και κάποιοι πηγαίνουν ως περήφανοι καβαλάριδες, δηλαδή όπως πριν τη διάβαση. Πηγαίνουν με 70, με 80, περνάνε από δρόμους οι οποίοι είναι συνοικιακοί. Κάποια στιγμή αυτές οι κάμερες AI θα αρχίσουν να γεννάνε πρόστιμα, το λέω να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό.
1: Ή περιμένεις το φανάρι που έχει τη διάβαση και την καβαλά στη διάβαση. Μάλιστα, δεν περιμένεις πίσω από τη διάβαση, κανονικότατα.
0: Κοιτάτε λίγο εσείς που περνάτε που είστε ιδιαίτερος βιαστικοί, κοιτάτε και λίγο πάνω, γιατί μπορεί να είναι η κάμερα εκεί να χαμογελάτε τουλάχιστον.
1: Πείτε ένα γεια.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Γεια σας, κύριε Βολανία.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω να σας πω, κυρία Κασιανή Βραχά, φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και από τιμή και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Διάβαζα χθες που λες μια έρευνα, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Με πολύ προσοχή και με κάποια έτσι, δυσαρέσκεια ταυτόχρονα. Ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν βρει τον τρόπο να μετατρέπουν τα πλαστικά απόβλητα και τα υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών σε συστατικά τροφίμων και να τα κάνουν κάτι ωραιότατα μπισκότα.
0: Τι να κάνουν, μπισκότα από πλαστικό μπουκαλί.
1: Μάλιστα. Βρήκανε τον τρόπο, σου λέει, να πάρουν τις πρωτεΐνες από αυτά.
0: Από το πλαστικό.
1: Ναι, και από τα γεωργικά απόβλητα και να το μετατρέψουν σε τρόφιμο. Και συγκεκριμένα σε κάτι μπισκοτάκια που έχουν και ένα μη πάνω. Από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία.
0: Έχεις και φωτογραφία.
1: Ναι. Κάτσε να το δεις.
0: Ναι.
1: Αυτό εδώ το μπισκοτάκι είναι. Σ' αρέσει.
0: Δεν του φαίνεται ότι είναι από πλαστικό μπουκάλι.
1: Εντάξει, δεν φαίνεται και πολύ νόστιμο την ίδια ώρα.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ.
1: Τι.
0: Μήπως να όσο μπορούμε να τρώμε λίγο κρεατάκι και λίγο κανένα μπισκοτάκι που είναι γνήσιο τώρα, γιατί τα επόμενα χρόνια δεν ξέρουμε τι θα τρώμε. Θα μοιάζουν με μπισκότο.
1: Μπορεί να έχει σκουλικά λευρό αυτό μέσα. Μπορεί να έχει σκουλικά λευρό εκτός από.
0: Κάνουν μακαρόνια λέει από σκουλικά λευρά. Τι έπαθε. Και πατατάκια από γρίλους. Τα πατατάκια από γρίλους ξέρω ότι έχουν πάρει και άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα βρίσκει σε αγορές. Αλλά υπάρχει υποχρέωση η συσκευασία να αναγράφει ότι είναι πατατάκια από γρίλους.
1: Γρυλοπατατάκια. Έχει στη συσκευασία πάνω ένα γρυλό.
0: Δεν ξέρω τι έχει. Πάντως έχει κάποιο σημαδάκι.
1: Για κοιτάξτε τα συστατικά σε αυτά που αγοράζετε.
0: Πρωινό με μπισκότα από πλαστικό μπουκάλι, μεσημεριανό. Προάριστο με πατατάκια από γρύλο και βλέπουμε το μεσημέρι τα φάμε.
1: Και το βάζει ψωμάκι από σκουλικά λευρο.
0: Πάρα πολύ. Μακαρονάκια.
1: Και μακαρονάκια.
0: Εξαιρετικά πηγαίνει το πράγμα. Μια χαρά πάει η ζωή μας.
1: Το κακό είναι ότι αυτά τα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, όχι το μπιστικό το από το πλαστικό.
0: Ναι.
1: Τα σκουλικά λευρά. Τα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είδες που δεν βγαίνουν τα νούμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που δηλώνανε πόσο 1,5 εκατομμύριο το δηλώνανε στην Κρήτη και δεν ξέρω πόσο άλλο δηλώνανε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αν βγαίνανε, θα υπήρχε και κρέας για όλους. Τώρα που δεν είναι τα νούμερα αληθινά. Θα φάμε σκουλικά λευρά.
1: Τι χρειάζεσαι, εδώ μιλάμε για το αλεύρι του Θεού, το ψωμάκι του Θεού, μακαρόνια, το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
0: Υπέροχα θα περάσουμε, υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη, και να επιστρέψουμε να πούμε και τα studio papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Έρχεται κρύο.
12: Καιρός για Βλάχος Ρεβόιλ. Έγκαιρη διανομή πετρελαίου θέρμανσης με συνέπεια και εξυπηρέτηση την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε.
11: Ποιοτικά, καθαρά καύσιμα για τέλεια καύση και μέγιστη απόδοση με την εγγύηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
12: Τώρα και 9 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
11: Επιπλέον, πλυντήριο και λιπαντήριο για γιοταχή, φορτηγά και λεωφορεία.
12: Βλάχος Ρεβόιλ, Λεωφόρος Γλάφκο 68 στην Άνοδο, πριν τη Λαχαναγορά.
11: Τηλέφωνο 2610 52 2000.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Εδώ είμαστε. Να σας θυμίσουμε. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και αποκτήσε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Αυτή την ώρα στο real.gr για εσάς που κινείστε στην Αθήνα και θα είσαστε έξω στο δρόμο μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ, προτείνω να διαβάσετε λεπτομέρειες. Φρούριο το κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αναλυτικά? Οι δρόμοι αναλυτικά, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις της τροχέας από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Όσο θα διαρκέσει δηλαδή η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Η τροχέα δεν προτείνει, ειδικά για την αυριανή μέρα, για μάλιστα, όλη την Τετάρτη, να μην χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητα οι πολίτες για να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας, γιατί θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ, να προτιμήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς, μετρό, ηλεκτρικό.
0: Ο φίλος ο Αβραάμ για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα, mm-hmm, την επίσκεψη Ρούμπιο, δηλαδή, λέει, φαίνεται πως Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι εγκλωβισμένες στην κίνηση, κυρίως στα κέντρα και λόγω των πορεών που έχουν προγραμματιστεί. Καλύτερα, λέει, λίγη τηλεργασία όπου γίνεται πριν γίνουμε όλοι ένας μεγάλος κυκλοφοριακός κόμβος. Έχει δίκιο, διότι θα υπάρξουν και πορείες διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας μαζί με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα πολιτικά μας ζητηματάκια.
0: Για πάμε στον χρόνο που μας απομένει, βεβαίως.
1: Χθες είχαμε την επίσημη προσχώρηση του στο ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη, mm-hmm, του βουλευτή, είναι πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τον καλωσόρισε στο κόμμα. Πέταξε και κάποιες στιγμές ο κύριος Αποστολάκης. Φάνηκε δηλαδή να...
0: Κάπου στόχευαν αυτές.
1: Ναι. Να τον ακούσουμε, πάρουμε μια γεύση από τον κύριο Αποστολάκη.
2: Δεν φοβάμαι να πάω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποστρατεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις. Να φτιάξουμε μια Ελλάδα δίκαιη, ισχυρή και περήφανη. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση.
0: Ο Ναύαρχος ήταν επιθετικός, βγήκε στην επίθεση. Βεβαίως, από την άλλη, δίνει στο ΠΑΣΟΚ ατζέντα και ενισχύει δηλαδή την αμυντική γνώση του ΠΑΣΟΚ. Τα θέματα της άμυνας τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά,
1: πολύ καλά
0: ο Ευάγγελος, ναι, Αποστολάκης. Πολύ καλά.
1: Σε αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανένας.
0: Τώρα, για τα ζητήματα της αποστρατείας που είπε και τα... Υποθέτω ότι παράγανε καμπάνες για ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υποθέτω, δεν ξέρω.
1: Προσωπικές λύσεις και τα κελεύσματα, λέει. Ναι, τα αρνούμε, ναι, όλα αυτά, είπε ο κ. Αποστολάκης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, να θυμίσουμε.
0: Καλή επιτυχία, αν δεν ευχηθούμε.
1: Καλή επιτυχία, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στον κύριο Κασελάκη και μετά ήταν ανεξάρτητος και τώρα προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ήταν από τους, από τα στελέχη και από τους βουλευτές που στήριξαν τον Στέφανο Κασελάκη ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Νομίζω τον ακολούθησε θεωρητικά στους Δημοκράτες, χωρίς ποτέ όμως να σχηματιστεί ή αυτό να γίνει κοινοβουλευτική ομάδα. Για τους Δημοκράτες εννοώ. Mm-hmm. Και τώρα βρίσκεται, ανακοινώθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν και άλλες, θέλω να σου πω, ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες, λένε. Κυρίες θα είναι οι ανακοινώσεις, θα αφορούν κυρίες.
1: Η κυρία Μυρτώ Κοροβέση είναι βουλευτής, ήταν επίσης στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά υπήρξε νομίζω και αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
0: Βεβαίως.
1: Και φαίνεται ότι θα πάει και εκείνη στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια νεαρή πολιτική.
0: Κυρία Κασιμάτη, στη Β' Πειραιά, η οποία επιστρέφει νομίζω μετά από 15-16 χρόνια. Ακούω ότι υπάρχει βούληση, διάθεση και για την κυρία Τζάκρη να ανακοινωθεί, αλλά δεν ξέρω αν μετράνε στη Χαρδιλά του Τρικούπη τις αντιδράσεις εντός του ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι και αυτό το βούλευμα που έχουν ψηφίσει στο ΠΑΣΟΚ, ότι δεν μπορείς να έχεις πάνω από κάποιες θητείες βουλευτικές.
0: Είναι δέσμευση αυτή. Είναι δέσμευση.
1: Και η κυρία Τζάκρη το έχει ξεπεράσει αυτό. Οπότε δεν πρέπει να βρούνε και κάποιο μαγείρεμα για να μπορέσει να ξανά είναι
0: υποψήφια. Το παρακολουθούμε. Είναι στελέχη πάντως τα αυτιά, τα οποία βρίσκονταν πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν επικεφαλής. Έτσι, όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας λέει: γρίλι πρέπει να είναι για το γκριλ που αποκόλλησα ανεκδοτήτηδα. Η γκριλ, τα πατατάκια με τους γκρίλους. Ναι, είναι για το γκριλ. Βέβαια, είναι άλλη λέξη στα αγγλικά.
1: Έχει επηρεάσει κόσμο. Έχει επηρεάσει πολύ κόσμο. Αφού πιάσαμε λοιπόν τα πασοκικά, έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτοι στις εκλογές. Είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θέλουμε να είμαστε πρώτοι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση κτλ. Mm-hmm. Είχαν και μια άνοδο στο Πασόκ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οπότε έχουν πάρει και αυτοί τα πάνω τους. Κύριε Καριστιανό, από την άλλη, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλά και να έχει χάσει τη δυναμική της. Παρ' όλα αυτά, χθες στη συνέντευξή της στο Μέγκα, επιμένει και εκείνη ότι θέλει την αυτοδυναμία, όχι τη νίκη στις εκλογές, απλά την αυτοδυναμία, και ότι μπορεί να τρίβουμε και τα μάτια μας με τα αποτελέσματα των εκλογών. Να την ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
3: Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
1: Πολύ πιθανή τη θεωρεί, κύριε Καριστιανό.
0: Καλώς. Πολύ καλά πράττει. Δικαίωμά της είναι να τη θεωρεί πολύ πιθανή. Να ρωτιέμαι πόσοι πλέον θα κατακτήσουν την αυτοδυναμία. Υπάρχει το Πασόκ που είπε νωρίτερα, το οποίο στοχεύει στην πρώτη θέση με μία ψήφο. Η κυρία Καριστιανού που στοχεύει στην αυτοδυναμία. Και άλλοι επίσης λένε ότι μπορεί να είναι πρώτη στη. Ωραία. Να, αυτό είναι υγεία για τη δημοκρατία. Να υπάρχει διάθεση, να υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να, όχι απλά να είσαι πρώτος, αλλά να έχεις και αυτοδυναμία. Εγώ απλώς να σημειώσω, γιατί το είχαμε πει και τότε, το υπογραμμίζω γιατί για μένα είναι σημαντικό. Στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, ανάμεσα στα σημαντικά που είπε, εγώ ξεχωρίζω ένα και το κρατάω στο μυαλό μου. Είχε πει σε ερώτηση που της έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο στα Τέμπη. Υπήρχε η ραζίνη που είναι καύσιμο πυράβλου. Και το λέω διότι για την ιστορία του ξυλολίου φτάσαμε κοντά στον εμφύλιο. Φτάσαμε κοντά στον εμφύλιο. Για 2-3 χρόνια συζητάγαμε για το ξυλόλιο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό. Καλημέρα στο φίλο του Γιώργο τον Αναρθόγραφο, ο οποίος λέει: παιδιά, καλημέρα. Τα κόμματα αποτελούνται από πολιτικούς. Όταν ένας πολιτικός είναι σε κάποιο κόμμα και τα έχει κάνει μαντάρα και δεν τον εμπιστεύεται ο λαός, τι τον κάνει να πιστέψει ότι αν αλλάξει κόμμα θα τον εμπιστευτεί ο λαός? Όπως και το αντίθετο, όταν ένα κόμμα έχει, λέει, ανοησία μέσα και δεν τον πιστεύει ο λαός, τι τους κάνει να πιστεύουν ότι αν αλλάξουν όνομα θα τους εμπιστευτεί ο λαός?
1: Εντάξει, πολλοί ποντάρουν και στην αμνησία που έχουμε σαν λαός. Και αυτό δεν είναι. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Στην Ποθητεία από τη Σαντορίνη, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ χαιρετάμε. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τα μηνύματά σας. Τον Νίκο Σαπρανίδη τον ευχαριστούμε που τον είχαμε αυτό το δίωρο. Την Ειρήνη Κούρτη. Ποιους υποδεχόμαστε τώρα?
1: Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλία Κάντζου.
0: Και εμείς ποτέ ξαναβρισκόμαστε στον αέρα.
1: Αύριο στις 6.
0: Καλή δύναμη να έχετε, καλημέρα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο...
6: Συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και την Πέμπτη το πρωί, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το κέντρο με το αυτοκίνητό τους και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για έκτη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς με τα σκάφη τους δεμένα και την αγορά χωρίς ελληνικά ψάρια. Στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Βασικό τους αίτημα είναι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης των σκαφών. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης. Στα 100,99 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent.
7: Αμοιβαία κεφάλαια.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
9: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
10: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
11: Αντένα 105,3.
12: Και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Λιβάη Γκαρσία λόγω τραυματισμού. Υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
15: Αντένα.
16: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
17: Ο Νίκος Μπογιόπουλος, καθημερινά, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ, στον Real FM 97,8.
6: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως έξω την Μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
18: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Ουι, Κάτζου, ουι!
1: Ουι, έρχεται, έρχεται ο Ρούμπιο, έρχεται!
0: Παιδιά, έχει φορέσει σήμερα ένα πουκάμισο με την αστερόεσα.
1: Τι να κάνω, παιδί μου?
0: Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, Κάτζου.
1: Προετοιμάζομαι, γιατί αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα είναι εδώ στην Αθήνα. Θα αφηχθεί ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Εξαιρετικά, καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Και καλά κουράγια. Θα μας χρειαστούν.
1: Σίγουρα θα μας χρειαστούν, γιατί ο Ρούμπιο έρχεται και καλώς να έρθει. Και τον θέλουμε και θα δούμε και θα συζητήσουμε εδώ και ποια θα είναι τα θέματα στην ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο. Άρα, όπως λένε και από την ελληνική αστυνομία, καλό είναι να αποφύγετε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο
0: προς το κέντρο.
1: Προς το κέντρο και να πάρετε τα μέσα μεταφοράς.
0: Χαρείτε το!
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αν κάποιος, παιδί μου, πει ότι δουλεύει κάπου στο κέντρο και δεν μπορεί να πάει, ας πάρει και μια άδεια, πώς να το πω. Εντάξει τώρα, ας κάνει τον άρρωστο. Ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, γιορτάζουμε, δεν πάμε στη δουλειά.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είναι.
0: Το έχουμε ρίξει στους χορούς και στα τραγούδια.
2: God bless America.
0: Έτσι.
2: Hey. One more time.
0: One more time, όπως το ακούσατε.
1: Ακριβώς. Και μια χαρά την έχω που θα έρθει εδώ και θα πάει στην Άγκυρα, να το ξέρετε αυτό. Γιατί αυτή η πολιτική χρόνια τώρα των ίσων αποστάσεων την ξέρουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι είναι και το έχουμε καταλάβει, το έχουμε χωνέψει. Δεν μας αρέσει, μας αρέσει, αλλά το έχουμε καταλάβει. Όμως αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν επέλεξε να κρατήσει τις αποστάσεις. Έρχεται στην. Ήταν στην Ισλανδία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Θα πάει και η Πορτογαλία, όμως θα έρθει και εδώ, αλλά δεν θα πάει στην Άγκυρα.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει την Τουρκία και το σχολίασαν χθες και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το θέμα είναι βέβαια τι θα ζητήσουμε εμείς από το Ρούμπιο και τι θα ζητήσει ο Ρούμπιο από εμάς.
1: Εντάξει, κοίτα, πάντα καταλαβαίνεις όταν γίνονται deals, γίνονται και από τις δύο πλευρές. Εντάξει, είμαστε. Τυπικά η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο συνδέεται με τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, όπως θα βρεθούν στο τραπέζι πολλά θέματα. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις, τεχνολογία, διασυνδεσιμότητα. Άρα όλα θα είναι πάνω στο τραπέζι. Και φυσικά η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη σημασία στον κάθετο διάδρομο. Γιατί πολύ απλά, τι θέλει η ελληνική πλευρά? Θέλει να γίνει ο κόμβος για το αμερικάνικο LNG στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στην Ευρώπη.
0: Κόμβος.
1: Κόμβος, παιδί μου, κόμβος.
0: Αυτά είναι τα βασικά θέματα λοιπόν στην ατζέντα, όπως πολύ σωστά μας τα μετέφερε η Αμαλία Κάτζου. Η ενέργεια, ο ρόλος της Ελλάδας δηλαδή στην περιοχή ως ενεργειακού κόμβου, τα θέματα της αμυντικής συνεργασίας, τα θέματα της ασφάλειας.
1: Και φυσικά έχει 35 στην ατζέντα.
0: Εξοπλισμοί. Όλο και κάτι θα θέλει να πουλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Σίγουρα, απλώς να
0: πω. Τι σου λέει, ψωνίζεται γενικά, ψωνίζεται και από τους Γάλλους και από τους Ιταλούς. Κάτι θα πρέπει να πάρετε παραπάνω και από εμάς, ναι. Πέρα από τα F-35.
1: Εντάξει, βεβαίως και στο επίκεντρο θα βρεθούν οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις και έρευνες των Exxon Mobil και Chevron των Αμερικανικών κολοσσών στην ελληνική ΑΟΣ.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα η ατζέντα είναι διευρυμένη, τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ θα μείνω στο κομμάτι της ενέργειας και των γεωτρήσεων και του κάθετου διαδρόμου, γιατί εκεί νομίζω ότι θα έχουμε και τοποθέτηση από τον Μάρκο Ρούμπιο ότι οι Αμερικανοί θέλουν την Ελλάδα να γίνει αυτό που λέμε, όπως είπες και εσύ, κόμβος για το αμερικάνικο LNG.
0: Και βέβαια ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα αισθανθεί.
0: Περιμένοντας να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια τοποθέτηση και για τα ελληνοτουρκικά ερώτητας στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα αισθανθεί.
0: Περιμένοντας να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια τοποθέτηση και για τα ελληνοτουρκικά ενδεχόμενα.

0: Αμερικανική πρεσβεία και μετά ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί στην Πνίκα που θα εκφωνήσει ομιλία. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα αύριο ημέρα, ενώ είναι πλούσια, οι συναντήσεις είναι πολλές και θα δούμε, θα υπάρξουν και δηλώσεις μετά τη συνάντηση του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν και ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα που αναμένεται η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και ταυτόχρονα καλό θα ήταν να αποφύγετε να μετακινηθείτε προς το κέντρο, ιδίως με αυτοκίνητο, εάν μπορείτε να το κάνετε αυτό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Θα μου επιτρέψει όμως, αγαπητή μου Αμαλία, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη στον Πειραιά.
0: Να το πούμε.
1: Ο οποίος λέει εδώ πέρα στο μήνυμά του, εδώ βλαμμένος, έτσι υπογράφει στο μήνυμά του. Έχω γενέθλια σήμερα, κλείνω τα 39 για 19η φορά. Σε φτάνω, καλαμαράκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα κάθε πρωί και τα χαμόγελα. Αγαπητέ Αντώνη, χρόνια πολλά και καλά μέσα από την καρδιά μας.
2: Happy birthday to you, darling.
1: Happy birthday, happy birthday.
0: Να πούμε καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο, στην Ποθητή, στη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα στην Μαρία, στην Καλυθέα. Εμείς ευχαριστούμε ειλικρινά, να είσαι καλά. Καλημέρα στον αγαπητό, μην ακούσω για κίνηση σήμερα, λέει, στο κέντρο της Αθήνας. Θα σκοτωθούμε με το βολάνιο. Άστα, από το απόγευμα και μετά, εκεί αναμένονται τα καλύτερα. Καλημέρα και σε σένα, Χριστίνα, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό. Αγαπητέ Μιχάλη, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για το πώς θα εμφανιστεί ο κύριος Ρούμπιο. Θα περιμένεις το απόγευμα για να το δεις και εσύ με τα μάτια σου. Καλημέρα και στον Ξενοφόντα, να έχεις μια όμορφη ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο φίλο μας τον Real Blogger, καλημέρα, λέει, Μπρέτα Κακομύρογλου και ψηλέ υπερπαραγωγέ. Μπορείτε να μας πείτε, λέει, για τους απέναντι που μας έχουν κάνει τη ζωή πατίνη κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι ότι και χθες είχαμε προβλήματα. Είχαμε παραβιάσεις του εναέριου χώρου.
0: Είχαμε και εικονική αερομαχία, έτσι.
1: Στη Ρόδο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, οι Τούρκοι προκαλούν και συνεχίζουν να προκαλούν και έχουν ξεκινήσει για τα καλά και οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.
1: Καλημέρα στο Φάνη. Ναι, Φάνη, ευτυχώς είμαι καλύτερα. Θέλουμε φωτογραφία, λέει, με το πουκάμισο της Κάτζου με την αστερόεσα. Θα την ανεβάσω εγώ, θα τη στείλω και στην πρεσβεία. Καλημέρα και στον Παντελή. Το καλό, λέει, με τον ερχομό του Ρούμπιο είναι ότι θα δούμε και τι στολές φοράνε οι τροχονόμοι. Επειδή θα βγουν οι τροχονόμοι στους δρόμους, κατάλαβες, για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα και στον Παλιάτσο. Κεφάκια έχετε από ό,τι βλέπω εδώ πρωί-πρωί.
0: Ναι. Είναι χαρούμενοι που έρχεται ο Ρούμπιο. Γι' αυτό είναι χαρούμενοι. Είναι χαρούμενος ο κόσμος. Πώς να το κάνουμε. Έρχεται ο Ρούμπιο, ρε παιδί μου, έρχεται.
1: Έχουν μεγάλη χαρά οι
0: άνθρωποι. Έχουν χαρά, γιατί.
1: Και η Λέλα, εδώ το βλέπω. Γιορτάζει, ναι, και,
0: γιορτάζει
1: η Λέλα.
0: Και η Λέλα.
1: Καλημέρα, Λέλα. Μακάρι να βγει κάτι θετικό από αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Καλημέρα στον Νίκο. Σήμερα, λέει, είναι και η ετήσια συνεδρίαση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής από τις 5 το απόγευμα και μετά. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό? Εντάξει, είπαμε ότι από σήμερα το απόγευμα θα είναι προβληματική η κίνηση, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα είναι. Πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν σήμερα, πέρα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Τα θέματα της ακρίβειας, τα θέματα των καυσίμων, τα θέματα με τους αλληλείς οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τα μέτρα στήριξης που περιμένουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια δημοσιονομική ευελιξία. Την εισφορά περί υγείας των τεθνεόντων. Όπως το ακούτε, εισφορά υγείας των τεθνεόντων. Έτσι, πληρώνουν και οι πεθαμένοι εισφορά υγείας. Το ακούσαμε χθες το βράδυ εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην εκπομπή του Μάνου Παρδάλη από τον Αλέξη Μητρόπουλο και δεν πιστεύαμε τα αυτιά μας. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: πληρώνουν 6% εισφορά υγείας

0: και οι πεθαμένοι.
1: Και πού πάνε αυτά τα λεφτά, ξέρουμε.
0: Υπερηγείας.
1: Υπερηγείας, μπράβο.
0: Των τεθνεόντων.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, καθώς και την πολιτική επικαιρότητα, γιατί χθες είχαμε και γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε πάρτι. Βέβαια δεν πήγανε όλοι οι καλεσμένοι, υπήρχαν απουσίες εκεί σε αυτό το πάρτι.
1: Αναμενόμενες απουσίες.
0: Αναμενόμενες απουσίες, αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, έχει ανοίξει μια συζήτηση. Έχουμε και τα θέματα στο χώρο της κεντροαριστεράς, η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες, η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, η τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού, η οποία θεωρεί πάρα πολύ πιθανή την αυτοδυναμία του κόμματός της στις επερχόμενες εκλογές.
1: Θα κρύβουμε τα μάτια μας, λέει.
0: Έτσι λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, λέω τι λέει. Ναι.
0: Και βέβαια και τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου και πάλι έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά αυτοί εκεί οι γιατροί στο Κολωνάκι οδήγησαν τον άνθρωπο στο θάνατο.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά όλα μέχρι και τις 10 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Γιώργη Νταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Hey! Καλημέρα και στον Παναγιώτη και για την κυρία Γκυλφόιλ. Η κυρία Γκυλφόιλ τι έκανε, έκανε like
1: τι έκανε,
0: σε αναρτήσεις.
1: Έτσι ακούγεται.
0: Κάτι τέτοια βλέπω.
1: Ναι,
0: έκανε
1: βλέπω.
0: Ανάρτηση σε... like σε ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Δένδια.
1: Ναι, ότι έκανε like. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, είναι στα social media. Αυτό προφανώς δεν τον χειρίζεται η ίδια το λογαριασμό, αλλά κάποιος συνεργάτης. Ξέρετε πώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Real Blogger από την άλλη είναι επιφυλακτικός. Ειλικρινά λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί χαιρόμαστε που δεν θα πάει ο Ρούμπιος τους απέναντι. Δεν έχετε καταλάβει, λέει, ότι έχει κάποιο λάκκο η φάβα. Περίμενε, φίλε, να το δούμε. Πάντως, σημειολογικά και μόνο, το γεγονός ότι στο ταξίδι του ο επόμενος σταθμός μετά την Αθήνα δεν είναι η Άγκυρα είναι κάτι που δεν συνηθίζεται.
1: Από την άλλη, εντάξει, εμείς ξέρουμε και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν, το έχει πει πάρα πολλές φορές, είναι άριστη, έτσι. Είναι άριστη. Είναι ο φίλος μου, είναι ο καλύτερος. Αυτά λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία έρχεται εδώ και δεν πάει στην Άγκυρα. Κάτι λέει αυτό.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μου, όχι δεν την τρολάρουμε την Αμαλία με τους ακαδημιακούς. Είναι εδώ πέρα στοιχείο της εκπομπής εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τότε που χρησιμοποιούσαμε τα ηχητικά από εκείνη την εκπομπή, το Shopping Star, όπου ακούγονταν διαμάντια το ένα μετά το άλλο, μεταξύ αυτών φυσικά και η ακαδημιακή και το Αχαρνάι. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που μας καίει όλους, είναι η ακρίβεια. Τι γίνεται, Αμάλια μου, με την ακρίβεια?
1: Εντάξει, τι να γίνει με την ακρίβεια. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ που έβαλα βενζίνη, παρόλη την επιδότηση 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν δεν υπήρξε και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, που θα ήταν οι τιμές. Όμως αυτό αρχίζει και έχει αντίκτυπο και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα τρόφιμα κτλ. Μεγάλο κύμα ακρίβειας. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα και είναι λογικό. Δηλαδή, η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα γενικότερα, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο, δεν θα αυξήσει τις τιμές στα τρόφιμα. Εδώ άκουγα για τη φέτα, καλά, πέρα από το ότι θα έχουμε έλλειψη γιατί λείπουν 30.000 τόνοι γάλακτος, ότι θα φτάσει η συσκευασμένη στα 18 ευρώ. Η συσκευασμένη, για να μην παρεξηγηθώ. Και από την άλλη πλευρά, περιμένουμε μεγάλες αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, έτσι, σε πρώτη φάση. Και αρτοσκευάσματα.
0: Σε δεύτερη φάση.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουσα και για το ψωμί του τοστ το επόμενο διάστημα και για τα δημητριακά.
2: Ωρες συνεφιάς.
3: Τι απαντήσεις?
0: Τι να πάθει και αυτή η άμυρη η Ζυζή, ακούει το ένα μετά το άλλο,
1: ναι.
0: Πώς θα αντέξει και η Ζυζή.
1: Ναι.
0: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, το έχετε καταλάβει άλλωστε, προσπαθούμε να σας δίνουμε την ενημέρωση, να σας δίνουμε τις πληροφορίες, αλλά και με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, ώστε να μην μαυρίζει η ψυχή μας καθημερινά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, και επειδή η κυρία Κάτζου κάνει χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ, και το ξέρει πάρα πολύ καλά και τα γνωρίζει και τα διαβάζει και βλέπει και λίγο πιο μπροστά, σας έχουμε πει ότι θα έρθει πραγματικά ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Εμείς τα βλέπουμε και τα λέμε.
0: Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε.
1: Δεν
0: κάποιον.
1: Τρομοκρατούμε κανέναν και δεν. Έτσι, αλλά όταν υπάρχει ένα τέτοιο παγκόσμιο σκηνικό, δεν μπορεί η ελληνική οικονομική Ελλάδα να κινηθεί αυτόνομα. Από την άλλη πλευρά, εμείς κάνουμε διαπίστωση. Εσύ, εγώ, ο Γιώργος Ταβαρίνος, όλοι μας.
0: Και άλλοι κάνουν διαπιστώσεις.
1: Με αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Όταν βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, δηλαδή της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και λέει ότι θα έχουμε έναν βαρύ ενεργειακό χειμώνα. Μέχρι εκεί φτάνει στη διαπίστωση. Αυτό με ξεπερνά. Πραγματικά τρελαίνομαι. Δηλαδή αυτό περιμένουμε από την Κομισιόν, να πει ότι ναι. Εντάξει, παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας. Ναι, Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι. Και τι, εσείς τι κάνετε εκεί, γιατί είστε εκεί.
0: Είναι για τις διαπιστώσεις.
1: Να πω και εγώ να κάνω διαπίστωση και να πληρώνουμε να πέφτουν τα μισθά. Διαπιστώσεις κάνεις και εσύ και εγώ. Αυτό είπε η κυρία, δεν θυμάμαι και το όνομά της, να μην το πω λάθος. Και χθες λοιπόν, κουνάμενη συνάμενη, να μας πει ότι ενεργειακά ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο στην Ευρώπη. Την ευχαριστούμε. Να είναι καλά.
0: Μου σε προειδοποιεί.
1: Ντροπή.
0: Να προετοιμαστείς, κατάλαβες. Ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε για άλλη μια φορά το μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειάζεται μια δημοσιονομική ευελιξία.
3: Η ένταση στο Ορμούζ κάνει δυστυχώς πιο δύσκολο το φετινό χειμώνα, δοκιμάζοντας ουσιαστικά ολόκληρη την Ήπειρό μας. Χρειαζόμαστε επομένως μια λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίζουν πάντα με στοχευμένα μέτρα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον όποιο πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο μπορεί να διαθέτουν. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
0: Λελογισμένη λοιπόν ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία. Αυτό λοιπόν που ακούγεται εδώ και πολλές μέρες, δηλαδή να μπορέσει η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει από τον αυξημένο ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή οι Βρυξέλλες κάνουν ότι δεν ακούνε.
1: Και μέσα σε όλα, έχεις να πεις κάτι, Ιωσήφ, σε διακόψα, okay. Ιωσήφ μου. Και μέσα σε όλα, διάβαζα μια είδηση στο Bloomberg και το έλεγα στον Ιωσήφ, που θα μου πεις τώρα αυτό σε πείραξη, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται, ότι μάλλον θα πάμε σε μεγάλη αύξηση στην τιμή της ζάχαρης, γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ παραγωγή.
0: Και η ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, και η ζάχαρη.
0: Και θα κόψουμε και τη ζάχαρη.
1: Το σημείωσα, ναι, ναι, ναι. Φόβοι για έλλειψη σε ψηλά από το 2024 η τιμή, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων σε Βραζιλία, Ινδία, Ευρώπη. Βρε παιδιά, και η ζάχαρη. Δηλαδή πραγματικά.
0: Θα τα κόψουμε όλα, ρε παιδί μου.
1: Να μου πεις εδώ πέρα ανεβαίνει το ψωμί, ανεβαίνουν βασικά. Ναι, αλλά και η ζάχαρη δεν είναι βασικό.
0: Βασικότατο.
1: Βασικότατο, είτε σ' αρέσει.
0: Αν ρωτάς εμένα, είναι βασικότατο.
1: Και για σένα, αλλά και για όλοι. Πίνουμε, όλοι φτιάχνουμε κάτι με ζάχαρη, όλοι πίνουμε ένα καφέ και κάποιοι οι περισσότεροι βάζουν λίγη ζάχαρη. Δηλαδή, πια το σκηνικό είναι, δεν ξέρει πού να κοιτάξει και πού να το αφήσει.
0: Και το πικρό καφέ. Καλημέρα στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, σύντροφοι. Ναι, αδέρφια, λέει. Όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νικάμε, αδέρφια.
1: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ τώρα και καλημέρα στο φίλο μας, τον Νικό, Νικό μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα διαβάσω το μήνυμα, θα σου πω όμως κάτι. Επειδή έψαξα λίγο άλλες χώρες, τι έχουν κάνει στα καύσιμα. Όλες λοιπόν οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν τον έχουν καταργήσει, τον έχουν μειώσει για συγκεκριμένο διάστημα, δεν είναι πάνω από 20 με 25 λεπτά στην Αγγλία. Είναι το ίδιο πράγμα με την επιδότηση εδώ. Δεν έχει μειώσει κανείς κατά 80 και 70% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί θα τυναχθούν οι προϋπολογισμοί τους στον αέρα. Και επειδή ξέρεις, λέω ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Όπου μείωσαν, το μείωσαν μέχρι τόσο. 20-25, ψάξ' το λίγο.
0: Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας χθες σε παρέμβασή του ζήτησε η κυβέρνηση να επιστρέψει το υπερπλεώνασμα στους πολίτες μέσω της αδλίας.
4: Οφείλει άμεσα να δώσει αυτά τα χρήματα στην αδλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Μιλάμε για υπερπλεώνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει και εκείνος στην χρησιμοποίηση των υπερεσόδων από τον ΦΠΑ χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να ξεπεράσουμε την οροφή δαπανών, έτσι ώστε η χώρα να μην μπει σε έλλειμμα και να μην μπει και σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Περιμένοντας λοιπόν τη Σύνοδο Κορυφής να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα η οποία είναι σε εξέλιξη. Και για να είμαστε ακριβείς, μάλλον είναι στην αρχή της, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Τώρα, όσον αφορά τους πολίτες, οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα. κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί, προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα.
1: Τι να κόψεις, τι να πρωτοκόψεις, Ιωσήφ, τι να κόψεις, για πες μου.
0: Θες να ακούσεις τώρα, για παράδειγμα, επαγγελματίες από τη Λαμία. Να πάμε μια φορά στη Λαμία.
1: Ναι, να πάμε.
0: Να δούμε τι λένε οι επαγγελματίες για την κίνηση στα καταστήματά τους αυτή την περίοδο.
5: Από τους 10 που μας λένε καλημέρα, 9 έρχονται για δανεικά. Είναι χάλια. Όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται. Η Λαμία δεν έχει. Δεν έχει τουρισμό, δεν έχει ξένο κόσμο. Και αν δεν ήμασταν πρωτεύουσα περιφέρειας να έχουμε κάποιους υπαλλήλους, θα είχαμε πεθάνει της πείνας.
6: Εγώ έχω κατάστημα περί 50 χρόνια. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια κατάσταση και όλοι σκυθροποί και σκεφτικοί. Πρώτο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Έρχονται μέσα, βλέπουν και δεν ψωνίζουν.
5: Δεν μπορεί να λέγεις αφεντικό και να παίρνεις λιγότερο από τον υπάλληλο. Πληρώναμε 8 εκατοστάρια ρεύμα και με τη μισή δουλειά πληρώνουμε 1.700. Σήμερα 1.700 για ένα μήνα ρεύμα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Για να τους ακούμε όλους.
1: Να τους ακούμε όλους. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και θα συμφωνήσω με τον φίλο μας τώρα, δεν θυμάμαι. Α, το Θάνο που λέει ναι. Υπάρχει υπερπλεόνασμα. Θα συμφωνήσω. Θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα. Ναι. Αλλά σαφώς. Και δεν ξέρω και ο καθένας, η κάθε κυβέρνηση κάνει τη δική της στρατηγική. Σαφώς, Θάνο μου, θα συμφωνήσω μαζί σου. Από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να δίνει όλα μαζί. Γιατί αν αυτή η κρίση και αυτός ο πόλεμος εκεί κρατήσει ακόμα ένα χρόνο, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί.
0: Καλημέρα και στο Φανούρι στην επαρχία. Λέει δεν υπάρχουν όμως μέσα μαζικής μεταφοράς. Να βγάλουμε άδειες για γαϊδούρια με κάρο χθες. Ετοιμάστε τα γαϊδουράκια, παιδιά, γιατί τα βλέπω να έρχονται. Και αυτό τώρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ τα χρησιμοποιώ. Το έχω δηλώσει, επειδή δεν οδηγώ, εγώ κινούμαι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή η προτροπή όμως που ακούσαμε πρόσφατα από εκείνο τον βουλευτή, τον κύριο Κουλκουδίνα, ο οποίος έλεγε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πήγαινε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλήθεια. Τον ρωτάς τον άλλον αν πρέπει να πάει στη δουλειά του από τη μία άκρη της Αθήνας στην άλλη, αν πρέπει ταυτόχρονα να πάει το παιδί του στο σχολείο, να το πάει σε δραστηριότητες, αν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με πολύ μεγάλη ευκολία τα λένε, ανοίγουν το στόμα τους και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Προσοχή, χρειάζονται αυτές οι δηλώσεις προσοχή. Έτσι, πάρα πολύ προσοχή σε μια περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει και ο κόσμος, σύμφωνα και με μια έρευνα του ΙΟΒΕ, 6 στους 10 τα βγάζουν με το ζόρι πέρα. Δεν το λέω εγώ, το λέει το ΙΟΒΕ. Αυτή είναι η έρευνα. 6 στους 10 τα βγάζουν με το ζόρι πέρα.
0: Κόψε μας, Γιώργο, κόψε μας. Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Αντένα Πάτρας, 105,3.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
12: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
13: Ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το Κόκκινο Μήλο έως το Περιστέρι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως την Πέμπτη το πρωί, εν ώψη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούβιο. Περισσότερα στο real.gr. Χωρίς ελληνικά ψάρια για έκτη μέρα η αγορά. Οι αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας επιδότηση πετρελαίου κίνησης των σκαφών τους.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Αντένα Πάτρας. 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
9: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
10: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
15: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
16: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
17: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
21: Καλώστη.
22: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
21: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
22: Σου έφερα κέικ.
23: Γεια σας.
22: Ο κύριος.
21: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
22: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
19: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Γι' αυτό και θεωρείται πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της χώρας μας στο ενεργειακό κομμάτι, κυρίως για την νότιο-ανατολική Ευρώπη και για τα Βαλκάνια. Αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία για τον κάθετο διάδρομο. Μήνυμα από τη Λέρο, 2.38 η βενζίνη. Ωραία, σήμερα ωραία. Το πρωί έβαλε εδώ πέρα η φίλη μας που μας έχει στείλει το μήνυμα την καλημέρα μας και την αγάπη μας από την Αθήνα. Καλημέρα και στον Μάριο, άκουσε αυτό που έλεγε η Αμαλία για τη ζάχαρη και λέει: πρόκειται για παγκόσμια συνωμοσία του wellness. Ξεκίνησαν οι άτιμοι με την αύξηση στο σουβλάκι, τώρα στη ζάχαρη θα μας οδηγήσουν στην κοινόα έτσι όπως το πάνε. Έχεις δίκιο, Μάριε. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα στον Τάσο από το γυμναστήριο που μας ακούει, λέει, από τον αέρα στα 40.000 πόδια.
0: Όπω, πετάμε!
1: Έτσι, έρχεσαι, γυρίζεις, άντε, πού είσαι εκεί, κυτρίνησες από το πολύ ρύζι στην Κίνα. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πολύ σημαντικό είναι για σένα να δεις Ιωσήφ από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα.
0: Εννοείται.
1: Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης στη γειτονιά σου.
0: Εννοείται.
1: Ακόμα και μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, σωστά.
0: Βέβαια.
1: Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ, αξία έχει να βρίσκεσαι διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα.
0: Να σας πω κι εγώ κάτι το οποίο μας αφορά όλους, κυρίως για τους αγαπημένους μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει. Μπορεί λοιπόν οι άνθρωποι μας να μεγαλώνουν, εμείς όμως θέλουν να ζουνε καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, να μιλήσουμε για τη δυσθρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Και μάλιστα υπάρχουν σε δύο μορφές, είναι... Τα συγκεκριμένα προϊόντα φορτιμέλ λοιπόν και σε πρωτεΐνη αλλά και σε κρέμα και μάλιστα και με διαφορετικές γεύσεις. Υπάρχουν γεύσεις βανίλια, γεύσεις σοκολάτα, φράουλα αλλά και μπανάνα. Γιατί πρέπει να δίνουμε βάρος σε αυτά που έχουν αξία, πρέπει να δίνουμε βάρος στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Όταν παρατηρούμε λοιπόν τέτοια προβλήματα, προβλήματα δυσθρεψίας, αλλά και η όρεξή τους να μην είναι όπως τα προηγούμενα επίπεδα, τότε λοιπόν χρειάζονται βοήθεια. Τα φορτιμέλ λοιπόν είναι εδώ για να βοηθήσουν, όχι για να λύσουν το πρόβλημα, αλλά για να βοηθήσουν πολύ σημαντικά. Και μιας και μιλάμε τώρα και για τους ηλικιωμένους ανθρώπους και για την υγεία, με το που το είπα έπεσε το φωτάκι εδώ, φαίνεται κατάλαβε τι ακολουθεί και έπεσε από μόνο του, παιδιά. Ναι. Χθες το βράδυ στην εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη, τον ακούτε, ναι, το Μάνο μας εδώ κάθε βράδυ, βέβαια, στο αληθινό ραδιόφωνο, μέχρι και αργά, με την επικοινωνία που έχει και με τους ακροατές. Καλημέρα στο Μανώλη. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ναι, ο καθηγητής, ναι, είπε λοιπόν για ένα ακόμα ελληνικό παράλογο, για να μην το πω παρανοϊκό, με την εισφορά 6% υπέρ υγείας των τεθνεόντων. Πολύ καλά το ακούτε. Πληρώνουν και οι πεθαμένοι.
1: Σε αυτή τη χώρα εισφορά, όλα. Δηλαδή σε αυτή θα τα δούμε όλα. Τα έχουμε δει όλα.
0: 6% υπέρ υγείας.
1: Ναι.
0: Κάτσε για να μην τα λέω εγώ.
1: Ναι, να ακούσουμε λοιπόν τι είπε τον καθηγητή.
0: Ο Αλέξης Μητρόπουλος, ναι, χθες το βράδυ στο Μανώλη Παρδάλη, εδώ στον Real FM.
2: Όταν η χείρα εκτός από τη δική της σύνταξη, τη σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, παίρνει και σύνταξη χειρίας, ο νόμος επιβάλλει εκτός από 6% να πληρώνει για τη δική της σύνταξη υπέρ υγείας της, να πληρώνει και 6% υπέρ υγείας του τεθνεώτου σύζυγου. Και εδώ και το ορφανό, στις μικρές ορφανικές συντάξεις, διότι είναι πάρα πολύ μικρές οι ορφανικές συντάξεις που παίρνουν τα παιδιά όταν παίρνουν τμήμα της σύνταξης του τεθνεώτος γονέως, να πληρώνουν από τα 150 ευρώ, τα 120 ευρώ τις μικρές ορφανικές συντάξεις, να πληρώνουν και αυτά 6% υπέρ υγείας του τεθνεώτος γονέως, και επιβάλλεται εισφορά υπέρ υγείας
3: πεθαμένου
2: συζύγου και πεθαμένου γονέως.
3: Και πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα?
2: Δεν δικαιολογείται, είναι μνημονιακός νόμος ο οποίος επεμβλήθη επί σκοπό, για το σκοπό της περικοπής της σύνταξης. Κατέτος, μέσα από αυτό τον παραλογισμό, 220 εκατομμύρια πληρώνουν ορφανά και χείρες υπέρ υγείας ανθρώπων που δεν έχουν αναγίνει στα κημητήρια.
1: Δεν μπορώ, γελάω, αλλά ειλικρινά, είμαστε σοβαροί. Μέχρι και αυτό κάναμε.
0: 6% υπέρ υγείας των τεθνεόντων.
1: Τα ορφανά
0: των ανθρώπων που είναι
1: και
0: στα
1: των συζύγων. το χείρο.
0: Είναι οι συντάξεις χειρίας που είναι διπλές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι γενικά.
1: Ναι, το διευκρίνησε ο κ. Μητρόπουλος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, και... μια γυναίκα η οποία παίρνει τη σύνταξη από τη δική της εργασία. Δηλαδή. Και παίρνει και σύνταξη
1: χειρίας. Δηλαδή, μου πληρώνει και το 6% του πατέρα μου.
0: 6% για τον πατέρα σου. Το συγχωρεμένο.
1: Το συγχωρεμένο.
0: Ακριβώς. Αντίστοιχα λοιπόν και στις ορφανικές συντάξεις.
1: Που
0: υπάρχει...
1: είναι πολύ μικρές.
0: Ακριβώς. Αυτό το 6% υπέρ του τεθνεόντος γονέα.
1: Μπράβο, μπράβο μας. Μπράβο. Μνημονιακός νόμος, ε.
0: Αυτός λοιπόν είναι ένας μνημονιακός νόμος. Ήταν μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου. Η οποία δεν έχει όμως καταργηθεί. Παραμένει έτσι.
1: Να πρέπει να καταργηθεί όμως.
0: Και είναι 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Υπέρ του τεθνεόντος.
1: Πληρώνουν τα κοροϊδά με λίγα λόγια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όπως εξήγησε ο κ. Μητρόπουλος, αυτό έγινε τότε λοιπόν με τον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί? Για να περικόψουν τις συντάξεις. Γιατί το απαιτούσε αυτό η Τρόικα.
1: Ωραία.
0: Αλλά
1: τώρα...
0: έχει παραμείνει, δεν έχει καταργηθεί.
1: Τώρα φεύγει από τα μνημόνια.
0: Ακριβώς.
1: Για δείτε το εκεί, σας παρακαλώ. 220 εκατομμύρια είναι αυτά.
0: Είναι ντροπή τώρα.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: ντροπή.
0: Να ακούσω ότι είναι 6% η εισφορά υπερηγείας του ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή.
1: Δεν το ήξερα, ειλικρινά στο λέω. Δεν το ήξερα.
0: Και εγώ σου λέω χθες το βράδυ στο Μανώλη Παρδάλη. Και να είναι καλά ο Γιώργος, ο ακροατής που μας έστειλε μήνυμα. Και το άκουσα δηλαδή από την εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη και έτσι το είδαμε το θέμα. Το θέμα το έχουν σήμερα από το δοσέλιδο και τα νέα.
1: Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο μας, μπράβο μας. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Πληρώνουν και οι πεθαμένοι εισφορά. Υπερηγείας. Μπράβο.
0: Υπερηγείας, έτσι, για να χρειαστούν περίθαλψη, για να πάνε σε νοσοκομείο, για να πάνε σε γιατρό οι άνθρωποι που έχουν αποδημήσει. Το ακούσαμε και αυτό. Η ώρα είναι περίπου 9 παρά 20. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Αρκετή κίνηση. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα Ισόβο από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αθηνών. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο αλλά και στο Μοσχάτο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Φάλιρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και τουλάχιστον 10 λεπτών της εξόδου Γιαλαμία. Κάνατε και μια αναφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από απόψε μέχρι την πέμπτη ξημερώματα. Θέλετε να πάω αναλυτικά?
0: Ό,τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο.
3: Θα πω και αυτά.
0: Oh.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες σήμερα μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο Τετάρτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό και η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Αυτό που φώναζε ο Μιχάλης νωρίτερα. Όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αδέλφια, νικάμε, όπως έλεγε και ο Μιχάλης, στον οποίο στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης, γιατί έχουν επικοινωνία μέσω της εκπομπής και οι οδηγοί που μας ακούνε τώρα στο λεωφορείο. Και λέει ο Μιχάλης να αφήσει τα τσιτάτα και να έρθει το απόγευμα στο Σύνταγμα. Τον περιμένω στο κάλεσμα του Πάμε. Άντε, καλημέρα, παιδιά. Σας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η είδηση που ακούσατε νωρίτερα από τα χείλη του Αλέξη Μητρόπουλου σχετικά με την εισφορά υγείας που πληρώνουν και οι πεθαμένοι. Και λέει για παράδειγμα ο Βασίλης, ο συγχωρεσμένος, ο πατέρας μου θα πρέπει να είναι υγιέστατος. Αυτό θα πάει να πει κράτος πρόνοιας. Καλημέρα και στον Κώστα. Τα πρόσφορα λέει στα μνημόσυνα κοστίζουν 10 με 15 ευρώ, γι' αυτό γίνονται οι κρατήσεις. Το ζήσαμε και αυτό λοιπόν, μάλλον το ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή ρωτάει και ο Γιώργος, Γιώργο, όπως άκουσες, αυτό είναι μια διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτή η παρακράτηση δηλαδή του 6% υπέρ υγείας των ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, ήρθε, μπήκε, έμεινε και δεν έχει φύγει από τότε. Και λέει και ο Παντελής ο Χάρος, αυτό ούτε ο Χάρος δεν θα το σκεφτόταν. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
23: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
23: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
23: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
23: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930 24690.
23: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
24: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
25: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
26: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
27: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
28: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
29: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
30: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. Μια έμπνευση του Τάκη Νιάρου για τον οργασμό της ακρόασης.
1: Καράβι.
2: Μας αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες.
1: Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι.
3: Βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες. Την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνοι.
4: Να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο και πρέπει να έχει ένα πλήρωμα αξιόμαχο. Νέους, αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς.
5: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσου.
6: Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, τις πλεύσεις, τους πλώες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα.
7: Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε?
8: Σφάλμα του καπετάνιου, δεν έλυσε το παλαμάρι, τέλος άδοξο.
9: Όχι, έχουμε καταλάβει
10: που πάμε. Όλοι. Είμαστε μέσα σε ένα καράβι, ναι. Και πάμε
9: δεν
10: και έρχομαι. Πώς πας εσύ στην τραγάνα πέρα,
9: ναι.
10: Δόθε.
9: Ναι.
10: Εμείς έχουμε μπει μέσα στο καράβι λοιπόν και
9: δεν
10: πάμε.
9: Δεν μπορώ, παιδί μου, δεν
10: μας
9: θέλω.
10: Μας τυπάνε οι φουρτούνες, μας τσακίζουν τα κύματα. Πάμε δεξιά, πάμε αριστερά. Τίποτα εκεί, δεν λέει να κοπάσει ο άνεμος, δεν λέει να πέσουν τα κύματα και εμείς βολοδέρνουμε μέσα σε ένα καράβι. Το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στο πάρτι για τη Νέα Δημοκρατία. Το υπενθύμησε.
11: Τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
10: Είμαστε λοιπόν σε ταραγμένα νερά και χρειαζόμαστε καλό σκαρί.
9: Έτσι, καλό σκαρί. Θέλουμε και καλό καπετάνιο
10: όμως.
9: Καλό καπετάνιο. Έλα, σε παρακαλώ. Βέβαια. Όχι μόνο μούτσους, καλό καπετάνιο.
10: Και μίτσους.
9: Δηλαδή, ο καλός καπετάνιος λύσει τη φουρτούνα, φαίνεται.
10: Έτσι. Και όπως λέει και ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα, ακριβώς αυτό. Σέρνει καράβι. Καλημέρα, Δημήτρη. Σας έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση η αναφορά νωρίτερα στο θέμα με την εισφορά υπερυγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Που το ακούσατε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο από τον Αλέξη Μητρόπουλο στην εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη. Και στέλνετε πολλά μηνύματα. Λέει Σταυρούλα, για παράδειγμα, καλημέρα. Σταυρούλα, το 6% το κρατάνε για τα μνημόσυνα. Γιατί για υγεία σίγουρα λέει δεν το κρατάνε. Η αγαθή λέει η κράτηση του 6% προϋπήρχε του Κατρούγκαλου. Είμαι χείρα από το 2004 και το ξέρω. Αγαπητή αγαθή, προφανώς θα υπήρχε για να το λες.
9: Ναι.
10: Αλλά σύμφωνα λοιπόν και με αυτά που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, αλλά και με το πρωτοσέλιδο που διαβάζουμε σήμερα στα νέα, είναι μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου η οποία δεν έχει καταργηθεί. Και εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με τον νόμο Κατρούγκαλου. Έχει και να κάνει και με το γεγονός ότι δεν έχει καταργηθεί και η συγκεκριμένη διάταξη και άλλες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.
9: Αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει στοιχειώσει, δηλαδή πραγματικά.
10: Εντάξει.
9: Δηλαδή πραγματικά μας έχει στοιχειώσει.
10: Καλημέρα και στο Γιάννη τον 44ο. Ναι, ήταν προνοητικός ο άνθρωπος με το συγκεκριμένο νόμο. Καλά, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα από τα μηνύματα. Ας βάλουμε, λέει, και μια εισφορά στους συνταξιούχους για έξοδα στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, λέει ο Χρήστος. Για τα έξοδα τους ήταν η πιαγωγία. Άντε, γιατί καλομάθανε στο τσάμπα. Καλημέρα και στη Στέλλα. Ελάτε, παιδιά, όλοι με τα μέσα, λέει. Με τόσο καλές υποδομές, όλοι χωράμε. Θα καταλήξουμε όμως σε κάποιες χώρες που κρέμονται από τα παράθυρα και κάθονται και στις οροφές των λεωφορείων. Κάντε τροποποίηση στα λεωφορεία να έχουν και μια σκάλα για την οροφή. Μην πάει χώρος χαμένος. Κοίταξε, Στέλλα. Θα μου επιτρέψεις να πω, επειδή εγώ μετακινούμαι με τα λεωφορεία καθημερινά, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα λεωφορεία τουλάχιστον που ξέρω καλά υπάρχει βελτίωση.
9: Ναι, υπάρχει, το λένε πάρα πολύ.
10: Καινούρια λεωφορεία, καθαρά λεωφορεία, υπάρχει η τηλεματική όπου μπορείς να δεις για παράδειγμα στη στάση σε πόσα λεπτά θα περάσει το λεωφορείο. Το πρόβλημα είναι ότι και με την κίνηση, ίσως και με το γεγονός ότι υπάρχει και έλλειψη σε οδηγούς, χάνονται δρομολόγια. Εκεί ναι, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση είναι γεγονός και τουλάχιστον εγώ θα πρέπει να το καταθέσω επειδή το ζω καθημερινά. Ωραία, τι γίνεται με το φόρο περί υγείας.
9: Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι.
10: Και ο Κώστας, ρε παιδιά, λέει: ως καλοί χριστιανοί, προσβλέπουμε σε ανάσταση νεκρών. Όλοι αυτοί οι ανεστημένοι να μην πληρώσουν την αγάπη μου και τη δική μας. Αγαπητέ Παναγιώτη, αναφερθήκαμε και στο γεγονός ότι αυτή είναι η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έχει καταργηθεί ακόμα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει: έχετε σκεφτεί τι θα γίνει αν αναστηθεί ο πεθαμένος? Δεν έχει να πληρώσει εισφορές. Δεν θα έχει ΙΚΑ.
9: Και ο Παγκάτσος. Τρολάρει ο κόσμος και έχει δίκιο. Σου λέει: πληρώνουμε τόσα που πληρώνουμε. Οι συντάξεις χειρίας είναι μικρές και των ορφανών. Βάζουν και αυτό μέσα. Υπέρ υγείας των ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Θα μας τρελάνουνε.
10: Όχι, δεν θα. Μας έχουν τρελάνει. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και η Γεωργία, σας ενημερώνω, λέει, ότι ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος και το κορυφαίο είναι ότι τα παιδιά μου για ένα μεγάλο διάστημα, παρά τις κρατήσεις από τη σύνταξη του πατέρα τους, τον οποίο έχουν χάσει, δεν ήταν και ασφαλισμένα. Καθώς ο ΕΦΚΑ δεν απέδιδε τις κρατήσεις στο ΤΥΠΕΤ ως όφιλε. Καλημέρα, Γεωργία. Έχεις δίκιο.
9: Φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas είναι η νέα elegant mark αυτοκίνητο από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, παρακαλώ, οδηγώντας το L8. 8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πουλούσια δώρα λοιπόν προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
12: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πείτε με...
13: Αντένα Πάτρας, 105,3.
14: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
18: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
19: Το ξεχάσαμε!
20: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
19: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
20: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
19: Και τέρμα η σπατάλη.
21: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
22: V-Timer και ξένιασες.
23: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
0: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο, από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο, ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, από Άνω Λιώσια έως Κίνης και από Αγία Παρασκευή μέχρι Μαρούσι. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ρούμπιο θα βρεθεί η ενεργειακή ασφάλεια, τα εξοπλιστικά συστήματα και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε τη χώρα μας ως πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και την Πέμπτη το πρωί λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς ελληνικά ψάρια για έκτη μέρα η αγορά. Οι αλλοιοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας την επιδότηση πετρελαίου κίνησης των σκαφών τους. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης. Στα 100,69 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent.
17: Αμοιβαία κεφάλαια.
24: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
25: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
24: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
26: Eurobank και το eurobank.gr.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Διπλή ελληνική παρουσία στην τελική λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Χρυσή Μπάλα 2026, με τον Χαράλαμπο Κοστούλα της Μπράιτον και τον Κωνσταντίνο Καρέτζα της Μπορούσια Ντόρτμουντ να βρίσκονται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Στην Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα.
1: κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 26 10 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Αντένα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και ωραία μέρα, παιδιά. Ανοιξιάτικη, έτσι να τα λέμε και αυτά. Έχει επιστρέψει ο ήλιος, ο ουρανός είναι γαλανός. Όλα είναι
1: μια
0: θετικά.
1: Χαρά.
0: Όλα καλά.
1: Έχει και ο Ρούμπιο.
0: Όλα ανθυρά. Κάντε και λίγο υπομονή, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολο χειμώνα. Σύμφωνα και με τη διαπίστωση που έκανε η εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, το κατάλαβε, έρχεται δύσκολος χειμώνας.
1: Ναι, δηλαδή, πέρασε λίγος χρόνος να το καταλάβει, εκεί που έχει φτάσει, έχουν φτάσει τα καύσιμα και όχι μόνο. Έκανε τη διαπίστωση και όλα μια χαρά.
0: Αλλά όπως λέει και η Αμαλία, έρχεται σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι το απόγευμα στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Φυσικά θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό θα ήταν όσοι μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Σίγουρα να το αποφύγετε με το αυτοκίνητο. Μετακινηθείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να μην ταλαιπωρηθείτε δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γιώργη Νταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας και για τις κρατήσεις 6% υπέρ των πεθαμένων.
1: Δεν μπορούν να το χωνέψουν οι ακροατές μας αυτό με τις κρατήσεις υπέρ των θανόντων υγείας που έχουν πεθάνει όμως. Δεν μπορούν και δεν χωνεύεται.
0: Δεν χωνεύεται. Η αλήθεια είναι ότι το είχε πάρει το αυτή μας και τα προηγούμενα χρόνια ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά το είχαμε ξεχάσει, είχαμε φανταστεί ότι έχει φύγει, έχει καταργηθεί, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Τώρα που το ακούσαμε ξανά λοιπόν μας προκαλεί τεράστια εντύπωση. 6% λοιπόν για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή.
2: Άμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Αυτό ακριβώς. Και είναι βροχή τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr. Τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
1: Τι να κάνει ο κόσμος, τι να κάνει.
0: Εδώ πέρα η Σοφία και η Μαρία έχουν στείλει μαζί το μήνυμα. Το 6% υπέρ της υγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή το έκανε ο Κατρούγκαλος και το συνέχισε ο Βρούτσης. Η μητέρα μου είναι χείρα και το έχω δει. Ακριβώς.
1: Ακριβώς, όπως το λες.
0: Και μου θυμίζει, λέει, την πεθερά μου που στα 40 του πεθερού μου ήπιαμε στην υγεία του πεθαμένου. Καλημέρα και στη Σοφία και στην Μαρία, στη Νέα Σμύρνη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να έχω αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Lidl.
0: Και επειδή μου άνοιξε την όρεξη, Αμαλία μου, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού, νάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού.

0: Βία, στη συνέχεια θα πάει στην Πνίκα και θα εκφωνήσει ομιλία και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενέργεια, άμυνα, AI, επενδύσεις στην ατζέντα των συνομιλιών.
1: Καλημέρα και στον Θανάση τον Καβοντορίτη, καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά Αναστασία μας. Καλημέρα Τεό, ναι, ήταν στην εκπομπή χθες του Μανώλη Παρδάλη και της Ελένης Κατσαμπέκη το απόσπασμα που ακούσαμε νωρίτερα από τον Αλέξη Μητρόπουλο και την εισφορά 6% υπέρ υγείας που πληρώνουν οι πεθαμένοι, είτε πρόκειται για συζύγους είτε πρόκειται για πατεράδες παιδιών που παίρνουν τις συντάξεις τους. Μας έχει μείνει λοιπόν αμανάτη. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και το πάρτι για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου υπήρχε πλήθος κόσμου, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και απουσίες, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις. Και αν για τον κύριο Σαμαρά περιμέναμε αυτή την απουσία, καθώς έχει διαγραφεί και διαφοροποιηθεί εδώ και πολύ καιρό, είχαμε και την απουσία του Κώστα Καραμαλή, πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός. Είχαμε την απουσία του Ευάγγελου Μέη Μαράκη, λόγω αυξημένου προγράμματος των υποχρεώσεών του, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Βουλή. Και είχαμε και την απουσία του κύριου Δένδια, ο οποίος ήταν βέβαια σε επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία.
0: Ακριβώς, γιατί ήταν σε Συμβούλιο Υπουργών, νομίζω, άμυνας. Γενικότερα όμως αυτές οι απουσίες τις περιμέναμε, δεν ήταν κάτι. Δεν ήταν έκπληξη. Εμένα μου προκαλεί μια έκπληξη και ο κύριος Σαμαρίας, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, θα κάνει και κόμμα. Εντάξει, και έχει βγει φουλ στην επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήγε πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Έχει αποστασιοποιηθεί αρκετό καιρό από κομματικές εκδηλώσεις.
0: Ναι, αλλά αυτή είναι εντάξει τώρα. Ήταν όμως ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσε να πάει. Με την έννοια ότι αυτό ήταν μια γιορτή της παράταξης. Δεν ήταν κάτι, μια προσωπική εκδήλωση. Γι' αυτό το λέω.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Με συγχωρείτε, και ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω υποκύπτοντας σε λαϊκιστές. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη του τόπου και συμπλήρωσε ότι έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού για τις επερχόμενες εκλογές, στέλνοντας ένα μήνυμα σχετικά και με τα ποσοστά και την αυτοδυναμία.
2: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
1: Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ποσοστά άνω του 40%, δηλαδή για αυτοδυναμία. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία. Φαίνεται πάρα πολύ μακριά από τις δημοσκοπήσεις, αλλά φαίνεται λοιπόν αισιόδοξος. Και συμπλήρωσε, όπως ακούσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, ταραγμένα νερά, με την κρίση η οποία θα χτυπήσει ολόκληρη την Ευρώπη, την ενεργειακή κρίση. Από την άλλη, επειδή λέμε τώρα για αυτοδυναμία, για κυβερνήσεις, για εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη και επέμεινε στην στάση του ότι ή το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα, διαφορετικά θα μείνει στην αντιπολίτευση.
3: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς στην αντιπολίτευση. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς τι λέμε, για να υπάρχει πολιτική αλλαγή, πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα.
1: Πρώτο κόμμα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση. Διαφορετικά θα είμαστε στην αντιπολίτευση, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες υποδέχθηκε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ και τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μέχρι τώρα, ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος είχε φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ο Ευάγγελος Αποστολάκης λοιπόν πλέον είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που έχει 35 βουλευτές.

0: και ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη συνάντηση που είχε χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι έριξε και κάποια καρφιά.
1: Στον Αλέξη
2: δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποφετεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές κρίσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελέσματα τα οποία δεν δέχομαι.
1: Ναι, και μετά στη συζήτηση που είχε ο κ. Αποστολάκης με δημοσιογράφους, είπε ακριβώς, επιβεβαίωσε ότι αυτό που είπε ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα και ότι αυτός δεν συμφωνούσε με το ότι ο κ. Τσίπρας τι έχει ζητήσει, όσοι θέλουν να πάνε στην ελληνική αριστερή σε παράταξη, να απαρτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα και να αφήσουν την έδρα τους. Κάτι τέτοιο ο ίδιος θεωρεί ότι δεν συμφωνεί με αυτή τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Πήγε λοιπόν στο Πασόκ, να δούμε που θα κατέβει υποψήφιος. Ακούγονται πολλά και για τον Πειραιά, θα το δούμε όμως αυτό. Από εκεί πέρα θα έχουμε και άλλες μεταγραφές στο Πασόκ. Κυρία Νίνα Κασιμάτη ετοιμάζεται και κυρία Κοροβέση.
0: Δεν υπακούω σε επιτακτικά κελεύσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είπε λοιπόν ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ούτε σε αποστρατείς, ούτε σε προσωπικές κρίσεις, δηλαδή σε προσωπικά κόμματα. Έτσι το έθεσε ο Ναύαρχος.
1: Είναι
0: Ναυαρχούκος! Ναι, Ναυαρχούκος! Ο Ναυαρχούκος! Και ταυτόχρονα χθες είχαμε και συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού, που είπε και εκείνη για αυτοδυναμία.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Μαρία Καριστιανού λοιπόν με το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία, την οποία μάλιστα θεωρεί ότι είναι και πάρα πολύ πιθανή.
3: Αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
4: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
3: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
4: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Δεν τη θεωρεί απίθανη την αυτοδυναμία, κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Τώρα, πώς δεν τη θεωρεί απίθανη?
1: Ναι, και εγώ, εντάξει, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ, έτσι, και τα ευρήματα. Ναι.
0: Καλημέρα, Θάνο, μας πρόλαβες. Να, ο Θάνος έγραφε για αυτή τη δήλωση που έκανε χθες η κυρία Καριστιανού, μόλις την ακούσατε.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο day.gr.
1: Και καθώς ανοίξαμε τη βεντάλια της πολιτικής επικαιρότητας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Ελευθερόγλου για να μας δώσει το δικό του σχόλιο. Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι πρέπει να περιμένουμε σήμερα?
2: Για σήμερα δεν έχουμε το επίσημο πρόγραμμα της Γαλλίας. Το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι τα έκρηκτα μέτρα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Από εκεί και πέρα.
2: Από αύριο το πρωί ξεκινάει έτσι το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που γίνεται σε μια συγκεκριμένη συγκυρία με αρκετό ενδιαφέρον για μας, αλλά και γενικά για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Άρα περιμένουμε κάποιες συμφωνίες, κάτι, δηλαδή θέλω να πω.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε και συμφωνίες υπογραφής και την ιστορία που αφορά τον κάτω διάδρομο και το ενεργειακό που εξελίσσεται στην περιοχή, αλλά κυρίως να δούμε αν θα μας ανέψει το πράσινο φως εισαγωγικά που επιλέξει για την υπόθεση του καλωδίου. Θα έχει πολύ σημαντικό. Νομίζω σημαντική σημασία για μας μια δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Ναι. Πάμε τώρα λίγο στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες. Πώς είδες το κλίμα εκεί εχθές?
2: Εντάξει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση οι απουσίες. Τις είχα δει πριν δύο χρόνια που γιορτάζονταν τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης που είχε το συμβόλισμό της. Δηλαδή ούτε τότε ο κύριος Καραμαλής ούτε ο κύριος Σαμαράς είχαν πάει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε ως απώλειες στη συνολική εικόνα ή σε αυτό που προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει ως επανεκκίνηση και συσπήρωση. Και μάλιστα τη σκόνη που σηκώθηκε με την απουσία του κύριου Δένδια. Δηλαδή δέχτηκε σήμερα τα πειρά από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Δένδιας δεν ήταν σε επίσημο
2: εξωτερικό. Ακριβώς. Είναι μια έτσι, διαμάχη που κρατάει χρόνια, θα έλεγα. Δεν είναι πρώτη φορά που δέχεται τα πειρά του κύριου Γεωργιάδη. Ο κύριος Δένδιας σε μια αποστολή στη Βενετία, αρκετά σημαντική για αυτά που συζητάμε και για την ασπίδα του Αχιλέα και για την ομπρέλα άμυνας που πρέπει να σχηματιστεί στην Ευρώπη γενικότερα. Εν ώψη των εξελίξεων που βλέπουμε μπροστά μας. Άρα, νομίζω τα πειρά σε αυτή τη φάση είναι και αυτά άσχερα, αλλά γίνονται υπό το πρίσμα, θα έλεγα, και τη εκδήλωση που έκανε ο κ. Δένδιας, που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά κυρίως το ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στην ερώτηση ποιον θεωρείται πιο δημοφιλή υπουργό της κυβέρνησης, ο κ. Δένδιας προηγείται.
1: Η αναφορά που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη είναι γι' αυτό που είπε ότι απορώ με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή, λες και είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις.
2: Ακριβώς αυτό που αναφέρει σε μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Υγείας.
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι ήταν ανηλυμένη η υποχρέωση του κ. Δένδια. Δεν ήταν κάτι.
2: Ανηλυμένη και προγραμματισμένη.
0: Και προγραμματισμένη και επίσης δεν μπορούσε να προγραμματιστεί μια διεθνή συνάντηση συγκεκριμένη ημερομηνία που ήθελε.
2: Και αλλιώς τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν 4 Οκτωβρίου, έγινε και αυτά ετεροχρονισμένα, έγιναν 5.
0: Ναι, οκ. Μάλιστα.
1: Καλά, ήρθε να απαντήσει βέβαια και σε αυτό που είχε πει ο Νίκος Δένδιας προχθές, ότι εγώ ό,τι έχω να πω τα λέω εντός του κόμματος, στα όργανα και δεν τα λέω στα παράθυρα των καναλιών. Υπάρχει ένα μπίφ όπως το περιέγραψες νωρίτερα, Νίκο.
0: Πάντως εγώ.
2: Νομίζω ότι είναι μια μάχη που είναι της επόμενης μέρας. Εδώ βρισκόμαστε
0: στη σημερινή μέρα. Σωστά. Άρα πώς αποτιμάει η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση αυτή τη χθεσινή εκδήλωση?
2: Κοιτάξτε, νομίζω θετικό είναι το αποτύπωμα που αφήνεται. Γιατί και κόσμος υπήρχε και συμμετοχή υπήρχε και συναισθηματική κινητοποίηση. Υπήρχε με τον Πρισσό που κυριαρχούσε σε όλη την αίθουσα. Νομίζω θετικά το αποτιμά. Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι το πώς πήγαν τα γενέθλιά της, αλλά πώς θα χειριστεί τα πράγματα που επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης στις σκέψεις. Όπως έχουμε μπροστά μας το πρόβλημα με τους αλλοιείς, έχουμε μπροστά μας τον δύσκολο χειμώνα που περιεγράφει από όλους ό,τι έρχεται με τα κάψιμα. Είναι οι επιστολές που έχει στείλει η κυρία Φόντερ Λάιεν σε μια προσπάθεια να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος ώστε να μπορέσουμε. Να μπορέσει δηλαδή, η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα από τα πλεονάσματα. Νομίζω ότι αυτά είναι που απασχολούν και την κοινωνία. Και...
1: Πάρα πολύ σωστά το λες, Νίκο, γιατί και ο Πρωθυπουργός το επανέλαβε χθες ότι χρειάζεται δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες μας. Βλέπεις όμως αυτή η διάθεση να υπάρχει από την πλευρά των Βρυξελών?
2: Κοίταξε, για την ώρα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες και αυτό αντιστέκονται κράτη είναι το δημόσιο χρέος που έχουν και η Γαλλία και η Γερμανία πλέον αυτή έχουν προβλήματα. Στην ουσία και στον πυρήνα της
0: οικονομίας. Η Ιταλία έχει κι αλλιώς έτσι αλλιώς.
2: Αυτό δυσκολεύει την άσκηση. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία όταν καταγράφονται υπερπλεονάσματα σε ό,τι αφορά την εισπράξη του ΦΠΑ, που να μην μπορεί η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα. Ήδη ο προϋπολογισμός που είδαμε και κατέθηκε το προσχέδιο χθες έχει 2,2 δις που θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, αλλά πρέπει άμεσα να δοθούν χρήματα που αφορούν τα καύσιμα. Θα περιμένω ότι θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης 14 Οκτωβρίου. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα αφήσει και το στίγμα της πολιτικής του. Δηλαδή το αν στρίβει μόνο στο καράβι, αν θα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
1: Άμα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
0: Παίξαμε και γλίστρισα που λένε και όλα αυτά στους λαούς.
2: Η Ευρώπη πολλές φορές κινείται σαν το Τιτανικό.
1: Όχι πολλές φορές, Νίκο, πάντα.
2: Ναι. Εγώ ξέρεις, επειδή έχω μια φιλοευρωπαϊκή αντίληψη.
0: Και εμείς, αλίμονο.
2: Ότι αν είμαστε σε σχεδία από ό,τι να είμαστε πάνω στο Τιτανικό, ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Απλώς ο Τιτανικός δεν πρέπει να ξαναπέσει σε παγόπλο.
0: Σωστά.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, αλλά όταν το βλέπεις μπροστά να έρχεται, πρέπει να αλλάξεις πορεία.
2: Επειδή το βλέπεις και έρχεται, πρέπει να αλλάξεις πορεία. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Και επειδή γενικά ο Νότος έχει εκλογικές διαδικασίες μπροστά.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις στην Ισπανία, που θεωρήσαμε ότι μια χώρα. Είχε θεωρητικά λύσει το πρόβλημα το στεγαστικό με τις αποφάσεις. Είδαμε ότι μια κυβέρνηση πέφτει και οδηγείται σε εκλογές.
0: Πολύ σωστά.
2: Γιατί το στεγαστικό με έναν τρόπο δικό του λειτουργεί με πολύ άλλες δυναμικές.
0: Είδαμε στη Γαλλία έχει εκλογές, άρα μπαίνουμε και σε εκλογικές αναμετρήσεις. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, για το σχόλιο
0: σου. Ήταν ο Νίκος Ελευθερόγλου, εκλεκτός συνάδελφος. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Έρχεται κρύο.
1: Καιρός για Βλάχος Ρεβόιλ. Έγκαιρη διανομή πετρελαίου θέρμανσης με συνέπεια και εξυπηρέτηση την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε.
0: Ποιοτικά, καθαρά καύσιμα για τέλεια καύση και μέγιστη απόδοση με την εγγύηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
1: Τώρα και 9 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Επιπλέον, πλυντήριο και λιπαντήριο για γιοταχή, φορτηγά και λεωφορεία.
1: Βλάχος Ρεβόιλ, Λεωφόρος Γλάφκο 68 στην Άνοδο, πριν τη Λαχαναγορά.
0: Τηλέφωνο 2610 52.

0: από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Συνελήφθησαν 3 νεαροί. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
0: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
9: Και μας είχε προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εμείς δεν ακούγαμε. Να τα τώρα λοιπόν που βγήκε ο Σάντσεθ χθες.
10: Και χθες το πες εδώ, στο τέλος της εκπομπής.
9: Το έλεγα εδώ.
10: Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, παίξε κανένα τζόκερ, αγόρι.
9: Μετά ξεκινάει την εκπομπή ο Νίκος Χατζηνικολάου και έρχεται η είδηση.
10: Ότι πάει σε πρώτες εκλογές.
9: Ότι πάει σε πρώτες εκλογές. 29 Νοεμβρίου.
10: Δεν άντεξε το βάρος όλων αυτών των διαμαρτυριών για το στεγαστικό. Εντάξει, και τις διαδηλώσεις. Τις μαζικές. Η Μαρή Κάρμεν έδωσε το. Η γιαγιά αυτή έδωσε το σύνθημα. Και η Ισπανία, η Ιταλία, λέω, Παναγία μου. Η Ισπανία πάει σε πρόορη κάλπη.
9: 29 Νοεμβρίου. Ο βασικός λόγος είναι αυτό. Είναι η στεγαστική κρίση. Αλλά ταυτόχρονα το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπόρεσε να περάσει δύο διατάξεις για αυτό το θέμα μέσα.
10: Ακριβώς.
9: Από τη Βουλή. Το γεγονός επίσης ότι είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Οπότε είναι απόλυτα εξαρτημένος από τα άλλα κόμματα που άλλοτε στηρίζουν και άλλοτε όχι. Και βάλτε μέσα σε όλα αυτά και τα σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία ταλανίζουν πολλά από τα στελέχη του κόμματός του, ακόμα και την σύζυγό του.
10: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, το ότι άλλη μια χώρα ευρωπαϊκή πάει σε πρόορες εκλογές. Έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις αρκετές το 27. Μέσα σε αυτό το κλίμα και την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο φόβος Εμένα ο φόβος μου είναι η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλα αυτά τα κράτη που θα γίνουν εκλογές. Είναι αυτό ξεκάθαρο.
9: Είναι εκεί το πρόβλημα με το Vox. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φόβοι, Αμαλία μου. Εγώ έχω και άλλους φόβους.
10: Τι φόβους έχεις,
9: παιδί μου? Οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν κάτσει πάνω από το κεφάλι μου και δεν με αφήνουν έτσι λίγο να χαμογελάσω. Γιατί διάβαζα, για παράδειγμα, χθες στην εφημερίδα των συνταχτών ότι ξεφεύγει το χρέος στη Γαλλία. Βυθίζεται το
10: έργο. Τα ομόλογα έχουν, είναι σε υψηλά, δεν ξέρω από πότε. Πολλοί μιλούν για μια κρίση χρέους ανάλογη με αυτή που ζήσαμε το 2002. 10. Ναι, το 2008, συγγνώμη. Έτσι ξεκίνησε. Κρίση χρέους στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, τα ομόλογα της Ελλάδα δανείζεται πιο φτηνά από τη Γαλλία και όντως από την Ιταλία. Το λέω αυτό για να δούμε τι σημαίνει όταν η Γαλλία καταρρεύσει. Και για να καταρρεύσει και τα ομόλογά της. Και αν, λέω εγώ, γιατί το ψάχνω λίγο, πόσα γαλλικά ομόλογα έχουν ευρωπαϊκές τράπεζες, γιατί θυμάστε αυτή την κουβέντα που την κάναμε και στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους και την ελληνική. Σκεφτείτε ότι είναι φορτωμένες κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες με ομόλογα γαλλικά, τι θα γίνει.
9: Εδώ τώρα είναι και η Ζιζή, είναι η Μαντάμ Μπελαζή, είναι από το Παρίσι, ναι. Οπότε δικαιολογημένα ανησυχεί, γιατί όπως διαβάζω εδώ πέρα, Μαλία,
10: ναι, ναι,
9: η διαφορά αποδόσεων, λέει, γαλλικών αλλά και γερμανικών ομολόγων,
10: ναι, το σπρέντ αναφοράς,
9: πλησιάζει το μεγαλύτερο εύρος της από την εποχή της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης το 2010 και παράλληλα βυθίζει το ευρώ και υπάρχουν φόβοι για μετάδοση της κρίσης και σε άλλες χώρες. Λέει το δημοσίευμα. Παιδιά μας το φέρνουν απ' έξω απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε, ναι, έτσι.
10: Ο Θεός να βάλει το χέρι του,
9: είπαμε,
10: θα πω.
9: Εμείς δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν.
10: Δεν τρομοκρατούμε. Λέμε τα δεδομένα, τα διαβάζουμε σε όλα τα οικονομικά sites τα διεθνή για τα γαλλικά ομόλογα που βυθίζονται. Έτσι, και ανεβαίνει το κόστος δανεισμού της χώρας. Κάτι είδαμε και για τα CDS. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Αφήστε το. Πάντως είναι δύσκολη κατάσταση.
9: Τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν την 1η Οκτωβρίου, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυσθρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, τα φορτιμέλ και σε ρόφημα και σε κρέμα και μάλιστα και με πολλές διαφορετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις όπως για παράδειγμα η σοκολάτα, η βανίλια, η φράουλα, ακόμα και η μπανάνα. Τα φορτιμέλ από την Νουτρίτσια. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζαρνάκη, γιατί συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις. Ακούσατε και χθες ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που περιμένουν να γίνουν και επίσημες, έχει βρεθεί προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έγινε αυτή η περίφημη μέθη, όπως τη λέμε εμείς λαϊκά, η αναισθησία, όπως λένε οι γιατροί. Επίσης, η γιατρός είχε σβήσει όλες τις επικοινωνίες, ναι, όλα, ναι, τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με τον Γιώργο Μαζονάκη, είχε σβήσει φωτογραφίες, είχε σβήσει τα μηνύματα με τον υπνοθεραπευτή. Ενώ ταυτόχρονα χθες ο Παναγιώτη, ο Κουσουλός, συγγνώμη, ξέχασα τώρα το μικρό του όνομα. Ο Πέτρος Κουσουλός, στην εκπομπή του αποκάλυψε ότι πάλι σύμφωνα με τις πρώτες, ναι, πληροφορίες υπήρχε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα στο Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό φάνηκε στη συνέχεια.
10: Στη συνέχεια.
9: Από την ιατροδικαστική εξέταση.
10: Μάλιστα.
9: Κάτι που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε ήδη με ένα οξύ πρόβλημα στην καρδιά και εκείνη τον οδήγησαν.
10: Πολύ καλά, λέει,
9: στην πλασμαφαίρεση χωρίς να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο. Γιατί αν είχαν κάνει τον απαραίτητο έλεγχο, δεν θα τον έβαζαν καν να κάνει πλασμαφαίρεση.
10: Ουσιαστικά τον οδήγησαν στον θάνατο. Τώρα να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
9: Όπως το είπες, ναι, το είπε χθες ο Γρηγόρης Λέων, ο ιατροδικαστής, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιατί είπε, λοιπόν, ότι αν είχε γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, δεν θα έμπαινε στην πλασμαφαίρεση και θα φαινόταν το καρδιολογικό πρόβλημα. Οπότε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν ήταν να τον στείλουν αμέσως σε έναν καρδιολόγο, σε ένα νοσοκομείο, και συμπλήρωσε λοιπόν για την κατάληξη που υπήρξε.
7: Καταρχάς ήταν επικίνδυνο το γεγονός ότι γινόταν μια τέτοια πράξη αναισθησίας από μη ειδικούς, από μη αναισθησιολόγους. Ένα δεύτερο είναι αυτό που πολύ σωστά με ρωτήσατε, χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Ο αναισθησιολόγος έχει οπωσδήποτε μόνιτορ, αυτές οι ουσίες σας θυμίζω επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, επηρεάζουν ακόμα και το κέντρο της αναπνοής και ουσιαστικά πρέπει να έχουμε συνεχώς τον ασθενή, να το πω απλά, καλωδιωμένο, έτσι ώστε να παρακολουθούμε και την καρδιακή του λειτουργία και την αναπνευστική λειτουργία. Οποιαδήποτε πράξη γίνεται εκτός αυτού του πρωτοκόλλου, προφανώς και είναι μια επικίνδυνη, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, πράξη.
11: Τώρα, για να καταλάβω και για να το πούμε απλά, έχοντας αυτό το οξύ καρδιολογικό πρόβλημα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι επομένως λίαν πιθανό στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης να έπαθε ισχυμικό επεισόδιο, να έπαθε αυτό που λέμε έμφραγμα. Και εάν σε αυτό προσθέσει κανείς τον παράγοντα προποφόλη και μηδαζολάμη, δηλαδή αναισθησία, μπορεί αυτό μαζί με την αναπνοή που δεν λειτουργούσε σωστά να οδήγησε πιο γρήγορα στο θάνατό του.
7: Πολύ σωστά. Εάν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει ανεξελίξει έμφραγμα, πηγαίνει και αντί να τον πάνε, όπως είπαμε πριν, στο νοσοκομείο, ουσιαστικά τον οδηγούν στην πλασμαφαίρεση, είναι σαν να οδηγούμε έναν άνθρωπο στο θάνατο. Γιατί η πλασμαφαίρεση μαζί με τις αναισθητικές ουσίες ουσιαστικά έρχονται, επιδεινώνουν την ισχυμία και τελικά σε οδηγούν στο θάνατο.
9: Τον οδήγησαν λοιπόν στο θάνατο. Τόσο απλά το είπε ο Γρηγόρης Λέων χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Εάν είχε γίνει ο απλός έλεγχος, ο απαραίτητος έλεγχος που γίνεται πριν από κάθε τέτοια ιατρική πράξη, που δεν θα έπρεπε να γίνει βέβαια ποτέ σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, αλλά εάν είχαν κάνει έστω αυτό, αυτός ο άνθρωπος το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα ήταν στη ζωή. Γιατί θα τον είχαν στείλει σε ένα νοσοκομείο, σε έναν καρδιολόγο. Εκείνη όμως προχώρησε στην πλασμαφαίρεση με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πάμε στον Παναγιώτη Βολάνη, που είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για τα νεότερα με την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
12: Καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Λυκόβρηση και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο ανατμήματα από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στην Μικρά Σασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
9: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
10: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, το LEPAS L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
16: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
17: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
18: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
19: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
20: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
19: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
20: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
19: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
20: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
19: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
20: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
19: Τηλέφωνο 26 930 23 170.
21: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δούβρις.
22: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
23: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
22: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
21: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
24: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
25: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
24: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
25: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
26: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
27: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Oh, yeah. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care, μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι. Cuando tú me miras en cada mañana, siempre me sorprendes con

Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: Να σε πάω και σε κάτι ευχαριστώ, Αμαλία μου, γιατί έχουμε νέο διαγωνισμό σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο δώρο?
1: Τι, για πες μου, έλα, πες μου.
0: Τριήμερο στην Αράχοβα.
1: Πω, και τέτοια εποχή. Τώρα
0: αυτή την εποχή.
1: Μαγεία.
0: Ένα τριήμερο λοιπόν για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι εκεί στην Αράχοβα και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού είναι ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην Premium σειρά Λίθος. Ενώ με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πανέμορφο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κοίτα να δεις μηνύματα που έρχονται ακόμα για την υπόθεση με την εισφορά υπερηγίας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Όλοι με αυτό ασχολούνται σήμερα.
1: Με αυτό ασχολούνται ακριβώς.
0: Τους έχει κάνει κλικ και όχι άδικα. Ο Χρήστος από την άλλη, καθώς λέει μιλάμε για μνημονιακούς νόμους, μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και με εκείνο το καθεστώς των αναρρωτικών αδειών που ουσιαστικά είτε δεν παίρνεις άδεια ή δεν πληρώνεσαι αν δεν πας για δουλειά μία ή δύο ημέρες. Ένα κρυολόγημα δηλαδή είναι απαγορευτικό. Καλημέρα και σε σένα Χρήστο. Α, δεν σου είπα το άλλο, παραλέγω να το ξεχάσω.
1: Πώς το κάνεις, ξεχνάς και εσύ.
0: Υπάρχει μια ανησυχία λέει στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παιδιά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Με αφορμή το θάνατο μιας 28χρονης στην Σιβηρία. Επιστήμονας ήταν η γυναίκα. Εκεί υπάρχει κάποιο κέντρο που κάνουν πειράματα, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν, και στην αρχή έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή της από πανόλη η 28χρονη, και τώρα όλοι ζητάνε εξηγήσεις από τις ρωσικές αρχές για το τι συμβαίνει ακριβώς. Οι Ρώσοι έχουν κλειστά τα χαρτιά τους. Γίνονται πάρα πολλά σενάρια, ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Δηλαδή μήπως εκεί πέρα κατασκεύαζαν τίποτα ιούς και τους ξέφυγαν, γιατί έχει μπει σε καραντίνα ολόκληρη η περιοχή. Μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει δώσει την παραμικρή πληροφορία, δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση, παρά μόνο ότι αυτή η γυναίκα που εργαζόταν εκεί πέρα και συμμετείχε στις έρευνες έχασε τη ζωή της, αρχικά όπως είπαν από πανόλη. Στη συνέχεια είπαν ότι έχασε τη ζωή της από μια άγνωστη πνευμονία. Και όπως είναι λογικό, έχει θορυβηθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και όλες οι χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητάνε εξηγήσεις από τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί από τη Σιβηρία πάλι έχουν ξεκινήσει διάφορα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, έτσι. Μακριά από μας. Καλημέρα Τόρπη, καλή συνέχεια στην ημέρα σου και στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στον Θεόδωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει για το επίδομα παιδιών Α21.
1: Ναι, τι ακριβώς?
0: Δεν βάλανε λέει το επίδομα, ενώ πήραμε κανονικά τις προηγούμενες δόσεις. Να το δούμε αγαπητοί φίλοι.
1: Να το δούμε, γιατί δεν το γνωρίζω, να το δούμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Ακριβώς, αύριο το πρωί, γιατί τώρα φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10, κάτι το οποίο σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Γιατί έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ακριβώς. Σαν σήμερα, Αμαλία μου, το 2023 φεύγει από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου, η αξέχαστη σπουδαία πρωταγωνίστρια.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Ντέλις. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Ντέλις. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Ντέλις. Τρως και ξαναθέλεις.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία, Πάτρα.
12: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην έξοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα εισόδου από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται επίσης η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Ιγκρού. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κίμης. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ρούμπιο θα βρεθούν κυρίως ενεργειακά και εξοπλιστικά ζητήματα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε τη χώρα μας ως πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο έως και την Πέμπτη το πρωί. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Συνεχίζονται και οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
14: 1,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal.
15: Zero Computers.
1: Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League έκανε η Γαλλία που επικράτησε με 4-1 του Βελγίου, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη της στην τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας. Στον ίδιο όμιλο η Ιταλία κέρδισε με 3-1 την Τουρκία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Αντένα.
2: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία. Αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
3: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

Έρχεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα φτάσει το απόγευμα και αύριο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στο πρόγραμμα είναι και ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Και φαίνεται ότι αναμένεται μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, αλλά θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση και για τα ενεργειακά και πιθανόν να υπάρξει και εξειδίκευση συμφωνιών.

Η επίσκεψη έχει προκαλέσει μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα, καθώς δεν θα πάει στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ δεν είναι από τα πρόσωπα που συμπαθούν ιδιαιτέρως οι Τούρκοι, καθώς ενθυμούνται όλοι ότι στην θητεία του ως γερουσιαστής είχε ταχθεί πολλές φορές στο πλευρό της Ελλάδας και απέναντι σε τουρκικές διεκδικήσεις και τουρκικά αιτήματα.

Άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια είναι στην ατζέντα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κουβανός. Είναι Κουβανός ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι γονείς του ήταν Κουβανοί μετανάστες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μαϊάμι. Οι γονείς του ξενοδοχοϋπάλληλοι. Μεταξύ άλλων εργάστηκαν και σε καζίνο στο Las Vegas, όπου έζησαν για μια τριετία περίπου με τα ανήλικα παιδιά τους. Ο Ρούμπιο παρόλα αυτά κατάφερε και ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία με σπουδές νομικής και πολιτικών επιστημών και μπήκε από πολύ νωρίς στην πολιτική. Από το 2000 ως το 2008 ήταν βουλευτής στην πολιτεία της Φλόριντα, στην Πολιτιακή Βουλή. Και το 2010 μπήκε στο κεντρικό πολιτικό στίβο, εξελέγει για πρώτη φορά γερουσιαστής, θέση την οποία επαναδιεκδίκησε στη συνέχεια και τη διατήρησε για περίπου 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη σκηνή, οι παλαιότεροι τη θυμάστε σίγουρα. Ως νέος γερουσιαστής το καλοκαίρι του 2011, ο 40χρονος τότε Ρούμπιο ήταν αυτός που είχε σώσει την 90χρονη Νάνσι Ρέιγκαν όταν πήγε να πέσει. Πήγε να πέσει σε μια εκδήλωση στην Προεδρική Βιβλιοθήκη Ρέιγκαν στην Καλιφόρνια και την έπιασε, τη στήριξε ο 40χρονος τότε γερουσιαστής Ρούμπιο, μια εικόνα που έπαιξε στις τηλεοράσεις σε όλο τον πλανήτη.

Μάλιστα να υπενθυμίσω ότι τον Απρίλιο του 2015 είχε ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2016, γεγονός που τον έφερε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν τον αξιοποίησε κατά την πρώτη θητεία του. Αντίθετα, φαίνεται ότι είναι από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες του σε αυτή τη δεύτερη θητεία. Υπενθυμίζω, έχει μεγάλη σημασία, ότι δεν είναι μόνο υπουργός εξωτερικών, κάτι που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει περισσότεροι, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Μια θέση η οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο εκτόπισμα, πολύ μεγάλο βάρος. Για να καταλάβετε τη σημασία του πράγματος, ο προηγούμενος που είχε και τις δύο ιδιότητες. Για να καταλάβετε τη σημασία του πράγματος, ο προηγούμενο

Τώρα για τα εξοπλιστικά που θα συζητήσει στην Αθήνα, φαίνεται να είναι πάνω στο τραπέζι η αγορά όπλων, πύραυλοι, συστήματα αυτοπροστασίας για τα F-35 και για τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Συμφωνίες για υποστήριξη διαφόρων συστημάτων του ελληνικού στρατού, τα ελικόπτερα Black Hawk και τα MH-60R.

Ενώ αναμένεται ότι ο Ρούμπιο θα συνεχίσει την πάγια τα τελευταία χρόνια τακτική της αμερικανικής πλευράς να ζητά απεξάρτηση εντός εισαγωγικών της Ελλάδας από τις κινέζικες επιρροές. Σας υπενθυμίζω, το έχουμε ξανασυζητήσει από τη συχνότητα αυτή, ότι μια πάγια προσπάθεια των Αμερικανών είναι να φύγουν οι Κινέζοι από το λιμάνι. Το θυμάστε. Φαίνεται ότι αυτή η πίεση θα συνεχιστεί και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κατά την 24ωρη επίσκεψή του στην Αθήνα. Πάντως θα είναι, χωρίς αμφιβολία, μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Περιμένουμε όλοι να δούμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματά της. Τώρα, χθες η Νέα Δημοκρατία εόρτασε τα 52 της χρόνια και οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με τις απουσίες και όχι με τις παρουσίες. Με αυτές ασχολείται και σήμερα μια μεγάλη μερίδα των εφημερίδων, μια μεγάλη μερίδα του τύπου. Αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει τόση έκπληξη. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ήταν ούτε στον εορτασμό των 50 ετών πριν από δύο χρόνια, που έγινε στη Ριγίλης, όπως θυμάστε, με την ομιλία τότε του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έξω από το ιστορικό κτίριο των κεντρικών γραφείων της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε τότε ήταν εκεί. Προς τι λοιπόν η έκπληξη, ιδιαίτερα σήμερα που ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και προετοιμάζεται για το νέο πολιτικό σχήμα με το οποίο θα κατέλθει στις εκλογές, ενώ ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, έχει κρατήσει αποστάσεις από την κομματική δραστηριότητα εδώ και αρκετό καιρό, κατ' ουσίαν απέχει από τα πολιτικά δρόμενα, επιλέγει μόνο εκείνος κατά καιρούς σε κάποιες ομιλίες του ή με κάποιες λίγες δηλώσεις του να επισημαίνει ό,τι θεωρεί χρήσιμο και απαραίτητο. Πάντως σε κομματικές εκδηλώσεις έχει να εμφανιστεί χρόνια. Όσο για την απουσία Δένδια, σε σύνοδο Υπουργών Άμυνας ήταν ο Νίκος Δένδιας. Θέλω να πω, δεν χρησιμοποίησε κάποια δικαιολογία, κάποια φτηνή δικαιολογία. Ήταν σε σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Για τον Βαγγέλη Μημαράκη δεν ξέρω, διαβάζω όμως ότι αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή, όπως αρχικά είχαν προγραμματίσει, θα ήταν παρόν. Αλλά επειδή αυτή έγινε Δευτέρα και είχε συγκεκριμένη υποχρέωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επέλεξε να βρίσκεται εκεί, να βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω εδώ. Έχω ερωτηματικό. Μόνο ο ίδιος μπορεί να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις.

Πάντως το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στην πορεία προς τις εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά ίσως χρειάζεται να το υπενθυμίζει κανείς, δεν είναι αν θα είναι παρόν ο Μημαράκης ή ο Καραμανλής ή ο Δένδιας στις κομματικές εκδηλώσεις της. Είναι αν θα ανάβει το καλοριφέρ το χειμώνα. Καταλάβατε. Και αυτό νομίζω ότι ορισμένοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Ελπίζω να το συνειδητοποιήσουν πλήρως το επόμενο διάστημα και εύχομαι να είναι ακριβείς οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει οδηγία και ο Υπουργός Οικονομικών ο Κυριάκος Πιερακάκης έχουν δώσει οδηγία να υπάρξει επεξεργασία για σενάρια που θα φέρουν το πετρέλαιο θέρμανσης περί το 1,40, δηλαδή εκεί που έθεσε τον πύχη ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ελπίζω και εύχομαι αυτές οι πληροφορίες να είναι σωστές, γιατί ακούω και κάποιους άλλους να μιλούν για 1,70, 1,75, όταν πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10. Μεγάλο ρόλο, πολύ μεγάλο, θα παίξει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Φόντερ Λάιεν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεχθούν το αίτημα και της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών, αρκετών χωρών, για τη ρήτρα διαφυγής. Να μην υπολογιστούν δηλαδή στα αποτελέσματα των χωρών τους τα χρήματα που θα δώσουν για να στηρίξουν τους πολίτες εν ώψη αυτού του χειμώνα. Προς το παρόν η μόνη κίνηση που έχουμε δει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δήλωση της εκπροσώπου που λέει ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Μαντεψιά μεγάλη έχει κάνει.

Θα συζητήσουμε για όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Εκεί γύρω στις 11 παρά 20 παρά τέταρτο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, για να μας πει τι βλέπει, τι έρχεται με βάση το, την εικόνα που εμφανίζουν σήμερα οι τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα υποδεχθούμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, και στη συνέχεια τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.

Καλημέρα στο Real Vlogger. Δεν θα διαφωνήσω με την επισήμανσή του. Μου λέει, δίνουμε μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι στο παρελθόν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ως γερουσιαστής μαζί με το Μενέντες υποστήριζαν τις ελληνικές θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει, γράφει ο Real Blogger, ότι διατηρεί και σήμερα τις ίδιες διαθέσεις. Ας μη μας ξεγελάει το ότι δεν πάει στην Άγκυρα, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Γι' αυτό και εγώ λέω, αγαπητέ Real Blogger, ότι αναμένουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης και με βάση αυτά θα κρίνουμε.

Κωνσταντίνος σημειώνει, πείτε παρακαλώ πολύ στους κυρίους πολιτικούς ότι δεν τους ψηφίζουμε για να κάνουν διαπιστώσεις. Λύσεις θέλουμε από αυτούς.

Ενώ θα συμφωνήσω και με το μήνυμα του Γιώργου Βογιατζή που λέει ότι σημασία έχει να γίνουμε αυτόνομοι ενεργειακά. Καλώς μου λέει, θα έχεις τον κύριο Μανιάτη σήμερα. Φώναζε ο Χαρδαβέλας για τον ορυκτό πλούτο και ορισμένοι τον χαρακτήριζαν γραφικό. Φώναζε ο Μανιάτης και έλεγε ότι πρέπει να συνδέσουμε τον ορυκτό μας πλούτο με το Ταμείο Γενναιών.

Ενώ ο Γιώργος λέει, γιατί λες ενδιαφέρουσα επίσκεψη για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τι ακριβώς εννοείς? Από ό,τι κατάλαβα, αυτός έρχεται να πουλήσει και εμείς θα αγοράσουμε. Πού ακριβώς είναι το ενδιαφέρον σε αυτό? Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Τα έχουμε ξαναπεί για την αμυντική μας βιομηχανία και για την απαξίωσή της, δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες.

Να και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής. Λέει, επειδή ακούω που σου λένε ορισμένοι να είμαστε συγκρατημένοι με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Συμφωνώ, να είμαστε συγκρατημένοι. Αν όμως πήγαινε μόνο στην Άγκυρα, θα μιλούσαμε σήμερα για προδότες.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές ηλιόλουστες καλημέρες στις δεκάδες πόλεις που ακούν από τα συμμαχικά μας ραδιόφωνα το πρόγραμμα του Real FM αυτή την ώρα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
9: Μόξι, ρούφτο. Μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιτάπητος ενεργειακά και εξοπλιστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο. Βάουτσερ σύντησης ύψους 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Περισσότερα στο real.gr. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικία στο Παγκράτη. Συνελήφθησαν 3 νεαροί.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
13: Το ξεχάσαμε!
14: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
13: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
16: Και τέρμα η σπατάλη.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασης.
18: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
19: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
20: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα, να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και να τα σχολιάσουμε μαζί, αφού υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr, telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές. Η Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω: μέτρα στήριξης 2,2 δις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποπίεση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Η Γαλλία είναι σε μεγάλη δυσκολία. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο, απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες, ο τίτλος για τη χθεσινή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών». Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, λέει η εφημερίδα, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα, Αθήνα στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Ακόμη από το Ριζοσπάστη διαβάζω: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν, απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσχέδιο προϋπολογισμού 2027, σταθερότητα στη φορολιστία, λέει ο Ριζοσπάστης, και στους κόφτες που τσακίζουν το λαό. Η Κόντρα, για να περάσω στις απογευματινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο». Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας Οι τρεις πρώην πρόεδροι, Καραμαλή, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από το Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Και ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο GSI, Τουρκία και F-35. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον θέμα στην πρώτη σελίδα τους, αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Ακόμη από τα νέα διαβάζω 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Και κάλπες στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Η εφημερίδα απογευματινή έχει τίτλο «Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία». Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο, γράφει η απογευματινή. Μητσοτάκης, θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής για το θέμα που συζητήσαμε χθες, 4 χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν το δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, γράφει η απογευματινή. Ο ελεύθερος τύπος Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις, όλα τα μέτρα και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 27. Πιερακάκης, η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Η εφημερίδα Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη, λέει η Δημοκρατία, παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη, γράφει η Δημοκρατία. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από τον Μακρόν, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Αφού εξασφάλισε 10 δις ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Αν και η συμφωνία ψινόταν από το 2025, ο Μητσοτάκης αντί να αντιδράσει εγκαίρως, έκανε τον κλακαδόρο του, λέει η Δημοκρατία. Και κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σόου για τις 48 επιστροφές. Απαράδεκτη δήλωση του Πατριάρχη, γράφει η Δημοκρατία. Ο Πατριάρχης έκανε δήλωση με την οποία συνεχάρει τις δύο κυβερνήσεις.

Η εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στον Σαμαρά. Γιατί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20 Φινήσης. Και από την εστία διαβάζω, ο πυρσός δεν αρκεί για να ανάψει τη φωτιά. Απόντος του Κώστα Καραμαλή, τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, λέει η εφημερίδα των συντακτών, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Ακόμη 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί, γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα, σχολιάζει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα του, Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας, η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Σάλπισμα νίκης εν ώψη εκλογών το 27 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης. 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμαλή, λέει το μανιφέστο. Και ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες, γράφει η εφημερίδα, τοξικός υβριστής, θεωρεί ο αμετροεπής ότι τα υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την καλή πορεία της οικονομίας είναι εργαλείο εξαγοράς ψήφων. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο υπουργός του Τσίπρα και υποστηρικτής του Κασελάκη, γράφει το μανιφέστο, ρίχνει άγκυρα στο Πασόκ. Η Political, ο Ρούμπιο στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα, επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Και Μητσοτάκης στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγές. Η Ελεύθερη Ώρα τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος. Γιατί δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης? Ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του προσωπικού αριθμού. Και η ναυτεμπορική, επενδυτικό άλμα άνω των 50 δις για το 2027, αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Κάτω από το 130% του ΑΕΠ το χρέος, στο 7,9% η ενεργεία, 2,6% ο πληθωρισμός, στο συν 2,3% η ανάπτυξη, συν 2,15 δις οι εισπράξεις φόρων, συν 15% οι φόροι λόγω υψηλής κερδοφορίας. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Αντένα. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
2: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
1: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. επαγγελίας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: Ε, μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Αντένα 105,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας, κύριε Χατζηνικολάου, και στους ακροατές μας.
0: Μιλούν όλοι για ένα δύσκολο χειμώνα. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι έρχεται ίσως ο δυσκολότερος χειμώνας που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε εσείς από ευρωπαϊκής πλευράς κάποια άξια αμνίας κίνηση για να αντιμετωπιστεί αυτός ο δύσκολος χειμώνας, και μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει, κάποια αντίδραση θα υπάρξει?
1: Καλή ερώτηση. Με την έννοια ότι βέβαια την άλλη εβδομάδα έχουμε σύνοδο κορυφής και οπωσδήποτε θα τεθούν θέματα και θα ακούσουμε πράγματα. Η άμεση αντίδραση που κανείς περιμένει από την Ευρώπη είναι η χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών οι οποίοι υπάρχουν, διότι έτσι κι αλλιώς θα το κάνει και το κάνει, με την έννοια ότι οι κυβερνήσεις έχουν δυνατότητες να διευρύνουν τις ενισχύσεις στο βαθμό που είναι σε θέση να το κάνουν. Άρα γιατί να μην έχουμε και μια συμφωνία επάνω σε αυτό, έστω και αν είναι σιωπηλή κάτω του τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων να ενισχύουν τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Διότι αυτό που ξεχνάμε αυτή τη στιγμή, βεβαίως αντιλαμβανόμαστε την πίεση που υπάρχουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από τις υψηλές τιμές ενέργειας, αλλά το μεγάλο θέμα είναι βέβαια και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και πού στεκόμαστε πάνω σε αυτό.
0: Ειδικά οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο πρόβλημα.
1: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό βλέπετε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και στην Ελλάδα ανακοινώσεις πάνω σε αυτό. Και αντιλαμβάνομαι ότι τα 700 εκατομμύρια που ζήτησε ο Πρωθυπουργός σαν διεύρυνση των δημοσιονομικών ορίων, τα οποία ομολογουμένως κινούνται μεταξύ φθοράς και αφθρασίας όσον αφορά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, έτσι τώρα πια, όχι ότι είναι απαραίτητο να περάσει κανείς έλλειμμα, αλλά πραγματικά, αν προσθέσετε στα 200 που έχει ήδη προαγγείλει η Θεσσαλονίκη και τα 700, αρχίζουν και τα ποσά και εξαντλούν πάρα πολύ τα περιθώρια τα οποία έχει πλέον ο κρατικός προβλησμός. Αλλά νομίζω ότι θα ακούσουμε και σε αυτό το χώρο κινήσεις, εξού και τα 600, νομίζω 700 τα οποία ζήτησε, είναι περίπου 450 στα ντίζελ, 150 στην οικιακή θέρμανση και πιθανόν και άλλα 100. Τα βγάζω χοντρικά, δεν έχω πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Είναι εκτιμήσεις μου. Και άλλα 100 περίπου για επιχειρήσεις. Όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν ένα πακέτο αντιμετώπισης καταρχήν. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Και μπροστά μας βέβαια έχουμε, κύριε καθηγητά, και ένα πιθανό ντόμινο ανατιμήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης, ακριβώς λόγω της αύξησης των τιμών στην ενέργεια.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι γεγονός και γι' αυτό εκτιμούμε ότι θα έχουμε ένα υψηλότερο πληθωρισμό το 27, το 26 φαίνεται ο μέσος πληθωρισμός να καθίσει εκεί στο 3,8, το 27 πιθανόν να είναι εκεί σε αυτά τα επίπεδα, μπορεί να είναι και λίγο χαμηλότερο, εξαρτάται πώς θα κρατήσει αυτή η κρίση την οποία έχουμε μπροστά μας. Νομίζουμε πάντως, κοιτάξτε, να προσέξουμε μια λεπτομέρεια, από εδώ και 3-4 μέρες έχουν απελευθερωθεί οι ροές, αλλά κινούνται οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή πολύ πιο γρήγορα και σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι συνέβαινε πριν 15 μέρες.
0: Ναι, και απελευθερώνει και κάποια στρατηγικά αποθέματα η Ευρώπη.
1: Και μπράβο, είναι και τα στρατηγικά, και όχι μόνο, και οι υπόλοιπες χώρες. Άρα πιθανόν να μπορέσουμε να κρατήσουμε το κόστος το ενεργειακό μπορεί να μην ανέβει παραπάνω από ό,τι είναι. Ας θεωρήσουμε ότι αυτό που βρισκόμαστε είναι ένα καλό σενάριο. Μη συμβεί και κάτι περισσότερο. Τώρα, για την Ευρώπη, ήταν και αρχική σας ερώτηση.
0: Γιατί ένα ερώτημα που θέτουν εδώ ακροατές μας, μου λένε, ρώτησε τον κύριο καθηγητή, αν για παράδειγμα χτυπηθούν άλλα 2 διελιστήρια στη Μέση Ανατολή.
1: Στη Ρωσία.
0: Τι θα γίνει? Θα έχει δυνατότητα η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος να στηρίξει τις οικογένειες?
1: Ακούστε, όταν έχετε μια δημοσιονομική κατάσταση σε μια χώρα όπου έχετε μια πολύ καλή θωράκιση χρέους, πιθανόν της Ελλάδος η θωράκιση του χρέους δεν είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Αυτό είναι το μόνο θετικό το οποίο μας έχει μείνει από τα μνημόνια, να το θυμόμαστε. Εάν έχεις λοιπόν μια δημοσιονομική κατάσταση όπου έχεις μια γερή θωράκιση χρέους, έχεις δυνατότητες. Στον COVID αισθανθήκαμε την πίεση από τη μείωση οικονομικής δραστηριότητας, περάσαμε σε έλλειμμα για 1-2 χρόνια και μετά στη συνέχεια την μαζέψαμε την κατάσταση. Άρα είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και νομίζω ότι παράλληλα και με την απομείωση του κινδύνου, του επτυχιακού κινδύνου που έκανε στο 26 με τις αποπληρωμές που έκανε, νομίζω ότι κρατάει μια οικονομική πολιτική ισορροπημένη ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί μια εντονότερη καταιγίδα από αυτή που έχουμε, διότι και τώρα έχουμε, αλλά απλώς να είναι εντονότερη. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, αντέχουμε και μπορούμε. Και να σας πω, εάν δεν έρθει μια μεγάλη κρίση, όχι στο ενεργειακό, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αυτό είναι που είναι το βλέμμα μας.
0: Ναι, γιατί βλέπω και τα κρατικά ομόλογα ακριβώς, έχουν ξεφύγει.
1: Ακριβώς. Όταν τα ομόλογα ανεβαίνουν πάρα πολύ, έχεις το πρόβλημα το ότι όσοι δανείζονται, παραδείγματος χάρη η AI, 1,5-3 τα επενδύσει 26-27, αλλά τι γίνεται, αρχίζουν και πιέζονται και οι ισολογισμοί όλων των εταιριών και των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών που έχουν επενδύσει σε ομόλογα, γιατί μειώνει η αξία τους. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Μάλλον να παρακολουθούμε περισσότερο. Δεν είναι απαραίτητο πάντως να φτάσουμε στο 10, στο 8 που είχαμε την κρίση, αυτό που λέμε εμείς μισκι moment, δηλαδή κατάρρευση, αλλά μπορεί να έχετε μια παρατεταμένη περίοδο αιμορραγίας στα οικονομικά συστήματα με πολλές διαστάσεις και πολλές απόψεις. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μάλλον είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση παρά προς την κατεύθυνση του να έχουμε μια πολύ μεγάλη κρίση. Αλλά παρακολουθούμε, δεν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο να πούμε αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά, πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές και στην Αμερική.
0: Οι εκλογές
1: είναι περίεργες με την έννοια ότι αν τις χάσει και χάσει και τα δύο σώματα, νομίζω ότι είναι πιο πιθανό το Κογκρέσο, αλλά αν τις χάσει δεν θα έχει κάτι και να το συγκρατήσει. Αυτό είναι που τώρα κάνουν και κάποιες προσπάθειες και κάτω από το τραπέζι και πάνω από το τραπέζι να κάπως να μαζευτούν κάποια πράγματα και να μην να κρατιέται το χρέος κάπως, να κρατιούνται οι τιμές κάπως σε λογαριασμό. Μάλιστα. Και αυτό με ανησυχεί λίγο περισσότερο.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα, Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο, εύκολα, Νεκτάριος.
8: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να φοροδιέφευγε. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ρούμπιο θα βρεθούν κυρίως ενεργειακά και εξοπλιστικά ζητήματα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο έως και την 5η το πρωί. Βάουτσερ σύντησης ύψους 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται για τέλη Νοεμβρίου. Συναγερμός ημάνε στην Κωνσταντινούπολη. 15χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι 5 συμμαθητές της έξω από σχολείο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, ενώ στους τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Συνελήφθησαν 3 νεαροί, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στους αλλοίς. Ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μαζικές είναι οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Από την έναρξή τους έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ζωντανή στο κυνήγι της ανόδου στην δεύτερη κατηγορία του Nations League έμεινε η Κύπρος μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Λετωνίας στην τέταρτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας. Είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου της με 7 βαθμούς, με το Μαυροβούνιο να προηγείται με 10. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα.
14: ελληνικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: έχετε από την πρώτη ματιά σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά Ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη, Αντώνη, Αντώνη. Ένα, δύο. Το πάτησε.
1: Όχι, το είχα πατήσει, αλλά είχα την πάτησα γενικώς.
0: Έρχεται.
1: Τι γίνεται, βρε Νίκο,
0: για έρχεται, έρχεται. Έρχεται ο Ρούμπιο.
1: Έρχεται ο Μάρκο, ε.
0: Έρχεται ο Μάρκο.
1: Περίεργος τύπος είναι. Περίεργος με την καλλιένια του λέω. Είναι έτσι λίγο διαφορετικός, λίγο μίλητος, δεν γελάει πολύ.
0: Πολλοί λένε ότι είναι ο διάδοχος του Τραμπ. Ότι είναι ο επόμενος.
1: Φιλέλλην.
0: Από τους Ρεπουμπλικάνους.
1: Ναι,
0: ήταν μαζί με το Μενέντες στην Επιτροπή.
1: Μπλοκάρισμα.
0: Ναι, στο και στο μπλοκάρισμα των F-35 κλπ.
1: Με λίγα λόγια, είναι πιο προσεκτικός για την, απέναντι στην Ευρώπη σε σχέση με το Vance. Είναι, η παρουσία του εδώ είναι σημαντική με την έννοια ότι και για τα εξοπλιστικά και για, τα, για τον κάθετο διάδρομο και όλο αυτό που...
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, επί του πιεστηρίου. Σύλληψη αρχηγού κόμματος τώρα στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του είναι αρχηγός κόμματος. Συλληφθέντες με την κατηγορία ότι είναι η αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Εμπλέκονταν σε φοροδιαφυγή. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Η οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της από το 2021. Δημιουργούσαν, λέει, εταιρείες και απέφευγαν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τις εταιρείες. Όταν έφτανε η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, είτε τις έκλειναν είτε άφηναν απλήρωτες τις υποχρεώσεις. Η ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται κατελάχιστον στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ρε τα καλόπαιδα.
0: Ο πρόεδρος Φίλιππος Καμπούρης.
1: Ναι.
0: Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
1: Φαντάζομαι να μην πάρει ευρωπαϊκή διάσταση είδηση και δεν λένε το όνομα.
0: Και λένε ο πρόεδρος.
1: Και γίνει καμιά παρεξήγηση.
0: Τι να σου
1: δεν
0: πω.
1: Δεν είναι ώρα για τέτοια.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να σου πω. Να λέμε το όνομα, γιατί στην αρχή μόλις άρχισες την κουβέντα, πριν πεις το όνομα, ήμουνα ήδη στο μάτι μου.
0: Έπαθε σοκ. Έπαθε σοκ. Αρχηγός κόμματος.
1: Το μάτι μου.
0: Ναι.
1: Και λέω, έλα, να τα.
0: Ναι. Όμως είναι αρχηγός κόμματος.
1: Είναι.
0: Το οποίο υπήρξε και στη Βουλή την προηγούμενη περίοδο, όταν πρόεδρος του ήταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτός στράφηκε κατά του Καρατζαφέρη. Δεν είναι μαζί με τον Καρατζαφέρη.
1: Ναι.
0: Του πήρε το κόμμα αφού το έκλεισε. Ναι, μα κάτι τέτοιο έκανε.
1: Κάτι τέτοιο έγινε.
0: Κάτι τέτοιο έγινε.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο πρόεδρος Γιώργος Καρατζαφέρης γι' αυτό. Πάντα τα λέει ωραία. Να δούμε. Τι άλλο έχουμε.
0: Η επίσκεψη νομίζω θα τα επικαλύψει όλα.
1: Ναι.
0: Το ενεργειακό θέμα είναι το μεγάλο θέμα. Και γι' αυτό επιλέξαμε σήμερα να συνομιλήσουμε και με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον οποίο θα έχουμε σε ένα λεπτό, σε ένα λεπτό θα τον έχουμε μαζί μας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom.

Μαζί μας όπως πάντα η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια, φίλες και φίλοι. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18 Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18

0: Γεωργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Στρασβούργο. Είμαστε εδώ στην Ολομέλη.
0: Ναι, ναι. Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, ξεκινάω. Και θα είναι σημαντική η Ολομέλεια, κύριε Μανιάτη, γιατί ανάγκασε και τον κύριο Μεϊμαράκη να είναι παρόν εκεί, οπότε θα μας πείτε και δύο λόγια για το τι ήταν αυτό το πολύ σοβαρό, παρότι δεν σας αφορά. Ας αρχίσουμε όμως την κουβέντα μας για τον κύριο Ρούμπι, ο οποίος έρχεται και, όπως είπε και ο Νίκος ορθά, για τα... Ενεργειακά είναι στην ατζέντα, τα ενεργειακά είναι πρώτα στην ατζέντα. Τι μπορεί αυτό να σημαίνει εδώ, αν περιμένουμε κάποια έκπληξη, και κυρίως να μας διαφωτίσετε με δύο-τρεις καθαρές κουβέντες που, όπως συνηθίζετε, τι είναι αυτός ο κάθε τους διάδρομος και αν έχει μπλοκαριστεί, αν έχει προοπτική και τι, αν συμφέρει όχι τη χώρα μας.
1: Καταρχήν να σας πω, να ευχαριστήσω βέβαια για την πρόσκληση και να σας πω, ξεκινώντας για τον κάθετο διάδρομο, ο κάθετος διάδρομος είναι ένα project το οποίο συλλάβαμε ως ιδέα το 2014, όταν τέλειωσε η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Έγινε συνείδηση σε όλη την Ευρώπη ότι οι περιοχές αυτές χρειάζονται μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο και όχι μόνο το ρωσικό. Εγώ τότε έτυχε να είμαι προεδρεύων. Η Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2014 είχε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ προείδρευα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Όταν τέλειωσαν οι διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, τους Αμερικάνους κλπ., έγραψα μια επιστολή εμπιστευτική στον τότε πρόεδρο της Επιτροπής, τον Διαβόητο Μπαρόζο, και τον Επίτροπο Ενέργειας, όπου τους είπα ανάμεσα στα άλλα ότι χρειάζεται να προωθήσουμε τον vertical corridor, αυτός είναι ο αγγλικός όρος, ο κάθετος διάδρομος. Και μάλιστα τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2014, την ίδια χρονιά, υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον κάθετο διάδρομο. Δηλαδή οι τρεις υπουργοί αυτών των χωρών υπογράψαμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Επρόκειτο να συνυπογράψει και ο Ούγγρος Υπουργός Ενέργειας, αλλά την τελευταία στιγμή μας είπε ότι πήρε οδηγίες σε την πρωτεύουσά του να μην το υπογράψει.
2: Ωραία, τότε το ξεκίνημα. Τώρα πού βρισκόμαστε?
1: Άρα, τότε ξεκίνησε αυτό. Στη συνέχεια μεσολάβησαν αρκετά χρόνια ακινησίας. Κανείς δεν μιλούσε για κάθετο διάδρομο. Τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ξαναξεκίνησε να συζητεί για το κάθετο διάδρομο. Πρέπει να σας πω ότι από πλευράς φυσικού αντικειμένου ο κάθετος διάδρομος είναι ουσιαστικά έτοιμος εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή έλειπε ένα τμήμα ανάμεσα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ένα τμήμα αγωγού εννοώ. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν υπήρχε, είναι αυτό το οποίο συζητιέται τώρα. Δηλαδή συμφωνίες για την τροφοδοσία του συγκεκριμένου αγωγού με φυσικό αέριο που θα προκύπτει από υγροποιημένο φυσικό αέριο, και γι' αυτό είναι το ενδιαφέρον το αμερικανικό που είναι εύλογο. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι μια μεγάλη πηγή τροφοδοσίας του κάθετου διαδρόμου θα είναι το FSRU της Αλεξανδρούπολης, το οποίο επίσης τότε ξεκίνησε παράλληλα από το 2014. Έχει έρθει η ώρα αυτός ο εναλλακτικός άξονας τροφοδοσίας Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Μολδαβίας, ακόμη και Ουκρανίας, αλλά και Σερβίας, να πάρει σάρκα και οστά.
2: Η έλευση Ρούμπιο τι μπορεί να συμβάλλει σε αυτό?
1: Η έλευση Ρούμπιο σίγουρα θα στείλει το μήνυμα στους γείτονές μας, στους βορειότερους και δυτικότερους από εμάς γείτονες, ότι υπάρχει και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό πάντα είναι ένα καλό μήνυμα για τις χώρες. Εμείς έτσι κι αλλιώς ως Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, τον κάθετο διάδρομο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς είμαστε ωφελημένοι έτσι και αλλιώς. Νομίζω ότι η έλευση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων θα διευκολύνει, ελπίζω τουλάχιστον, δηλαδή θα διευκολύνει στο να επιληθούν διάφορα κυρίως ρυθμιστικού χαρακτήρα θέματα τα οποία υπάρχουν ανάμεσα σε Βουλγαρία, Ρουμανία και κάποιες άλλες χώρες. Άρα είναι μια επίσκεψη η οποία θα βοηθήσει να επιληθούν επιμέρους προβλήματα.
0: Κύριε Μανιάτη, κύριε Υπουργέ, η υπόθεση αυτή του κάθετου διαδρόμου φαίνεται ότι ενοχλεί αρκετά την Άγκυρα. Είχαν ελπίδες ότι θα περάσει από εκεί το αμερικανικό LNG?
1: Όχι. Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί.
0: Ενοχλεί πολύ. Βλέπω αντιδράσεις έντονες.
1: Όχι, θα σας πω, εδώ οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση.

0: στήσει, δηλαδή τον Turk Stream, τον αγωγό, ο οποίος φέρνει ουσιαστικά ρωσικό φυσικό αέριο και προσεγγυαλώνεται στην Βουλγαρία για να συγκεντρωθεί από εκεί με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο.
1: Τους χαλάσαμε το κόλπο, λοιπόν.
0: Ακριβώς. Είναι μεγάλος αγωγός, αλλά η ύπαρξη του κάθε του διαδρόμου λειτουργεί τόσο ανταγωνιστικά, και επειδή έχει και την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους δημιουργεί ακόμη σοβαρότερα προβλήματα στους σχεδιασμούς της Τουρκίας. Άρα έχουμε και αυτή τη διάσταση.
1: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, εξ αφορμής των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Θα μπορούσε σε αυτή τη φάση των πραγμάτων να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης από τη χώρα μας? Γίνεται μια τέτοια συζήτηση, ότι ίσως ήταν λάθος που φύγαμε γρήγορα από το λιγνίτη.
0: Αλλά αυτό ήταν σαφέστατα λάθος. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Αυτή η βίαιη απολιγνητοποίηση, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε η χώρα με την παγκοσμίως μεγαλύτερη ταχύτητα αποστασιοποίησης από το λιγνίτη. Δεν έχει υπάρξει άλλη χώρα να έχει φύγει τόσο γρήγορα, και αναφέρομαι, το μέτρο σύγκρισης είναι η Πολωνία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Μεγάλη Βρετανία. Σας λέω συγκεκριμένες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα με εμάς. Δηλαδή η Γερμανία θα φύγουν από το λιγνίτη το 38, αν θυμάμαι καλά. Η Πολωνία συζητούν μετά το 45, το 2045. Άρα πρώτον, ήταν σοβαρότατο εθνικό ενεργειακό λάθος, λάθος της κυβέρνησης δηλαδή, και του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος το είχε πάρει πάνω του, η βίαιη αυτή πολιτικοποίηση. Δεύτερη παρατήρηση.
2: Γιατί, ποια πάντα, ήταν η λογική αυτή?
1: Περιβαλλοντική. Περιβαλλοντική λογική.
0: Ναι, περιβαλλοντική. Δεύτερο, υπάρχει πάντα υποχρέωση, θα έλεγα, κάθε κράτος να έχει μια-δυο μονάδες που θα έχουν γηγενές εγχώριο, εγχώρια, γηγενή εγχώρια, πρώτη ύλη για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, πέρα από τα περιβαλλοντικά, πρέπει κάθε χώρα να έχει πάντα σε ψυχρή εφεδρεία, αλλά με κάποιο τρόπο έτοιμη να λειτουργήσει, μία ή δύο μονάδες που να λειτουργούν με λιγνίτη, αν μια χώρα έχει λιγνίτη, με φυσικό αέριο, αν μια χώρα έχει δικό της φυσικό αέριο, διότι σε περιπτώσεις κρίσης, όταν πια η αγορά αναστατώνεται και δεν βρίσκεις την πρώτη ύλη που θέλεις, τότε υποχρεωτικά θα πας στα δικά σου. Και αυτό, γι' αυτό η Πτολεμαϊδα 5, εγώ θεωρώ ότι το να μετατρέψουμε την Πτολεμαϊδα 5 από την πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της Ευρώπης που είναι τώρα σε μονάδα φυσικού αερίου, συνιστά ένα σοβαρότατο ολέθριο ενεργειακό λάθος. Θεωρώ ότι δεν πρέπει. Πρέπει τουλάχιστον μία μονάδα σύγχρονη με λιγνίτη να την κρατήσουμε, και όλα αυτά που λέγονται περί τίθεν εκπομπών ρήπων και κόσμου κλπ. Υπάρχουν άπειρες απαντήσεις, τις οποίες έχει δώσει και η Πολωνία και η Γερμανία και η Πορτογαλία. Άρα ας κρατήσουμε τουλάχιστον την Πτολεμαϊδα 5.
2: Τώρα για το ενεργειακό κόστος στη χώρα μας και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, εμείς λέμε τώρα για εμάς, έχει παίξει ρόλο προφανώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία, το εμπάρκο και η έλλειψη ενέργειας από την πλευρά της Ρωσίας, που είναι και φτηνότερη και κοντύτερα. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι αυτό κακώς έγινε, κακώς έχει τραβήξει πολύ, και θα πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη αυτή τη στρατηγική για να βοηθήσει τις κοινωνίες της που υποφέρουν από την Ουκρανία.
0: Ακούσατε αυτή την κουβέντα, την ακούω. Ακούσα να σας πω για το ρωσικό, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 κράτη-μέλη τα οποία συνορεύουν με τη Ρωσία, ξεκινώντας από Φιλανδία, Λιθουανία, Εστονία, Λετωνία, Πολωνία, Δανία ακόμη, Ρουμανία, οι οποίες δεν θέλουν καν να ακούσουν ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναλειτουργήσει το ρωσικό φυσικό αέριο. Και υπάρχουν άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, αρκετές δυνάμεις στην Ελλάδα κλπ. Που λένε ότι πρέπει να το ξανακουβεντιάσουμε. Αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει να τη βρούμε ως Ευρώπη. Πρέπει να δούμε, δηλαδή, προφανώς πάντα υπάρχουν τα συμφέροντα των κρατών μελών, πάντα υπάρχουν οι ανησυχίες κάποιων κρατών και ο εφησυχασμός κάποιων άλλων. Άρα είναι μια μεγάλη κουβέντα που νομίζω ότι η Ευρώπη θα την κάνει. Προς το παρόν, είμαστε στο 21ο πακέτο ποινών σε βάρος Ρώσων ολιγαρχικών κλπ. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί, γιατί και στη Γερμανία, ξέρετε, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη τέτοια συζήτηση. Τώρα, για τα καθαρά ενεργειακά στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή, δηλαδή να βοηθήσουν οι υπεραποδόσεις του ΦΠΑ ώστε να ελαφρυνθεί το κόστος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι μία λύση η οποία μπορεί τεχνικά να γίνει και μπορεί πραγματικά να ωφελήσει. Δηλαδή, όταν έχεις υπεραποδόσεις του ΦΠΑ, δηλαδή υπερέσοδα πέρα από αυτά που έχεις προϋπολογίσει,
2: έχεις δυνατότητα να μειώσεις. Ναι,
0: ακριβώς, να μειώσεις.
2: Δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί
0: ακούστε, δεν το κάνει η κυβέρνηση όμως. Ξέρω ότι είμαι βέβαιος θα το κάνει. Ξέρετε, πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση και είναι χαρακτηριστικό. Είναι το ίδιο που κάνει με τις 120 δόσεις των. Το ΠΑΣΟΚ το έλεγε εδώ και 3 χρόνια. Το έχει καταθέσει καμιά δεκαριά φορές ως τροπολογία. Έλεγε όχι, όχι, όχι, είναι λάθος. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Υπουργός Οικονομικών κλπ. Πριν 3 μήνες έκανε ρύθμιση για 72 δόσεις. Έλεγε το ΠΑΣΟΚ κάντε 120, ήρθε και τις έκανε τώρα. Για κάποιο λόγο που δεν τον καταλαβαίνω, η κυβέρνηση αρνείται προτάσεις που είναι ρεαλιστικές. Συνήθως κάνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κομματικός πατριωτισμός αυτό που κάνω, αλλά είναι μια όσο δυνατόν πιο αντικειμενική προσέγγιση του προβλήματος. Το ΠΑΣΟΚ κάνει ρεαλιστικές προτάσεις, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Άρα ελπίζω ότι. Γιατί νομίζω ότι πρόκειται ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει κάποιες 14 Οκτωβρίου, νομίζω για το ναι, δίζελ θα ανακοινώσει. Άρα θέλω να ελπίζω ότι αξιοποιώντας και την εμπειρία της Ιταλίας, για παράδειγμα, θα καταφέρουμε να μειώσουμε αυτό το τρομακτικό βάρος. Συμπέρασμα από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Όσο πιο πολύ μπορείς να σταθείς στα δικά σου πόδια, όσο καλύτερα για σένα. Δηλαδή, το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ή το εισαγόμενο πετρέλαιο, θα ήταν καλό αν μπορούσαμε εν μέρη να το υποκαταστήσουμε, αν είχαμε ξεκουνηθεί εδώ και μια δεκαετία και είχαμε αρχίσει τις δικές μας έρευνες υδρογονατάκων.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αντί να ξεκινούμε τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για 1-2 τελευταία ερωτήματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ελπίδα για τη ρήτρα διαφυγής από την Ευρώπη. Ή αν αυτό είναι κάτι αδύνατο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.

0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες. Η ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιτάπητος ενεργειακά και εξοπλιστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο. Βάουτσερ σύντησης ύψους περίπου 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Ας μεταφερθούμε μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις Σκουριές και την εταιρεία που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου «Ελληνικός Χρυσός». Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Το έχω θέσει ήδη το ερώτημα, κύριε Μανιάτη. Έχουμε καμιά ελπίδα για τη ρήτρα διαφυγής που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις?
1: Η απάντηση είναι προφανώς και έχουμε, αλλά πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, επιτρέψτε μου μόνο να συνεχίσω στο προηγούμενο. Και επειδή η επίσκεψη Ρούμπιο ακούω ότι θα συζητηθεί, θα συζητηθούν προφανώς και θέματα εξοπλιστικά. Αν μου επιτρέπετε να πω για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι έχω καταθέσει, πρόκειται να εγκριθεί η καινούργια έκθεση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ολόκληρης της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν εγώ έχω καταθέσει 32 τροπολογίες για την Τουρκία. Και θα σας πω μόνο 4-5 χαρακτηριστικές για να καταλάβετε γιατί η μάχη πρέπει να δίνεται καθημερινά εδώ. Πρώτον, ζητώ να υπάρξει εμπάρκο όπλων στην περίπτωση που μια χώρα, την ονοματίζουμε την Τουρκία, αλλά μια τρίτη χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα της σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους. Φωτογραφίζουμε ουσιαστικά την Τουρκία. Ή να αποκλειστούν εταιρείες, ξένες, οντότητες τις λέμε, ξένες τρίτων χωρών, που πιθανά να απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών και άρα να μην πάρουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κατά δίκη του Οικογενειακού Μνημονίου, να ενισχυθεί η επιχείρηση ασπίδες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα, που πραγματικά μαζί με μια ιταλική φρεγάτα, η δική μας φρεγάτα, προστατεύει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, να παραταθεί η εντολή για την αποστολή ειρήνη, που είναι το λαθρεμπόριο όπλων και πετρελαίου στη Λιβύη, και τελευταία τροπολογία να πάρει πια σάρκα και οστά η περίφημη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, το άρθρο 42.7 των συνθηκών, που είναι ουσιαστικά η υλοποίηση του αντίστοιχου άρθρου του ΝΑΤΟ, του άρθρου 5, ώστε εάν ένα κράτος μέλος βρίσκεται σε κίνδυνο ή δεχθεί εισβολή, τότε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστρέξουν για να βοηθήσουν.
2: Ωραία. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που έχω την καλή διάθεση και την ελπίδα, αλλά και τι θα γίνει?
1: Τίποτα.
2: Δεν εισακούει τέτοιες εκθέσεις η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό. Καλά κάνετε και το κάνετε. Δεν λέω δεν είναι σωστό. Το διάβασα σήμερα και στην Καθημερινή.
1: Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κρατών, είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται τη Ρωσία. Δηλαδή αυτό που εμείς έχουμε απέναντί μας που είναι η Τουρκία, κάποιες άλλες χώρες έχουν τη Ρωσία. Αυτά τα κράτη σε τέτοια ζητήματα σαν αυτά που αναδεικνύει η Ελλάδα έρχονται αρρωστοί.
2: Και λέτε ότι θα συνενέσουν,
1: θα ευθυγραμμιστούν
2: με μια τέτοια απόφαση.
1: Ο καθένας θα κρυθεί, αλλά ξέρετε. Εγώ επειδή χθες έκανα μια εσωτερική ενημέρωση σε αρκετούς ευρωβουλευτές γι' αυτά, όταν ο Προεδρεύων ζήτησε σχόλια για τα αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Μανιάτης, δεν υπήρξε κανένα σχόλιο. Δηλαδή είναι τόσο ισχυρά τα επιχειρήματα της Ελλάδας, τα δικά μας, αυτά που είπα εγώ, που πολύ δύσκολα θα αρνηθούν την ψήφο. Αλλά από μένα να το δούμε. Εγώ περιμένω να δω.
0: Πείτε μας και μια κουβέντα για τη ρήτρα διαφυγής για να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, η ρήτρα διαφυγής είναι μια διαδικασία η οποία προφανώς, το ρήτρα διαφυγής σημαίνει ελληνικά λεφτά, δικά μας λεφτά, των φορολογουμένων δηλαδή. Το χρησιμοποιούν αυτό το όπλο αρκετές κυβερνήσεις προκειμένου να ξεφύγουμε από αυτό τον τον ασφικτικό περιορισμό που έχει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και η Ελλάδα μεν έχει περιθώριο να κινηθεί, αλλά κράτη-μέλη δεν τολμούν καν να ζητήσουν αυτή την εφαρμογή. Πάντως, ρήτρα διαδικής έχουν ζητήσει αρκετά κράτη. Νομίζω ότι η απάντηση της Επιτροπής θα είναι θετική. Και αυτό πάντα βοηθάει, γιατί με τον ένα ή άλλο τρόπο θα ελαφρυνθεί το.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
13: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
12: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
13: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
14: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: σε ένα λεπτό θα είναι μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. Μάθετε περισσότερα για την ΑΝΑΚΕΜ στο anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Εσείς, κύριε Κερίδη, θα είστε και ενθουσιασμένος με την καλή έννοια του όρου πάντα για την έλευση του Ρουμπίου, γιατί οι σχέσεις με την, από ό,τι διάβασα και τις δηλώσεις του με την Ελλάδα, είναι βαθιές, ιστορικές και λοιπά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και του ίδιου προσωπικά. Να θυμηθούμε τον ρόλο που έπαιξε στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35,
2: ναι,
1: και στην επιβολή
2: κυρώσεων
1: το 2019 ως επικεφαλής της μειοψηφίας τότε των Ρεπουμπλικάνων στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας με τον Μενέντες τότε από τους Δημοκρατικούς πρόεδρο, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το 2019. Ξέρει τα θέματα, ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Δεν πάει απέναντι και αυτό έχει τη σημασία του.
2: Όπως και παλιότερα συνέβαινε.
1: Έτσι, και μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται, που δείχνει και τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι και η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση στην στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Είναι πολύ σημαντική. Πείτε μας λίγο για το προφίλ του, κύριε Κερίδη, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως είπε και ο Νίκος πριν, είναι και μέσα στις πιθανές υποψηφιότητες από ό,τι ακούγεται για να διαδεχθεί.
0: Για πρόεδρος.
1: Ο Ρούμπιο είναι ένας
0: πολύ ίδιος το, ο ίδιος λέει ότι δεν έχει προεδρικές φιλοδοξίες, αλλά ο αμερικανικός τύπος λέει ότι απλώς δεν ανοίγει τα χαρτιά του για την ενορίς.
1: Νομίζω αυτό είναι που ισχύει,
0: ναι.
1: Και καλά κάνει, γιατί ξέρετε, μπροστά στον Τραμπ αυτή την περίοδο κανείς δεν θέλει να ξεχωρίσει και να σκιάσει.
0: Να τραβήξει την προσοχή του.
1: Έτσι, γιατί μέχρι το 28, ό,τι και να γίνει, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, ο Μαρκ Ρούμπιο είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός πολιτικός παίκτης, ο οποίος σίγουρα θα παίξει ρόλο. Άλλωστε, ένας λόγος που έρχεται είναι η ομιλία του στην Πνίκα. Θέλει τη φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη και θέλει μια ομιλία για να απευθυνθεί στο αμερικανικό κοινό, έτσι, και στο παγκόσμιο, αλλά κυρίως στο αμερικανικό κοινό, και υπό μία έννοια να προλάβει τον J.D. Vance, ο οποίος θέλει επίσης να έρθει μετά τα Χριστούγεννα και να χρησιμοποιήσει το σύμβολο εδώ, τη γενέτειρα της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού που είναι η Αθήνα μας. Και αυτό μας υπενθυμίζει και την ισχύ που έχουμε πέρα από τα F-35, τα σκληρά, και στα ήπια, στον πολιτισμό, θέλω να πω. Λοιπόν, ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής για πολλά χρόνια στην Φλόριδα και αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του 2016. Τελικά τα βρήκανε, έγινε υπουργός εξωτερικών και είναι η φωνή της λογικής και της σύνεσης, να πούμε, για τους παρατηρητές στην Ουάσιγκτον. Είναι σχετικά νέος, κουβανικής καταγωγής, όπως και ο Μενέντες. Έχει τη σημασία του αυτό, διότι έκανε και κάποιους παραλληλισμούς για τον Ερντογάν ως Κάστρο, δικτάτορα δηλαδή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας πολύ σοβαρός παίκτης. Θα έρθει σήμερα το βράδυ, θα μείνει δύο βράδια στην Αθήνα, αύριο είναι όλη μέρα με συμφωνίες και συζητήσεις, θα υπογράψει τρεις συμφωνίες. Νομίζω θα κλειδώσει και...
0: Τι περιμένουμε από αυτόν, τι είναι το maximum που μπορούμε να πετύχουμε?
1: Ναι, δύο πράγματα είναι τα βασικά. Το ένα είναι η οικονομική ενεργειακή συνεργασία με τον κάθετο διάδρομο και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στα υπόλοιπα Βαλκάνια για να έρθει. Εμείς έχουμε συμφωνήσει για να έρθει το αμερικανικό LNG. Και το δεύτερο, τα γεωστρατηγικά, να κλειδώσουν τα F-35 και να αρχίσουν να έρχονται από το 28 και μετά. Και όλα τα υπόλοιπα έχουμε να ανανεώσουμε την πενταετή αμυντική συμφωνία, η οποία λύγει και πρέπει να την ανανεώσουμε για τα επόμενα 5 χρόνια. Ξέρετε, αυτή με τις βάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Το Defense Cooperation Agreement που έχει η Ελλάδα με την Αμερική.
2: Αυτή την ανανεώνω κάθε 5 χρόνια. Δεν την κάνουν 50 να μην έχουμε κάθε 3 λίγο τελευταία.
0: Όπως την είχε. Όχι, όχι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε κάνει για 20 χρόνια. Και έλεγε ότι είναι καταληκτική, ότι θα φύγουν μετά. Τα έχεις ξεχάσει, Αντώνη μου, τα έχεις ξεχάσει.
2: Τι θυμάσαι κι εσύ τώρα, τι θυμάσαι.
1: Αυτά πέρασαν. Ήτανε που φεύγουν αλλά μένουν.
0: Αυτό, βεβαίως.
1: Και κυκλοφορήσαν τα δύο κείμενα διαφορετικά, το ελληνικό από το αγγλικό. Ξαφνικά αυτοί που το διάβαζαν στα αγγλικά κατάλαβαν την πραγματικότητα.
0: Και μάλιστα το είχε βγάλει το κείμενο τότε το Ποντίκι.
2: Δεν
0: ήσουν, αλλά το Ποντίκι είχε βγάλει το κείμενο.
2: Τώρα, κύριος Χερίδης, ο οποίος τα λέει και τόσο ωραία και μας γύρισε και βοήθεια του Νίκου, βοήθεια εισαγωγικά, στο παρελθόν. Να πω το εξής: νοσταλγήσατε το παρελθόν στη Νέα Δημοκρατία που ήταν όλοι οι αρχηγοί της επετείους, ενώ τώρα είσαστε λίγο μόνοι.
0: Πάντως, ούτε στα 50 χρόνια ήταν οι δύο πρώην πρωθυπουροί.
2: Ναι, ήταν στα 40,
0: ήταν.
2: Είπε, Σαμαρά.
0: Στα 40 μπορεί να
2: είχε πάει και ο επίτιμος.
0: Και στα 30 μπορεί να ήταν.
2: Στα 30 και στα 20.
1: Να πούμε καταρχάς το βασικό. Ότι η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε και δικαιούται να γιορτάζει και να χαμογελά, διότι είναι η μεγάλη παράταξη σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν μεγάλα κόμματα πια. Και ξέρετε, τα κόμματα είναι βασικό κύτταρο της δημοκρατίας. Η δημοκρατία μας, ό,τι και να πούμε, όχι το κράτος μας, αλλά η δημοκρατία μας είναι κομματική. Είναι η ποιότητά της, αντανάκλαση της ποιότητας των κομμάτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολυδιάσπαση, έχουμε πολλά προσωποπαγή κόμματα, προσωπικές εταιρείες. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα από αυτά. Είναι η μεγάλη παράταξη που συνεχίζει να συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, και μόνο το γεγονός ότι διεκδικεί με αξιώσεις μια τρίτη θητεία και σίγουρα την πρωτιά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δείχνει νομίζω την επιτυχία.
2: Και καλά, το να λείπουν όμως δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν το λες και κάτι έχει γίνει.
0: Ένας έλειπε. Ο άλλος είναι διαγραμμένος. Έχει διαγραφεί.
1: Ναι.
0: Το έχει ξεχάσει αυτό. Και αυτό το ξέχασε.
1: Καλά, ναι. Κάνετε.
2: Έχω πάθει σήμερα.
0: Κοντή μνήμη.
2: Σήμερα με διορθώνει συνέχεια.
0: Άστα αυτά.
1: Δεν πρέπει να ταυτίζουμε τον έναν με τον άλλον. Ο ένας έχει αποφασίσει να κάνει το κακό. Θα δούμε μέχρι πού θα το φτάσει. Προς το παρόν έχουμε έναν ιδιότυπο ανταρτοπόλεμο, να πούμε. Γιατί νομίζω έξυπνα σκεπτόμενος δεν θέλει να την πάθει όπως ο Τσίπρας, ο οποίος αποκαλύπτοντας τα στελέχη του άρχισε να ξεφουσκώνει, έτσι δεν είναι?
2: Βιάζεστε, κύριε Κερίδη.
1: Όχι, δεν βιάζομαι.
2: Σίγουρα δεν
1: βιάζεται εκείνος. Αλλά...
0: Μη στενοχωρείτε τον Αντώνη, παρακαλώ.
2: Μα τι πάθατε μαζί μου σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία δεν διαγράφεται. Υπήρξαν και οι δύο αρχηγοί, υπήρξαν πετυχημένοι πρωθυπουργοί. Έχουμε μια ιστορία από το 1974 και μετά. Υπάρχουν όλα αυτά, φυσικά, σε μια μεγάλη παράταξη, αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι η βάση, είναι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για τους νεοδημοκράτες, θεωρώ για όλη την Ελλάδα, διότι χρειαζόμαστε κόμματα, χρειαζόμαστε μεγάλα κόμματα, χρειαζόμαστε και όχι προσωπικές εταιρείες, έτσι. Και προσωποπαγή.
2: Χρειάζεται και μικρά κόμματα, με εισαγωγικά τα μικρά. Κανένα κόμμα δεν είναι μικρό με την απόλυτη έννοια, για να κάνετε και καμιά κυβέρνηση, αν είστε πρώτο κόμμα μετά τις εκλογές. Γιατί εκεί δεν τα βλέπω και πολύ αισιόδοξα. Η ελπίδα για αυτοδυναμία δεν είναι και πολύ ισχυρή. Έτσι ακούω.
1: Κοιτάξτε, θα τα δούμε όλα. Αλλά έχει μπερδευτεί το πράγμα με το Πασόκ. Είδατε, σας το έχω πει και άλλη φορά. Τον Χάρη Δούκα θα τον πληρώσουμε χρυσάφι. Θα τον πληρώσει σίγουρα χρυσάφι το Πασόκ, και ήδη τον πληρώνει, διότι αυτή η στροφή προς τα αριστερά του έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Δικό τους βέβαια θέμα.
0: Στις δημοσκοπήσεις δείχνει να ψιλοτσιμπάει το Πασόκ.
1: Κοιτάξτε, όλη αυτή η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε πολύ περισσότερο, κατά τη γνώμη μου. Διότι όταν διαλύεται το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο. Δεν είχα καμιά αμφιβολία.
0: Πιστεύετε ότι θα περάσει μπροστά από την Ελλάδα?
1: Ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Το μαξί μου μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Να το θυμηθώ αυτό όταν ήρθε η ώρα. Δεν το ήξερα. Και έχω να σας δω κατηδίαν πολύ καιρό. Ευκαιρία είναι να. να εισπράξουμε κάτι, να το βάλω. Όταν κλείσουμε θα σας πάρω, να βάλουμε ένα μικρό
1: θέμα,
2: μαζί.
1: Το θέμα είναι να γίνει μια προεκλογική εκστρατεία πέρα τώρα από την πλάκα επί της ουσίας και όχι παραπολιτική. Και η ουσία είναι πώς θα έρθουν χρήματα στη χώρα παραπάνω, πώς θα φέρουμε περισσότερες επενδύσεις, πώς θα τρέξουμε πιο γρήγορα μπροστά. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο από το 19 και μετά, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω, όσο δυσάρεστο και αν ακούγεται, ότι η χώρα μας έμεινε πολύ πίσω στα χρόνια της κρίσης. Αυτή τη στιγμή μας έχουν περάσει οι Πολωνοί. Κατά συνέπεια, πρέπει να το δούμε τα θέματα επί αυτής της βάσης για το καλό το δικό μας και των παιδιών μας. Πώς θα έρθουν επενδύσεις. Εμείς τις υπερδιπλασιάσαμε, τις πήραμε 20 δις, τις κάναμε 45. Μεθαύριο ο Πρωθυπουργός, ακόμα πιο σημαντικό και από το Ρούμπιο, επιτρέψτε μου να πω, εγκαινιάζει τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στη μεταπολίτευση, στην πατρίδα μας, που είναι οι σκουριές στην Χαλκιδική. Μια επένδυση που πολεμήθηκε με τα πάθους από συγκεκριμένα κέντρα, η οποία θα δώσει 3.500 καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας άμεσα και δεκάδες χιλιάδες έμεσα και πάνω από 600-700 εκατομμύρια εξαγωγές τον χρόνο. Έτσι γίνεται η ανάπτυξη. Με τόλμη, με μεταρρυθμίσεις, με επενδύσεις.
0: Ωραία, κύριε Κερίδη.
1: Αν θα έρθει η Όλγα Γεροβασίλη στον Αλέξη, αν θα έρθει ο Ναύαρχος αφού πέρασε από τον Τσίπρα, τον Κασελάκη, υπουργός δικός μας θα γινόταν. Αυτά δεν νομίζω.
0: Κύριε Κερίδη, άκουσα τον κύριο Συρίγο να λέει ότι στην Κάσο υποχωρήσαμε. Έχει δίκιο?
1: Όχι, δεν έχει δίκιο. Δεν ξέρω γιατί το είπε.
0: Μήπως γιατί συνέβη.
1: Λοιπόν, εγώ δεν συμμερίζομαι την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι είναι καθηγητής. Και εμείς οι καθηγητές μπορεί να έχουμε μία, πώς να το πούμε, δεν ξέρω πώς το είπε. Και ο Γεραπετρίδης το έχει απαντήσει κατά επανάληψη στη Βουλή και θα το απαντήσουν και τα γεγονότα επί του πεδίου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι το καλώδιο θα μπει. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θα προχωρήσουν σε ελληνοτουρκική κρίση και ένταση για αυτό το θέμα. Καλό είναι όλα αυτά να λύνονται βεβαίως μακριά από, ξέρετε, τις εντάσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε από το Θεοδόση Πάνου τα νεότερα για τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη. Υπενθυμίζω ότι είναι πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού πλέον κόμματος Λαός, τη συζύγου του και άλλων έξι, Θεοδόση.
3: Ακριβώς, και άλλοι έξι λογιστές και επιχειρηματίες είναι οι υπόλοιποι συλληφθέντες πλην του Φίλιππου Καμπούρη και τη συζύγου του που φέρονται ως αρχηγοί του συγκεκριμένου κλώματος. Θα τονίσω όμως ότι η πολύ μεγάλη επιχείρηση που έχει εξαπολύσει από τις πρώτες πρωινές ώρες για την εξάρθρωση του εν λόγω κυκλώματος, το τμήμα οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Να ξεκινήσω λίγο με τους αριθμούς για να καταλάβουν και οι ακροατές μας το μέγεθος της απάτης. Μιλούμε για ένα αφέση ουσιαστικά στον ΕΦΚΑ, και όχι μόνο εκεί, αλλά και στην εφορία, από 1,5 έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δυνατόν αυτά τα νούμερα να αλλάξουν και να αλλάξουν προς τα πάνω όταν ολοκληρωθεί πια αυτή η μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί το οικονομικό έγκλημα. Τι έκαναν τώρα οι άνθρωποι αυτοί, γιατί κατηγορούνται? Φέρεται ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του και τους συνεργάτες του να δημιουργούσαν εταιρείες βιτρίνα, εταιρείες ανύπαρκτες. Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρεία που διαχειρίζεται νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, εταιρεία που διαχειρίζονταν καταστήματα εστίασης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως στα χαρτιά χωρίς να υπάρχει τίποτε παραπάνω. Από εκεί και έπειτα, νόμιμοι επιχειρηματίες που είχαν επιχειρήσεις, ακόμα και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, τι έκαναν? Ασφάλιζαν στις εν λόγω επιχειρήσεις, βιτρίνα δηλαδή, με ασυρανθρώπους μπροστινούς, τους δικούς τους εργαζόμενους που δούλευαν νόμιμα στις δικές τους επιχειρήσεις και έτσι δεν είχαν καμία υποχρέωση αυτοί να πληρώνουν το οτιδήποτε. Έπρεπε να πληρώνει ο αχυράνθρωπος που ήταν ο μπροστινός του κυκλώματος. Προφανώς και δεν πλήρωνε μισό ευρώ για οποιονδήποτε εργαζόμενο ή για οποιοδήποτε κύκλο εργασιών. Με αποτέλεσμα, όταν πια τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, κυρίως δε στον ΕΦΚΑ, έφταναν στο ΠΙΚ, έφταναν στο ταβάνι, τι έκαναν? κανόνι. Λουκέτο. Κλείνει η εταιρεία, δεν μπορώ να αποπληρώσω τίποτα. Παρακαλώ, από το 2021 φέρεται να λειτουργεί η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο κύκλωμα που ουσιαστικά έβαλε αυτό το θέση. Και όταν μιλούμε για ένα θέση στον ΕΦΚΑ, γιατί μιλούμε θέση και στον Έλληνα φορολογούμενο, διότι με τι κινείται η δημόσια μηχανή, κινείται με τον Έλληνα φορολογούμενο. Κατ' επέκταση, όλοι μας είχαμε μια ζημιά από αυτή την υπόθεση.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Θεοδόση Πάνα. Αυτά από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα. Το ραντεβού μας είναι αύριο, την ίδια ώρα πάλι εδώ. Μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.
4: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με βαριά ατζέντα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα στο τραπέζι ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία. Οι συναντήσεις με Μητσοτάκη Γεραπετρίτη και οι συμφωνίες που θα υπογράψει, πώς σχολιάζει ο τουρκικός τύπος. Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους 1,5 εκατομμυρίου. Εγκληματική οργάνωση άνοιγε εταιρείες σε αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Ως αρχηγικά μέλη φέρονται πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του. Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Πόσο άνοιξε η ψαλίδα τα τελευταία χρόνια.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες. Η ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ρούμπιο θα βρεθούν κυρίως ενεργειακά και εξοπλιστικά ζητήματα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο έως και την 5η το πρωί. Εμπορικό πλοίο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά του Ορμούς. Καλά στην υγεία τους είναι όλοι οι ναυτικοί. Συναγερμό σήμανε στην Κωνσταντινούπολη όταν κατά τη διάρκεια καυγά έξω από σχολείο 15χρονη έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 8 συμμαθητές της. Οι 3 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Συνελήφθησαν 3 νεαροί, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Βάουτσερ σύντησης ύψους 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου. Συνεχίζουν για 6η ημέρα τις κινητοποιήσεις του Σιαλίης. Ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μαζικές είναι οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Από την έναρξή τους έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
0: Τις 32 εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 στο βόλεϊ των γυναικών ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία του Αθλήματος. Ανάμεσά τους θα είναι και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που κατέλαβε την 6η θέση στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που είναι η υψηλότερη που έχει πάρει η Ελλάδα στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.

0: Αντένα.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
0: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
0: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
5: Αντένα Πάτρας.
4: Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: υπάρχουν μόνο δύο είδη μουσικής. Η καλή και η άλλη. Μάντεψε ποια θα ακούσεις στον Analog Radio.
1: It's more Chiba and Ruth Manuva. And we are together in unity into the furnace.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
8: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τηλέφωνο κρατή 26 14 00 84 84.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
14: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Χειροπέδεσε 8 άτομα που εξαπατούσαν τον ΙΕΦΚΑ, πέρασαν οι αρχές. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες. Η ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη, Ρούμπιο, θα βρεθούν κυρίως ενεργειακά και εξοπλιστικά ζητήματα. Δρακόντια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, ενώ θα τεθούν σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Εμπορικό πλοίο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά του Ορμούζ. Καλά στην υγεία τους είναι όλοι οι ναυτικοί. Συναγερμό σήμανε στην Κωνσταντινούπολη όταν κατά τη διάρκεια καυγά έξω από το σχολείο, 15χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 8 συμμαθητές της. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 από αυτούς. 3 νεαροί συνελήφθησαν μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικία στο Παγκράτη, στην οδό Βασιλείου Λάσκου. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν κρυμμένους στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας. Στα τέλη Νοεμβρίου προγραμματίζεται η πρώτη καταβολή των vouchers σύντησης ύψους 46 ευρώ τον μήνα στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Συνεχίζουν για έκτη μέρα της κινητοποίησης τους οι αηλίοις. Ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μαζικές είναι οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα. Έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
14: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
2: Ο καφές. Το γλυκό. Το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 5 λεπτά μετά τη μία, 6 του Οκτώβρη σήμερα 2026. Ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρα στους 105,3.

Έχουμε εμβρόντιτη μήνυ άπαντες με την είδηση για τη μεγάλη επιχείρηση που έχει ήδη καταλήξει σε πρώτα συμπεράσματα και υπόπτους και κατηγορούμενους και βρίσκεται και σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρά ανθρώπων.

Έβαζαν δηλαδή μπροστάριδες άλλους, ακόμα και αστέγους, ακόμα και διάφορους άλλους που μπορεί και να μην υπάρχουν καν στη ζωή, για να καρπώνονται τον ΦΠΑ. Και όταν το δημόσιο αναζητούσε τον ένοχο, τρεχαγύρευε. Αυτό που μας έχει σοκάρει είναι η είδηση ότι μεταξύ των αρχηγικών μελών της οργάνωσης φέρονται παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του. Είναι μεταξύ των συλληφθέντων.

Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Οδύρης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί για να δούμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα.

Και θα πούμε περισσότερα σε λίγο για αυτή τη πολύ μεγάλη υπόθεση που ξέσπασε σήμερα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα την οποία επισκέπτεται και ο Ρούμπιο με μια πολύ βαριά ατζέντα, με κυρίαρχα όμως δύο θέματα, αλλά πιο βαριά δεν γίνεται, και μιλάμε για την άμυνα και για την ενέργεια.

Να σας πούμε ότι στην Πάτρα είναι ήδη ανοιχτό για το κοινό το ιστορικό καταφύγιο της πόλης, κάτω από τα ψηλά λόνια, στο τέρμα της Τριών Ναυάρχων. Εκεί μπορείτε να περιηγηθείτε στους χώρους και να μάθετε αρκετά για την ιστορία.

0: Ενώ ακόμα μια είδηση που έρχεται από τον αγροτικό τομέα, από το κτηνοτροφικό τομέα πιο συγκεκριμένα, είναι για τις νέες συναντήσεις που κάνουν τα μέλη των, και του Παναχαϊκού Αγροτοκτηνοτροφικού Σωματείου και τη συνάντηση που προγραμματίζουν και οι κτηνοτρόφοι στο Αγρίνιο, έτοιμοι όλοι να αντιδράσουν σφοδρά, σφοδρότατα και να μην ανεχτούν άλλο αφανισμό των κοπαδιών. Είναι έκριθμη η κατάσταση, διότι οι κτηνοτρόφοι έχουν καταστραφεί παντελώς. Δεν υπάρχει καμία έμπρακτη ενίσχυση και υποστήριξη. Όπως υποστηρίζουν, όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί κινούνται στο βαθμό της επικοινωνίας και μόνο, και δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό που να μπορέσει να τους κρατήσει όρθιους αυτούς τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε το μεγάλο θέμα, για το οποίο θα πούμε περισσότερα σε λίγο, του οδοντοτού. Την ώρα που θα φέρουμε κρουαζιερόπλοια με τη Σέσουλα και την ώρα που στην Δυτική Ελλάδα και στην Αχαΐα θα καταλύσουν εκατομμύρια τουρίστες, κάποια στιγμή μετά από τόση καμπάνια που έχουμε κάνει και τόσες επισκέψεις και ταξίδια που έχουν κάνει οι αυτοδιοικητικοί μας ανά τη γη, παντού έχουν πάει σε εκθέσεις, έχουν φωτογραφηθεί με τον ένα, με τον α, με τον β, με τον γ, με τον δ. Δεν έχουμε δει βέβαια ακόμα τουρίστες, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν θα τους δούμε δεν θα έχουμε οδοντοτό για να τους πάμε μια βόλτα με το παραδοσιακό τρενάκι από το Διακοπτό μέχρι τα Καλάβρητα. Και αυτό επειδή πλέον είναι οριστική η απόφαση για μη δρομολόγηση οδοντοτού, την ώρα που λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχαμε διαβεβαιώσεις από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ότι όλα καλά και μέχρι 15 Οκτώβρη το τρενάκι θα έχει μπει στις Ράγες και θα πηγαίνει προς τα Καλάβρητα και από τα Καλάβρητα προς το Διακοπτό. Τελικά διαψεύστηκαν οι βουλευτές αυτοί. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, διότι το θέμα θα συζητηθεί στο έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας την ερχόμενη Παρασκευή και εκεί βέβαια θα υποθούν πολλά, όπως καταλαβαίνετε. Θα πάμε όμως σε κάτι άλλο που έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και μιλάμε για τους 12 συμβοσιούχους, για τις 12 εργαζόμενες στη Δυτική Αχαΐα, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, οι οποίες μάλιστα κάποιες απασχολούνται εδώ και μερικά χρόνια, κάποιες 20 και περισσότερα από 20 χρόνια, και μάλιστα προσφέρουν πολύτιμο και αναγκαίο έργο. Υπήρξε μια υποχώρηση, να το πω, του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, του Γρηγόρη Αλεξόπουλου, ο οποίος αν και τις υποστήριξε ως Δημοτική Αρχή στο πρωτόδικο δικαστήριο, στη συνέχεια άσκησε έφεση, αφού θυκαιώθηκαν οι εργαζόμενες, άσκησε έφεση ο Δήμος για να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό υπόθεση. Τραγελαφικό, tragic που έλεγε και η παλιά διαφήμιση. Τώρα, μετά από τη γενική αγανάκτηση και τις παρεμβάσεις τις δραστικές της ΠΟΕΟΤΑ, ο κύριος Αλεξόπουλος εξέδωσε σήμερα το πρωί μια ανακοίνωση με τίτλο «Αορίστου χρόνου. Συμβασιούχοι στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας», με εισήγηση του Δημάρχου. Πάμε στον πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ, τον κύριο Νίκο Τράκα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Αντένα Radio Πάτρας. Κύριε Τράκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Να υποθέσω ότι ευόδωσε προσπάθεια, δηλαδή απέδωσε καρπούς η παρέμβαση της ΠΟΕΟΤΑ για να στηρίξετε τις εργαζόμενες, τις 12 συμβασιούχους, οι οποίες από ό,τι διαβάζω γίνονται αορίστου χρόνου τελικά.
1: Δεν γίνονται και οι 12 αορίστου
0: χρόνου. Είναι στις 12 συμβασιούχους, οι οποίες από ό,τι διαβάζω γίνονται αορίστου χρόνου τελικά.
1: Δεν γίνονται και

0: την περασμένη εβδομάδα, ναι.
1: Να παραστώ στην, στην Δημοτική Επιτροπή, mm-hmm. όπου εκεί άκουσα πράγματα, αλλά και βέβαια και την νομική υπηρεσία του κυρίου Δημάρχου,
0: mm-hmm.
1: η οποία ουσιαστικά παρανομούσε. Διότι δηλαδή, εδώ κρίνεται αν οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την κατάργηση του νόμου Βορύδη, mm-hmm. οι 12 αυτοί οι εργαζόμενοι, είναι νόμιμη απόφαση που θα πάρει ο Δήμαρχος. Γιατί θυμάσαστε το προηγούμενο διάστημα, οι δήμαρχοι τι λέγανε, είναι ο νόμος Βορύδη που δεν μας επιτρέπει οι εργαζόμενοι να πάρουμε απόφαση να τις μονιμοποιήσουμε. Μιλάμε για εργαζόμενους 22 χρόνια,
0: ναι.
1: 21 και 22 χρόνια. Εκεί λοιπόν ο δήμαρχος επικαλέστηκε ότι δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική να καλύψει τους εργαζόμενους. Όλο το προηγούμενο διάστημα που υποστηρίξανε τους εργαζόμενους έφταιγε ο νόμος Βορύδη.
0: Ναι.
1: Η μισθοδοσία των 12 εργαζομένων, σας λέω κάποια πράγματα για να τα ακούσουν και οι ακροατές σας, mm-hmm. κόστιζε 237.000 ευρώ όταν ο δήμαρχος της Αχαΐας mm-hmm. λέει ότι έχει 8,5 εκατομμύρια αποθεματικό.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι δεν έχω χρήματα.
0: Άρα έχει λεφτά δηλαδή.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν υπήρχε το θέατρο του παραλόγου να ζητάει από εμάς να του πούμε, ανέβαλε την Δημοτική Επιτροπή, την Παρασκευή ήρθα, mm. ανέβαλε την Δημοτική Επιτροπή, να πάμε τη Δευτέρα να του δώσουμε χαρτί ότι θα πάρει οικονομική, θα έχει τα χρήματα για αυτούς τους 12 εργαζόμενους. Βεβαίως αρνηθήκαμε.
0: Ναι.
1: Εμάς η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Ακούστε όμως τώρα το θέατρο του παραλόγου. Εχθές, 2 ώρες πριν τη Δημοτική Επιτροπή,
0: ναι.
1: κάλεσε τους 12 εργαζόμενους
0: mm-hmm.
1: να του υπογράψουν χαρτί,
0: ναι.
1: ότι για να τους κρατήσει,
0: ναι.
1: και να μην κάνει έφεση,
0: mm-hmm.
1: ότι δεν θα διεκδικήσουν απολαβές, δηλαδή αναδρομικά χρήματα,
0: mm-hmm.
1: στα χρόνια που είναι. Και για τους 12 εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι υπογράψανε και οι 12 αυτό το χαρτί.
0: Δηλαδή, ενώ τα δικαιούνται αυτά τα χρήματα οι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά...
1: Αλλά υπογράψανε ένα χαρτί ότι δεν θα διεκδικήσουν τίποτα.
0: Ναι, προκειμένου τώρα... να εξασφαλίσουν τη θέση τους.
1: Άρα λοιπόν υπήρχε ένας εκβιασμός από τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εκβιασμός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πάμε σε χρόνια, πάμε σε εποχές πριν 30 και 35 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτό όμως,
0: ναι.
1: εξαιρεί ο Δήμαρχος τους 4 εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν και αυτοί που ενημέρωσαν την Ομοσπονδία, εκδικητικά και δεν τους και λέει κάνω για 8 και τους 4 τους αφήνω απ' έξω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι θεωρώ ντροπή αυτό,
0: ναι.
1: κατά τη δική μας άποψη. 12 εργαζόμενοι 21 και 22 χρόνια που δουλεύουν σε ετούτο το Δήμο, στην Αχαΐα, είναι όχι απλά εκδικητικό, ένας δήμαρχος που υποτίθεται ότι είναι και στο συνδικαλιστικό όργανο της ΚΕΔΕ και που στην ΚΕΔΕ είναι πολύ λαλίστατος mm. για τον νόμο, για τους εργαζόμενους και για το πώς πρέπει να τους περιφρουρήσουμε. Εμείς σε αυτήν την λογική του Δημάρχου δεν θα την υπερασπίσουμε. Εμείς μιλάμε για 12 εργαζόμενους. Δεν μιλάμε για εργαζόμενους που είναι χατηρικό. Αυτοί οι 4 εργαζόμενοι δουλεύουν 21 και 22 χρόνια και δεν σέβονται τις οικογένειές τους. Πρώτα δεν είχε λεφτά.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει λεφτά για τους 8 και όχι για τους 4.
0: Και αφού τους έβαλε να υπογράψουν και τους 12.
1: Υπογράψανε
0: σαν να είχε
1: και
0: πρόθεση δηλαδή, ένα λεπτό, σαν να είχε πρόθεση δηλαδή, τους έδειξε ότι είχε πρόθεση και για τους 12 να τους μετατρέψει σε άλλους του χρόνου.
1: Αποκάλεσε και τους 12 εργαζόμενους να του υπογράψουν.
0: Και στη συνέχεια ευνηδιάζει, μου λέτε, και μετατρέπει σε αλλούς του χρόνου μόνο τους 8. Από τους 12.
1: Μετατρέπει σε
0: χωρίς να ξέρουμε το κριτήριο ή μάλλον υποθέτεται ότι οι 4 καταδικάστηκαν εντός εισαγωγικών επειδή κάλεσαν την ΠΟΕΟΤΑ.
1: Καταδικάστηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα του Δημάρχου της Αχαΐας,
0: οι
1: οποίοι
0: ναι.
1: τόλμησαν μετά από πόσα χρόνια να ενημερώσουν την Ομοσπονδία και να κατεβώ κι εγώ ο ίδιος. Όμως εδώ, εμείς από εδώ και πέρα, να ξέρετε ότι αυτό δεν το αφήνουμε έτσι.
0: Mm.
1: Είναι παράνομο το ότι δεν μονιμοποιεί και τους 12 εργαζόμενους σε μια δικαστική απόφαση που είναι πρωτόδικη.
0: Ναι.
1: Είχε κάθε δικαίωμα ο Δήμαρχος να πάρει μια απόφαση, γιατί του δίνει το δικαίωμα ποιος θέλει, αν θέλει να κάνει έφεση ή αν δεν θέλει να κάνει έφεση. Αυτό παλεύαμε. Ο Δήμαρχος λοιπόν της Αχαΐας εκδικείται 4 εργασίες.

0: εργαζόμενος, γιατί τόλμησαν να ζητήσουν το αυτονόητο.
1: Μάλιστα.
0: Να πάνε στην διαδικασία αυτή. Εμείς θα κάνουμε όμως και στο Δικηγορικό Σύλλογο καταγγελία, θα κάνουμε Γενικό Συμβούλιο σε λίγες μέρες, αλλά βεβαίως και τα προβλήματα που έχει η Αχαΐα, γιατί είναι σίγουρο ότι στην Αχαΐα τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο στην καθαριότητα, όσο και στα είδη, στα είδη προστασίας των εργαζομένων, είναι πολλά. Τα είδα, είχα την ευκαιρία να τα δω, και από εκεί και πέρα θα πάμε σε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας για να καταγγείλουμε αυτό το διχασμό που προσπαθεί ο Δήμαρχος της Αχαΐας να δημιουργήσει.
1: Ελέγχω, γιατί μου δίνετε και άλλες ειδήσεις τώρα.
0: Ναι. Όποιος μιλάει στην Ομοσπονδία, όποιος συνδικαλιστής συζητήσει και σηκώσει κεφάλι, θα βρω την δυνατότητα να τον αποκεφαλίσω. Αυτή είναι η δημοκρατία του Δημάρχου της Αχαΐας, που στην ΚΕΔΕ το παίζει και προοδευτικός και κεντροαριστερός. Αν αυτή είναι η κεντροαριστερά, τότε τι να πω.
1: Και μου λέτε ότι υπάρχουν και ελλείψεις σε τομείς που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια.
0: Έχουν και με την ασφάλεια και με τη λειτουργία, ναι, των υπηρεσιών, και θα είμαστε μετά την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, θα είμαστε και θα πάμε σε όλους με όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπίσουμε όλους τους εργαζόμενους της Αχαΐας.
1: Μάλιστα. Κύριε Τράκα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το θέμα θα έχει και συνέχειες. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Θα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια, γιατί αυτό το να ξεχωρίσει εργαζόμενους, και δεν μιλάμε τώρα, να ξεχωρίσει εργαζόμενους που ήταν το ίδιο, στα ίδια χρόνια, στην ίδια απόφαση, και στην ίδια απόφαση, επειδή σήκωσαν το κεφάλι ψηλά και είπανε διεκδικούμε, για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό, και βεβαίως θα τονιστεί και στην ΚΕΔΕ, αλλά και πολύ κοντά στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, που είναι 5 και 6 Νοεμβρίου, όπου θα 5, 6, 7 Νοεμβρίου, όπου ουσιαστικά θα είμαι εκεί, και αυτό θα το καταγγείλω εν ώψη της διαδικασίας της ΚΕΔΕ που έχουν με τους αιρετούς.
1: Μάλιστα.
0: Η τρομοκρατία δεν μπορεί να περάσει, και ειδικά σε μια περιοχή στην Αχαΐα που αυτοί οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν ούτε 5 μήνες ούτε ένα χρόνο. Δουλεύουν 21 και 22 χρόνια και εξυπηρετούν τους πολίτες της Αχαΐας, και οι πολίτες της Αχαΐας γνωρίζουν τη δουλειά που κάνουν οι εργαζόμενοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τράκα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Τράκας, πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, του Σωματείου των Εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση. Ακούσαμε σημεία και τέρατα για τη Δυτική Αχαΐα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Τράκα. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει από την πλευρά του ο Δήμος, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή στη Δυτική Αχαΐα. Πάντως παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε σχέση με το γιατί αυτή η κατάληξη μόνο για τους 8 από τους 12 εργαζόμενους, εφόσον και οι 12 είχαν κινηθεί δικαστικά και είχαν δικαιωθεί, εφόσον και για τους 12 γινόταν όλη η συζήτηση, τελικά και εφόσον και οι 12 κλήθηκαν να υπογράψουν ότι δεν θα διεκδικήσουν αναδρομικά, γιατί τελικά μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου οι συμβάσεις μόνο των 8 και όχι των υπολείπων 4 συμβασιούχων. Και βέβαια αυτονόητο και το ερώτημα, παύλα απορία, με ποιο κριτήριο έγινε αυτή η επιλογή, γιατί οι συγκεκριμένοι 4 και όχι κάποιοι άλλοι 4. Ισχύει αυτό που μας λέει ο κύριος Τράκας, ότι επειδή κάλεσαν την ΠΟΕΟΤΑ, επειδή απευθύνθηκαν στο ανώτερο, στην κλίμακα, συνδικαλιστικό φορέα για να μπορέσουν να εκπροσωπηθούν, να βρουν έναν συμπαραστάτη, έναν στυλοβάτη

Και περνώντας έτσι σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, ελπίζω να κάνατε πράξη την πρότασή μας της περασμένης Παρασκευής για το Sushi Bar Noodles Agia. Ελπίζω να γευτήκατε αυθεντικό σούσι στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, σε αυτόν τον εκπληκτικό χώρο. Αν δεν το κάνατε, να το κάνετε απόψε, αύριο. Καθημερινά το Sushi Bar Noodles Agia σας περιμένει με φοβερές γεύσεις ασιατικές, παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες, προσεκτικά διαλεγμένες και φυσικά με εξυπηρέτηση που παίρνει άριστα και με τα παιδιά τα οποία με χαμόγελο σε περιποιούνται και σε εξυπηρετούν, αλλά και σε έναν χώρο απίστευτα ειδηλιακό και όμορφο, μαγευτικό. 2610-362-360 τηλέφωνο για κρατήσεις στο Sushi Bar Noodles Agia, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, ακριβώς στη γωνία.

Και μην ξεχνάτε και την πρότασή μας για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών και όλων των αναγκών, που αλλού στο Νεκτάριο Σκόνδρα Ακροτηρίου 222. Εκεί μπορείτε να βρείτε μέσα σε αυτή την πολύ μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων που είναι σε προσφορά, από μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι επαγγελματικής χρήσης οχήματα, μέχρι SUV, ηλεκτρικά, με πετρέλαιο, με βενζίνη, με ό,τι θέλετε, με αέριο, με τα πάντα. Και μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα λεγόμενά μου κάνοντας μια πολύ απλή κίνηση, μια επίσκεψη μέσα από το κινητό σας ή τον υπολογιστή, πατώντας μια λέξη: autonectarioskondras.gr.

Διαβάζουμε τα νεότερα για αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση με το κύκλωμα εις βάρος του ΕΦΚΑ. Με αρχηγούς λοιπόν τον παρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι της απάτης Μαμούθ κατά του δημοσίου. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας διέπραταν απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Και μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα έχοντας περάσει θητεύση θήτευε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού στην Πάτρα. Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει ήδη συλληφθεί, ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του κόμματος του Καρατζαφέρη, έχει ήδη συλληφθεί, ενώ αντίστοιχο ρόλο φέρεται να είχε και η σύζυγός του, αλλά 8 άτομα έχουν περάσει το κατόφλι του κρατητηρίου, μεταξύ αυτών λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή, άτομα υπεράνω υποψίας που έμπαιναν μπροστάριδες ή αυτοφοράκιδες δηλαδή, με άλλα λόγια. Και οι αρχές καταβάλουν προσπάθεια για να εντοπίσουν συνολικά όλο το δίκτυο των εταιριών και των προσώπων που συνδέονται με τη δράση αυτού του κυκλώματος, να διευκρινιστεί ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο πίσω από τους διαχειριστές. Στο μικροσκόπιο είναι οι σχέσεις των εμπλεκομένων, οι οικονομικές συναλλαγές και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνταν και λειτουργούσαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, και οι αστυνομικοί εξετάζουν το σύνολο των εταιριών και των προσώπων που συνδέονται με το σχήμα.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Διαβάζω τη δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη για 100 καταγγελίες περί ενδοοικογενειακής βίας στην ημέρα στην Αττική. Μίλησε στο Earth News ο υπουργός, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, τους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ώστε να μην πλησιάζουν το θύμα. Και επίσης αναφέρθηκε και στις πολλές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο Αττικής. Εκεί έχει εστιάσει ο κύριος Χρυσοχοίδης, αφού πετύχαμε με τα υπόλοιπα που αφορούν εγκλήματα βαριάς μορφής. Πάμε να λύσουμε και το κυκλοφοριακό, το οποίο βέβαια δεν έχει λυθεί στην Αθήνα. Καλά, δεν συζητάμε για την Πάτρα, γιατί η Πάτρα έχει καταντήσει ανέκδοτο σε σχέση με το κυκλοφοριακό, ειδικά τώρα που ταυτοχρόνως εκτελούνται όλα τα έργα μαζί. Ανάπλαση, οπτικές ίνες, φυσικό αέριο. Αν υπάρχει και κάτι άλλο, παιδιά, ελάτε να σκάψετε εδώ στην Πάτρα, ευκαιρία είναι. Και μιας και μίλησα για ανάπλαση, να θυμίσω ότι ήδη οριοθετήθηκε ο χώρος στην πλατεία Γεωργίου, μπήκαν παραβάν για να αρχίσει το σκάψιμο και εκεί. Θα έχουμε ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου, ανακατασκευή ουσιαστικά και διορθώσεις σε πολλά πράγματα. Αποκατάσταση στις πλάκες που έχουν σπάσει, στο δάπεδο δηλαδή, σκάψιμο όμως πριν απ' όλα, ώστε να φτιαχτεί το υπόγειο δίκτυο άρδευσης, για να μπορέσει να υπάρξει πράσινο τουλάχιστον περιμετρικά της πλατείας, γιατί είναι χαλασμένο το δίκτυο το αρδευτικό. Έτσι λοιπόν θα σκάψουν τα συνεργεία πρώτα από κάτω, θα αποκαταστήσουν το δίκτυο, μετά θα αποκαταστήσουν τις πλάκες που ήδη έχουν σπάσει. Δύσκολο κομμάτι αυτό, διότι δεν μπορούσαν να βρουν την ίδια ακριβώς πλάκα με την οποία φτιάχτηκε η πλατεία Γεωργίου. Στρώθηκε δηλαδή το δάπεδο της πλατείας, διότι πλέον στα χρόνια που πέρασαν έχουν κλείσει πολλά από τα εργοστάσια που κατασκεύαζαν το ίδιο ακριβώς μάρμαρο, και υπάρχει μόνο ένα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, στην περιοχή της Ετωλακαρνανίας, το οποίο ως μονοπόλιο έχει φτάσει τις τιμές στα ύψη, σε απίστευτα επίπεδα, με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορο για το Δήμο. Τέλος πάντων, βρέθηκε μια ενδιάμεση λύση. Θα προσθέσουν εκεί που χρειάζεται κάποια κομμάτια, με στόχο βέβαια να μην φαίνεται αλλίωση του δαπέδου και να μην φαίνεται καμιά χτυπητή διαφορά και γίνει η πλατεία τρικολόρε. Ακόμα θα επισκευαστούν τα παγκάκια. Θα υπάρξει αλλαγή σε στήλους του ηλεκτροφωτισμού και τέλος θα αντικατασταθούν αυτά τα πλαίσια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά της πλατείας, που κάποτε λειτουργούσαν ως μικρά συντριβάνια, μετά φυτεύτηκαν δέντρα τα οποία δεν ευδοκίμησαν. Τώρα δεν θα φυτέψουμε ούτε δέντρα ούτε τίποτα, απλά θα βάλουμε φώτα LED. Να φωτίζουν προς τα πάνω τις νύχτες και να φαίνονται δέσμες φωτός να ξεπηδούν από το έδαφος, από την πλατεία. Και ακόμα, μην το ξεχάσω και αυτό, θα γίνει και ανακατασκευή των πλαισίων των τζιμεντένιων στις τέσσερις γωνίες της πλατείας που οριοθετούν το χώρο που τοποθετούνται εκείνοι οι πανβρώμικοι κάδοι απορριμμάτων. Και βάζω τον αστερίσκο, ελπίζω οι υπεύθυνοι του Δήμου της Πάτρας, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, μέσα σε όλα να φροντίσουν και για να έχουμε καθαρούς κάδους και πλημμένους.

Και φυσικά μεγάλο κομμάτι του ενδιαφέροντος κεντρίζει το πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο της ανάπλασης της πλατείας Γεωργίου. Δεν μας επηρεάζει από άποψη κυκλοφοριακού τουλάχιστον, γιατί υπάρχει ο πεζόδρομος έτσι κι αλλιώς. Αυτά τα έργα δεν θα εμποδίσουν κανέναν δρόμο, δεν θα αποκλείσουν κανέναν δρόμο. Έχουμε όλα τα άλλα γι' αυτό ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι ότι η πλατεία Γεωργίου όμως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα το καρναβάλι. Θα έχουν τελειώσει τα έργα? Όχι, λέει η Δημοτική Αρχή. Εκτίμηση όμως υπάρχει ότι μέχρι τότε θα έχουν προχωρήσει σε βαθμό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλατεία Γεωργίου και μετά το πέρας των καρναβαλικών εκδηλώσεων να συνεχιστεί το όλο έργο ανάπλασης μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Ελπίζουμε να τους πάει βάσει χρονοδιαγράμματος. Τώρα, στα έργα που εκτελούνται για το φυσικό αέριο, καλό θα ήταν, λέω εγώ τώρα, γιατί πυκνώνουν οι διαμαρτυρίες πολιτών δικαιολογημένα, να τηρούνται κάποια παραπάνω πιο στοχευμένα μέτρα ασφαλείας για τους διερχόμενους. Δηλαδή, περνούν τα συνεργεία, ναι μεν κάνουν γρήγορα, μόλις μια εβδομάδα σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, ωστόσο, νομίζω ότι είναι και το έργο λίγο η εκτέλεση του Άρτσι Βούρτσι και Λουλάς που έλεγαν οι παλιοί, δηλαδή επιποδός, μάλλον στο πόδι, όχι επιποδός, στο πόδι γίνεται το έργο. Βάζουν μια κορδέλα εκεί αριστερά, ανοίγουν ένα μεγάλο βάθος αυλάκι ώστε να περάσει ο αγωγός στη συνέχεια. Αλλά όσο μένει ανοιχτό το αυλάκι, παίρνουν δίπλα μηχανάκια, διασχίζουν το δρόμο, πεζοί, ηλικιωμένοι, μένει ανοιχτό μεγάλο τμήμα των δρόμων με τα αυλάκια στη μέση. Μπορεί εύκολα να τσακιστεί ένας χριστιανός ή μουσουλμάνος ή οτιδήποτε πιστεύει, τέλος πάντων. Άρα όλη η εικόνα εκτέλεσης του έργου αυτού παραπέμπει και λίγο σε τριπτοκοσμική χώρα, η αλήθεια είναι, και δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί συμπολίτες οι οποίοι μας έχουν τηλεφωνήσει, μας έχουν στείλει μηνύματα. Ακόμα και αψιμαχίες γίνονται εν μέσω του δρόμου μεταξύ πολιτών και εργατών, που δεν φταίνε τίποτα οι εργάτες βέβαια, οι άνθρωποι πάνε να βγάλουν το μεροκάματο εκεί, έτσι τους λένε, έτσι κάνουν. Δεν χρειάζεται να τα ακούν οι εργάτες. Αλλά από την άλλη ο πολίτης ο αγανακτισμένος, βλέποντας τα στραβά, θέλει κάπου να ξεσπάσει, θέλει κάπου να τα πει, τα λέει στον πρώτο τυχόντας, αυτόν που βλέπει μπροστά του, και τον θεωρεί εκπρόσωπο του έργου. Δεν είναι ο εργάτης ο χριστιανός εκπρόσωπος του έργου, αλλά αυτός τα ακούει. Τέλος πάντων, υπάρχει όμως ένα θέμα, και αυτό το θέμα πρέπει να το δει λίγο η υπεύθυνη αυτοδιοικητική αρχή που έχει αναθέσει στον εργολάβο την εκτέλεση του έργου και να του πει: έλα εδώ ρε φίλε, τήρεις μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και για τους εργάτες. Ναι, να γίνει γρήγορα το έργο, αλλά μην θρηνήσουμε και κανένα χριστιανό.

Είχαμε και ένα ντου της ελληνικής αστυνομίας χθες το πρωί στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό Ρωμά. Όχι μόνο βρήκαν αρκετά πράγματα και κατέσχεσαν οι αστυνομικοί, βρήκαν και έναν δραπέτη. Και μάλιστα ξετυλίγουν το κουβάρι για μια σειρά από πολλές κλοπές και μια ληστεία που έχει διαπράξει μια σπήρα της οποίας μέλος ενεργό ήταν ο συγκεκριμένος δραπέτης, τον οποίο συνέλαβαν και τώρα οι έρευνες συνεχίζονται για τη σύλληψη και άλλων που συμμετείχαν στο ίδιο κύκλωμα που διέπρατε συστηματικά κλοπές και είχε διαπράξει και μια ληστεία. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως για το θέμα του οδοντοτού και το ζήτημα ποιο είναι, ότι στην Πάτρα, μάλλον στην Αχαΐα, κάπου έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα και ελπίζω την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή το μεσημέρι που έχει προγραμματιστεί η συζήτηση του θέματος του οδοντοτού που δεν λειτουργεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Ελλάδας, όχι να υπάρξουν απαντήσεις αλλά να αποφασιστεί να υπάρξει μια αντίδραση από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μπορεί η Περιφέρεια να ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, για να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να κοφεύει ούτε να χειρίζεται το θέμα επικοινωνιακά. Δεν γίνεται την ώρα που κάνουμε συνέδρια με το Olympia Land, κοιμόμαστε, ξυπνάμε και βλέπουμε το Olympia Land μπροστά μας, γιατί πραγματικά η προβολή ήταν τρομερά μεγάλη. Τουρίστες δεν έχουν έρθει ακόμα στην περιοχή, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει πετύχει όλη αυτή η επικοινωνιακή καμπάνια που γίνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να δεχτούμε στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται χρόνια, της επικοινωνίας δηλαδή προσπάθεια, έχει αποδώσει κάποιους καρπούς. Είδαμε μια αύξηση τουριστικών ροών, είδαμε κάποια αύξηση εσόδων στα ταμεία τοπικών επιχειρήσεων. Αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά ξέχωρα από αυτό, το θέμα είναι, δεν μπορεί να κάνεις μια τόσο μεγάλη προσπάθεια προσέλκυσης τουριστικών ροών στην περιοχή, να λες πόσα ωφέλη και προτερήματα έχει αυτός ο τόπος που πράγματι έχει, και να μην είσαι άξιος να διεκδικήσεις από την κεντρική πολιτική εξουσία τη δρομολόγηση του οδοντοτού. Έλεος. Διότι προσφάτως είχαμε την απόρριψη όλων των προτάσεων και δεν λειτουργεί ο οδοντοτός. Και φάγαμε το καλοκαίρι με τα καλάβρητα που περίμεναν μέσα στο καλοκαίρι επισκέπτες με τον οδοντοτό, έτσι γινόταν κάθε χρόνο. Πήγαιναν πολλοί επισκέπτες καλοκαιριάτικα στα καλάβρητα με τον οδοντοτό. Φέτος δεν πήγαν διότι δεν υπήρχε οδοντοτός. Αλλά και τώρα που πάμε προς χειμώνα, πάλι δεν υπάρχει οδοντοτός, δεν θα υπάρξει. Άρα πολλοί τουρίστες, πολλοί επισκέπτες δεν θα μεταβούν στα καλάβρητα, γιατί υπήρχε πολλοί κόσμος που ερχόταν από άλλες πόλεις και κυρίως από την Αθήνα μόνο και μόνο για να κάνουν τη διαδρομή διακοπτό καλάβρητα, καλάβρητα διακοπτό με τον οδοντοτό, και διέμεναν, διανυκτέρευαν δηλαδή στα καλάβρητα, και υπήρχαν και σχολεία που το έκαναν αυτό πράξη. Τώρα το μόνο που τους έμεινε είναι το τρενάκι στη Μιλιά ή στις Μιλιές, αν δεν κάνω λάθος, στη Μαγνησία, έξω το Βόλο δηλαδή. Ο οδοντοτός δεν υπάρχει και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναυπάρξει.

0: Χθες ήρθε και η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, ήρθε στην Πάτρα, επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο, εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας και βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο όχι μόνο με αφορμή τα προγραμματισμένα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας που ήταν να γίνουν ένα χρόνο νωρίτερα αλλά είχαν αναβληθεί, περισσότερο βρέθηκε για να παρουσιάσει επίσημα το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής που λειτουργεί στην Πάτρα με αρκετούς φοιτητές που έχουν έρθει εδώ στην πόλη και ζουν, ξένους φοιτητές. Βέβαια όλοι πήγαν εκεί να την προϋπαντήσουν την υπουργό, να φωτογραφηθούν, να χαμογελάσουν, να δώσουν ο ένας τον άλλον ζεστές αγκαλιές. Και αυτό είναι ωραίο, είναι καλό και είναι και καλό, ακόμα καλύτερο το ότι λειτουργεί ένα κέντρο καινοτομίας, το ότι υπάρχει ένα αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το χειροκροτούμε, το επικροτούμε όλο αυτό. Κουβέντα όμως δεν υπόθηκε από την Υπουργό Παιδείας για τις αποκαλύψεις του Πριτάνεως λίγες μέρες νωρίτερα που προκάλεσαν ντόρο πανελλαδικά για τους 400 και πλέον Έλληνες φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν λόγω ακρίβειας να έρθουν στην Πάτρα για να σπουδάσουν στις σχολές που πέρασαν. Θα περίμενε κανείς να υποθεί κάτι, να ζητηθεί από την Υπουργό να πει κάτι και γι' αυτό και να πει κάτι ουσιαστικό, να δώσει μια απάντηση. Θα μου πείτε για την ακρίβεια, μα Υπουργός Παιδείας είναι. Στέλεχος της κυβέρνησης είναι όμως. Κυβερνητικό πρόσωπο είναι. Και μάλιστα σχετίζεται με την παιδεία και με το πανεπιστήμιο, στο οποίο δεν έρχονται οι φοιτητές. Κάτι πρέπει να πει σε αυτούς τους φοιτητές που λιώνουν παντελόνια στις καρέκλες για να γράψουν πανελλήνιες και να περάσουν στις σχολές αρεσκίας τους, επιθυμίας τους, και τελικά δεν μπορούν γιατί δεν έχει χρήμα η τσέπη του μπαμπά και της μαμάς. Κάτι δεν πρέπει να πει. Αυτά και για σήμερα, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε, περνώντας πάντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, την πρότασή μας στην Πάγια για αυθεντικό σούσι στην πόλη, που θα το βρείτε στην οδό Παναχαϊκού, ακριβώς βγαίνοντας από Ψηλαλόνια, γωνία Παναχαϊκού και Ψηλαλόνια 20. Σούσι Μπαρ εν Νούντλς, Άγια. Και στο νεκτάριο το Σκόνδρα, το φίλο μου, για όποιο αμάξι θέλετε να αποκτήσετε, μεταχειρισμένο, σε προσφορά, με εγγύηση, να έχετε ήσυχο το κεφάλι σας και με ασφάλεια και έτσι όπως θέλετε εσείς να πηγαίνετε από το ένα σημείο στο άλλο, και υβριδικά και με καύσιμα που να μην χρειάζεται να βάζετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν είναι μόνο με βενζίνη αυτά που προσφέρει ο νεκτάριος του Σκόνδρας, καλύπτουν όλες τις επιθυμίες και όλες τις ανάγκες και είναι αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών, από μικρό πόλης μέχρι SUV, μέχρι επαγγελματικής χρήσης. Όποιο αυτοκίνητο θέλετε να επιλέξετε, στην έκθεση του Νεκτάριου Σκόνδρα Ακροτηρίου 222. Με μια επίσκεψη στο otonektarioskondras.gr μπορείτε να δείτε περισσότερα. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.
1: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριο Σκόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριο Σκόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 2690-23172.
15: Είναι δύο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου σήμερα, με την επίσκεψη υψηλών συμβολισμών του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας και με το άπιαστο όνειρο των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Θερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Με βαριά ατζέντα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Στο τραπέζι θα βρεθούν ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, ενώ θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες συνεργασίας. Θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε δήλωσή του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ από το απόγευμα, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Χειροπέδες σε 8 άτομα που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ πέρασαν οι αρχές. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, ενώ συνελήφθησαν λογιστές και επιχειρηματίες. Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε από το 2021 ίδρυε εταιρείες με αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
1: Την ίδια ώρα αποκαλύφθηκε νέα μέθοδος ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Επιτίθη πλήρωναν λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα.
0: Ανοιχτό παράθυρο από την Κομισιόν για άμεσα μέτρα στήριξης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ούρσουλα von der Leyen δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Απέκλεισε ωστόσο οριζόντιες παρεμβάσεις.
1: Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Πόσο άνοιξε η ψαλίδα τα τελευταία χρόνια.
0: Συνεχίζουν για 6η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στη Νέα Μηχανιώνια. Απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά.
1: Τρεις νεαροί συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο με πυροβολισμού σε ακάλυπτο πολυκατοικία στο Παγκράτη. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν κρυμμένους στον 5ο όροφο του κτηρίου. Στο χώρο βρέθηκε πιστόλι και κάλικας.
0: Μαζικές και σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με τη συμμετοχή και εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα. Έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
1: Συναγερμός το πρωί στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια καυγά έξω από σχολείο. 15χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 7 συμμαθητές της. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 από αυτούς.
0: Στα αθλητικά, τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Θέλει νίκη με οποιοδήποτε σκορ εκτός του 1-0 για να προκριθεί απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Λιβάη Γκαρσία θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες.
0: Και στα του καιρού, έθριο σήμερα ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη ως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, βελτιωμένος ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου.
1: Τώρα, Παναγιώτη, σταδιακά τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.
3: Σωστά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ηγείται αντιπροσωπείας που θα μετάσχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ Ελλάδος. Στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του, θα τεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας λίγο πριν την επίσκεψή του χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, υπογραμμίζοντας τόσο τη στρατιωτική παρουσία όσο και τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Παναγή Γαλιατσάτο, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της Ελλάδας, που θεωρείται κρίσιμος ενεργειακός κόμβος με τη δημιουργία του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου.
4: Ναι, Βασίλη, έτσι ακριβώς είναι και σίγουρα θα ακούσουμε από τον κύριο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις που θα κάνει αύριο στις 9.30 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σίγουρα θα ακούσουμε κάποια πολύ καλά λόγια για την συνεισφορά μας στην ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και για τον κάθετο διάδρομο, όπως καταλαβαίνω. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται απόψε στην Αθήνα, θα έχει συναντήσεις αύριο με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, στις 9. Θα τα πούνε μισή ώρα οι δυο τους και μετά θα έχουμε κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στις 10 η ώρα ξεκινάει ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Όταν αυτό τελειώσει, που αναμένεται να τελειώσει κοντά στις 5-5.30, θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, η οποία θα γίνει από τις 6.30 μέχρι τις 6.50 και στη συνέχεια ο κύριος Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, στις συναντήσεις αυτές περιμένουμε βεβαίως να αναφερθεί ο κύριος Ρούμπιο στη σημασία που έχει η Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρος των ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κάνει αυτό το ταξίδι. Είναι σημαντικό ότι παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία, Παναγή, και επισκέπτεται μόνο τη χώρα μας. Δεν θα πάει στη γειτονική
4: Τουρκία. Δεν θα πάει στη γειτονική Τουρκία. Βεβαίως είναι μια ευρωπαϊκή περιοδία αυτή του κυρίου Ρούμπιο. Δηλαδή ξεκίνησε στο Ρέκιαβικ και θα συνεχιστεί στη Λισαβόνα. Αλλά έχει μια μεγάλη σημασία για μας το ότι έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία ή δεν κάνει μια περιοδία στην περιοχή. Για κάποιο λόγο έρχεται για να δει εμάς και να μιλήσει με εμάς. Από ελληνικής πλευράς σίγουρα θα τεθεί στον κύριο Ρούμπιο το θέμα του καλωδίου, του αγωγού, του Great Sea Interconnector που συνδέει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Και βεβαίως οι ενστάσεις της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα. Να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν μαζί με τον γερουσιαστή Μενέντες, οι δύο άνθρωποι που είχαν συντάξει το περίφημο East Med Act, το οποίο ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες το νομικό υπόβαθρο της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ συν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το περίφημο 3-1 το οποίο λέμε, και φυσικά ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι θετικό επίσης και για το καλώδιο από τον κύριο Ρούμπιο. Τώρα, στο στρατηγικό διάλογο θα μπουν όλα τα θέματα στην ατζέντα, δηλαδή και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις και ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία και σε ό,τι αφορά τα διμερεί Κυρίως η ενέργεια, η ναυτιλία και η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, με έμφαση στην ενέργεια τόσο στον κάθετο διάδρομο τον οποίο οι Αμερικανοί θεωρούν την Ελλάδα πύλη για την είσοδο του αμερικανικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη και για την απεξάρτηση από το ρωσικό, όσο και οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε ελληνικά κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης. Θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες, ένα μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού. Θα έρθει κάποιος ομόλογος ή εν πάση περιπτώσει αντίστοιχος της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη. Θα υπάρχει μια επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφθοράς της Φλόριδας. Και θα υπάρχει και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητων των ναυτικών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η ομιλία του κυρίου Ρόμπιο στην ΠΝΙΚΑ, καθώς αυτό είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να δείξει τη σύνδεσή του με την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον αρχαίο πολιτισμό. Και περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και τι θα βγει από τις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Και μιλάμε για μια επίσκεψη η οποία έχει ιδιαίτερα κρίσιμο χαρακτήρα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News.
1: Το γεγονός λοιπόν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έσπασε την παράδοση του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία έχει προκαλέσει ενόχληση στη γειτονική χώρα. Παρότι οι διπλωματικές πηγές της Άγκυρας σημειώνουν ότι δεν σχολιάζουν συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, επισημαίνουν ότι οι θέσεις τους για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απόλυτα σαφείς. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εμποδίσει την προσπάθεια της Τουρκίας να αγοράσει F-35. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη που έχει και το ρεπορτάζ.
5: Ελισάβετ, αναμφίβολα βρίσκεται στο μικροσκόπιο η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, διότι θέλουν πάρα πολύ να δουν το μήνυμα που θα στείλει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Ελλάδα, με δεδομένο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων με τους Έλληνες αξιωματούχους. Πάντως, εμείς απευθυνθήκαμε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και διπλωματικές πηγές προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν σχολιάζουμε συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, προσθέτοντας ωστόσο ότι η θέση της Τουρκίας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως σαφής, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και έχει γνωστοποιηθεί δεόντως στη διεθνή κοινότητα. Αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα των διπλωματικών πηγών, είναι ότι ό,τι θέλουν να πούν, ότι ό,τι και να πει η Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο και στην Ουάσιγκτον σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σχετικά με την συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο και τις εξελίξεις που έχουμε με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, η στάση της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη. Πιο αιχμηρό πάντως είναι το ύφος το οποίο χρησιμοποιούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι καταρχάς η Αθήνα θα παραπονεθεί τον Υπουργό Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, αλλά και επίσης ότι προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση μέσω των επαφών με τον Μάρκο Ρούμπιο να βάλει μπλόκο στην πώληση των F-35. Μάλιστα, υπάρχει και ανησυχία στην Τουρκία για τα άλλα οπλικά συστήματα τα οποία επιθυμεί να αγοράσει η Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπλικά συστήματα που θα ενσωματωθούν στα F-35. Όλα αυτά λοιπόν παίρνουν έναν εκνευρισμό στην Τουρκία και θεωρούν ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ως διπλωματική ευκαιρία κατά της Τουρκίας.
1: Μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση, ωστόσο ο τύπος εστιάζει στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας. Μένεις μαζί μας, Νίκο, για σφοδρότατες αντιδράσεις από το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον με στόχο να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη Ρούμπιο. Έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, δεν πάει απέναντι και αυτό έχει τη σημασία του. Μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται.
1: Ενόχληση της Τουρκίας για τον κάθετο διάδρομο διαπιστώνει από την πλευρά του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή.
7: Η Έλευση Ρούβια σίγουρα θα στέλνει το μήνυμα στους γείτονές μας ότι υπάρχει και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Η υπόθεση αυτή του κάθετου διαδρόμου φαίνεται ότι ενοχλεί αρκετά την Άγκυρα.
7: Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί.
8: Ενοχλεί πολύ. Βλέπω αντιδράσεις έντονες.
7: Εδώ οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση, τον Turk Stream.
8: Τους χαλάσαμε το κόλπο λοιπόν.
7: Ακριβώς.
1: Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον, Νίκο, είναι η ενεργοποίηση για πρώτη φορά της συμφωνίας της ΜΕΚ. Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον, Νίκο, είναι η ενεργοποίηση για πρώτη φορά.

0: Πακιστάν. Η συνάντηση έγινε στο Ριάτ και αποφασίστηκε η άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τις δεσμεύσεις συλλογικής άμυνας της συμμαχίας της Μέκας. Είναι άγνωστο ακόμα το τι δυνάμεις θα στείλουν εκεί οι δύο χώρες, το Πακιστάν και η Τουρκία, τι στρατιωτικές δυνάμεις. Υπήρχαν αντιδράσεις στην Τουρκία, διότι δεν έχει περάσει ακόμα η συμφωνία της Μέκας από το τουρκικό κοινοβούλιο. Οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα η συμφωνία της Μέκας αναμένεται να μπει στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και εκεί θα γίνουμε σοφότεροι για το τι ακριβώς στρατιωτικές δυνάμεις ή τι εξοπλισμό θα στείλει η Τουρκία στη Σαουδική Αραβία.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος, η σύζυγός του, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. 8 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου.
2: Και είναι δυνατόν η ζημιά να φτάσει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που μας έρχονται από πηγές της ελληνικής αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα από το ελληνικό FBI και το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος που εξαπέλυσε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση. Ένας από τους συλληφθέντες είναι αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος αλλά και γνωστός παρουσιαστής κυρίως στην δεκαετία του 90 σε αυτό που τότε ονομάζαμε εκπομπές Thrash TV. Ο άνθρωπος αυτός μαζί με την σύζυγό του, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, φέρεται να έστειλαν κατά σειρά εικονικές εταιρείες, εταιρείες βιτρίνα δηλαδή, εταιρεία εστίασης, διαφημιστικές εταιρείες, πολλές, 13 είχαν εστίσει μέχρι στιγμής. Και εκεί τι κάνανε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, εξού και το γεγονός ότι έχουν ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και λογιστές και επιχειρηματίες, είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, τι έκαναν. Ένα μέρος των υπαλλήλων τους το περνούσαν στα κατάστοιχα αυτών των εικονικών εταιριών. Προφανώς αναγνία των εργαζομένων τους. Εκεί τι γινόταν. Δεν πλήρωναν φόρο, δεν πλήρωναν τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΦΚΑ δηλαδή, δεν κολούσαν κανένα ένσημο, εν ολίγης δεν πλήρωναν μισό ευρώ για το οτιδήποτε. Όταν πια το χρέος για την κάθε εικονική εταιρεία έφτανε σε δυσθεώρητα ύψη, τότε το κόλπο επίσης πάρα πολύ απλό. Κανόνι, λουκέτο, τη σφράγιζα, πτώχευσε. Και όλα πήγαιναν στις καλένδες. Τα χρωστούμενα, διότι ψάξα να βρει τον άνθρωπο, τον αχυράνθρωπο μάλλον για να ακριβολογώ, που τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει στο όνομά του την εν λόγω εταιρεία που προανέφερα, όλες δηλαδή τις εταιρείες. Αυτή η δουλειά γίνονταν από το 2021, μέχρι που πια ξαφνικά άρχισαν να ηχούν τα κόκκινα λαμπάκια. Και να λένε τι γίνεται τώρα εδώ, πάρα πολλές εταιρείες κλείνουν, δεν έχουν πληρώσει την παραμικρή εισφορά, είτε παρακράτηση φόρου, είτε δεν ξέρω κι εγώ, τι, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το κεντρικό ασφαλιστικό ταμείο της χώρας εν προκειμένου, ο ΕΦΚΑ. Τώρα, από εκεί και έπειτα ξεκίνησε η έρευνα. Από τις παρακολουθήσεις που πραγματοποίησαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπίστωσαν την απάτη στο σύνολό της. Γι' αυτό προείπα, ξεκινώντας τη σύνδεση,
1: ότι η ζημία για τον οργανισμό μπορεί να φτάσει, ναι, ακόμα και τα 5 εκατομμύρια, όπως μας είπες.
2: Ακριβώς, διότι είναι από το 21 έχει στηθεί αυτό το κόλπο. 8 σύνολο λοιπόν οι συλληφθέντες, αρχηγός φέρεται πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος της λαϊκής δεξιάς, ας την ονομάσω έτσι, γιατί εκεί είναι ο χώρος που κινείται, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ακροδεξιά, αλλά και γνωστός παρουσιαστής τουλάχιστον της δεκαετίας του 90 σε αυτό που ονομάζαμε τότε Thrash TV.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Την ίδια ώρα οι αρχές εντόπισαν μία νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Οι επιτίδοι κατάφερναν να νομιμοποιούν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθούν.

0: Πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και με αυτόν τον τρόπο ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Ο Δημήτρης Δαμιανός, τον οποίο και καλωσορίζω στην οικογένεια του Real FM, θα μας εξηγήσει αυτή τη νέα εφάνταστη μέθοδο των απατεώνων.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται μια πραγματικά εφάνταστη μέθοδος, διότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτή την τρύπα, ας το πούμε έτσι, στο σύστημα πληρωμών λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Τι έκαναν οι επιτίδοι? Σύμφωνα, πρόκειται καταρχάς για μια έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπίσει αυτήν την μέθοδο ξεπλύματος. Τι έκαναν λοιπόν οι επιτίδοι? Έβαζαν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, χρωστούσαν ένα λογαριασμό 40 ευρώ, ας πούμε, λέω τυχαία νούμερα. Έβαζαν στο λογαριασμό της επιχείρησης κοινής ωφέλειας 40.000 ευρώ. Και την επόμενη
0: με τη δικαιολογία ότι είχε γίνει κάποιο λάθος, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Την επόμενη μέρα επικοινωνούσαν και έλεγαν: παιδιά, συγγνώμη, λάθος. Mm-hmm. Καταβάλαμε κατά λάθος αθεωστήτως, καταβληθέντα τα λεγόμενα. Mm-hmm. Δεν χρωστούσαμε αυτό το ποσό. Παρακαλούμε να μας το δώσετε πίσω. Η ΔΕΗ και οι λοιπές επιχειρήσεις που έλαμβαναν αυτό το μήνυμα έβλεπαν ότι πράγματι ο πελάτης δεν χρωστούσε αυτό το ποσό, το επέστρεφαν. Και έτσι πλέον το ποσό ήταν πεντακάθαρο. Και δεν υπήρχε δηλαδή κανένα.
0: Δεν υπήρχε και κανένα έλεγχος από τις τράπεζες, γιατί όταν βλέπουν ότι επιστρέφει από έναν οργανισμό κοινής ωφελίας ένα τέτοιο ποσό, δεν υπάρχει και λόγος να το ελέγξεις.
1: Ακριβώς, και δεν υπήρχε και ο μηχανισμός να το ελέγξει, ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και η σκέψη από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι ενδεχομένως κάποιος επιτίδιος να προσπαθήσει έτσι να κρύψει το μαύρο του χρήμα και να το ξεπλύνει και να είναι μετά πεντακάθαρο. Προς κάθε νόμιμη εντός εισαγωγικών χρήση.
0: Και εκεί που νομίζω ότι τα έχεις ακούσει όλα, εμφανίζονται υποθέσεις σαν και αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

0: Ο Μαράς δεν ήταν πάνω στην εκδήλωση. Έτσι κι αλλιώς έχει τεθεί εκτός κόμματος ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Βαγγέλης Μημαράκης βρισκόταν στο Στρασβούργο, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, που βρισκόταν για επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία. Ανοίγω εδώ παρένθεση για να σας πω ότι άφησε εχμές για την απουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μαζί γιορτή επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις και εγώ είχα αλλαγήρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Νίκου Δένδια. Από εκεί και πέρα το κλίμα, για να σας μεταφέρω το χθεσινό κλίμα, ήταν πανηγυρικό. Περίπου 3.000 με 4.000 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση στο Γκάζι. Άπαντα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε πολλοί γαλάζιοι παράγοντες που έφυγαν από τα κεντρικά γραφεία της Οδού Πειραιός προκειμένου να ανέβουν λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω στο κέντρο της.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Πολλή ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του, προκειμένου να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να σας πω ότι έπαιξε και μπάσκετ και είχαμε ένα σύντομο διάλογο μαζί του, καθώς έβαλε τις τέσσερις βολές, με τον ίδιο να μας αναφέρει ότι έπαιξα μπάσκετ, είχα 4-4 σουτ. Αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη, μας ανέφερε στη σύντομη συζήτηση, στη σύντομη συνομιλία αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε πως είτε το κόμμα του θα είναι πρώτο για να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είτε η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα συγκροτήσει εκ νέου κυβέρνηση. Ενώ ευχήθηκε με τον δικό του τρόπο χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
3: Να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο δυνατό στην αντιπολίτευση. Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό με εμάς στην αντιπολίτευση. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα προτείνει αυτόν που θέλει πρωθυπουργό. Εμείς, αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα πάρουμε τη δική μας πρωτοβουλία.
2: Μαρίτη, είναι ο λόγος εσένα.
4: Εντάξει, σε κάτι δια να σχολιάτουσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έκαναν λίγο πλάκα όταν άκουσαν τον Κυριακό Μητσοτάκη να μιλά για αλλαγή. Υποστηρίζουν ότι είναι προφανές ότι μετά από 8 χρόνια στη διακυβέρνηση ενός ανθρώπου δεν είναι αυτός που θα φέρει την αλλαγή, έλεγαν. Πάντως οι ίδιοι επιμένουν ότι το σενάριο είναι μόνο ένα και αυτό είναι η πολιτική αλλαγή, την οποία όμως εκτιμούν ότι μπορεί να φέρει μόνο η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, για να πάμε σε αυτά που είπε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το βράδυ, υποστήριξε ότι για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Εστίασε στο πρόγραμμα, τα στελέχη, την εμπειρία, την ανανέωση όλων αυτών που θα δώσουν τη μάχη. Κόμματα διαμαρτυρίας, είπε, ή κόμματα one man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, εκείνη τα αξιοποιεί προς όφελός της και ο πραγματικός αντίπαλος είναι μόνο ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ, μέσα και έξω από τη Βουλή, και ο καθημερινός βεβαίως αγώνας, έναν αγώνα που δείχνει να δίνει το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις γειτονιές από το βορρά μέχρι το νότο της ελληνικής επικράτειας. Τώρα, κληθείς να τοποθετηθεί απέναντι στα διλήμματα, είτε Μητσοτάκης ή Χάος, είτε ή εμείς ή κανείς, από τη Νέα Δημοκρατία ή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη αντίστοιχα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό, είπε, χρησιμοποίησαν διχαστικά, εκβιαστικά και τοξικά διλήμματα και είδαμε τα χαίτια μας, ενώ ερωτηθείς για τη διεύρυνση του και την ένταξη νέων στελεχών ή και παλιότερων στελεχών που επανέρχονται στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα, υποστήριξε ότι όλα θα γίνουν μέσα σε ένα βασικό ηθικό πλαίσιο, ότι οι άνθρωποι που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ δεν θα πρέπει να έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας και του ορθού λόγου. Ελισάβετ.
5: Βάουτσερ σύντησης ύψους περίπου 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται στα τέλη Νοεμβρίου. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει.
4: 116.000 είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι θα πάρουν και το νέο βάουτσερ σύντησης, το γνωστό Market Pass, όπως το έχουμε πει, όπου η πληρωμή αναμένεται να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες στα τέλος Νοεμβρίου. Είναι 46 ευρώ το μήνα περίπου για κάθε δικαιούχο, ο μέσος όρος, και το ποσό αυτό θα πιστωθεί στο βάουτσερ και αντιστοιχεί για την περίοδο 6 μηνών, θα μπει όλο το ποσό, σε μία κάρτα ουσιαστικά, όπου δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση οι δικαιούχοι, καθώς η διαδικασία θα γίνει αυτόματα μέσω του συστήματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Να πούμε ότι ο τρόπος αυτός ενίσχυσης του εισοδήματος έχει σταματήσει από το Μάρτιο του 2024 και θα ξεκινήσει τώρα να δίνεται ξανά. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, θα πάρουν λοιπόν αυτό το ποσό και αναδρομικά. Βέβαια σε δεύτερο χρόνο δεν ξέρουμε ότι όντως θα δοθούν ταυτόχρονα και τα αναδρομικά ποσά μέχρι σήμερα, δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, ή θα δοθούν σε επόμενο στάδιο. Αν τα υπολογίσουμε από το Μάρτιο του 2024, αναδρομικά τα ποσά αυτά φτάνουν μέχρι τα 1.472 ευρώ για κάποιους δικαιούχους. Και βέβαια το νοικοκυριό αυτό πρέπει να εξακολουθεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για να τύχει να λάβει τον βάουτσερ. Τα χρήματα θα μπορούν να δοθούν μόνο αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να γίνει καθενόμενο.
5: Δεν θα μπορούν οι δικαιούχοι να τα εισπράξουν από τα ATM. Θα πρέπει αποκλειστικά και μόνο.
4: Μόνο σε τροφίμων, επαναλαμβάνω. Ναι. Βασικά ειδή διαβίωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν. Γιατί στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα για καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια.
5: Σε ευχαριστούμε.
4: Και σταμάτησε το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη παροχή.
5: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
2: Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και μετά από έντονες πιέσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις, η Κομισιόν αφήνει πλέον ανοιχτό παράθυρο για άμεσα μέτρα στήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αποκλείοντας ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέ, οριζόντιες παρεμβάσεις.
6: Ακριβώς, ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ουσιαστικά είπε ότι θα μπορέσουν ενδεχομένως να γίνει αποδεκτό τα κράτη να πούν δικές τους αποφάσεις και να δίνονται ενισχύσεις και θα πρέπει να κατευθύνονται προς τους βάλλοντες καταναλωτές και αναφέρει μάλλον παραδείγματα μεγάλα και
2: μαζί. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση, δεν σε ακούμε καλά, Βαγγέλη. Αν φοράς hands free θα σε παρακαλέσω να το αφαιρέσεις.
6: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
2: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, όντως.
6: Οπότε ουσιαστικά ότι θα πρέπει οι ενισχύσεις να κατευθύνονται πρωτίστως στους ευάλωτους καταναλωτές και ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη Γαλλία και τη Ρουμανία, όπου χρησιμοποιούνται ήδη ενεργειακά κουπόνια για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, και είπε ότι όποια λύση δεν μπορεί να είναι η ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και είπε ότι η Κομισιόν θα δώσει στα κράτη κάποια εργαλεία για την ευελιξία να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες. Και από την άλλη μεριά είπε ότι στο μέτωπο των καυσίμων η Κομισιόν ξεκινάει ένα στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά διηλιστήρια. Ουσιαστικά δηλαδή, Ελισάβετ, αυτό που μας λέει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είναι ότι θα πρέπει τα κράτη να στηρίξουν λιγότερους με μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε το κόστος να χωρέσει στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα μιας χώρας που πραγματικά δεν έχει δημοσιονομικό περιθώριο. Γι' αυτό και είναι και το μεγάλο στοίχημα της Συνόδου της ερχόμενης εβδομάδας, για να δούμε πρώτον αν θα υπάρξει μια αλλαγή της τάσης των βορείων χωρών που επιμένουν ότι δεν δέχονται καμία δημοσιονομική ευελιξία, και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε αν τελικά κάτω από πιέσεις χωρών όπως Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες, κυρίως του Νότου, θα καυθούν οι αντιστάσεις των άλλων χωρών και θα έχουμε ίσως κάποια πιο οριζόντια μέτρα όσον αφορά την αντιμετώπιση της τεράστιας πλέον τιμής της ενέργειας.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών.
1: Στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα.
9: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρμα με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
16: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
17: Δεν υπάρχει!
16: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
16: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
16: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
18: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα.
17: Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Τα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Απιαστό όνειρο καθίσταται η αγορά πρώτης κατοικίας, καθώς οι τιμές πώλησης αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, όχι όμως και το μέσο εισόδημα των πολιτών. Έρευνα καταδεικνύει ότι το 2024 οι ανατιμήσεις στα ακίνητα ήταν περίπου 9% σε σύγκριση με το 2023, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μόλις κατά 4%. Το εμπόδιο για πολλά ζευγάρια που στοχεύουν στην απόκτηση σπιτιού δεν εστιάζεται μόνο στη μηνιαία δόση, αλλά και στο κεφάλαιο που απαιτείται για να εγκριθεί το τραπεζικό δάνειο, Μέρη Παπακοσταντίνου.
4: Πράγματι, Βασίλη, τιμές πώλησης των ακινήτων αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών, καθιστώντας δύσκολες τις προδιαγραφές για την απόκτηση κατοικίας, ειδικά στους νέους και όσους επιχειρούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά ένα δικό του σπίτι. Από το 2017 ως το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 85%, την ίδια στιγμή που το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών βελτιώθηκε κατά μόλις 20%. Η πρόσφατη επιδείνωση αυτού του φαινομένου έγινε ακόμη πιο αισθητή το 2024, όταν οι τιμές των κατοικιών έκαναν άλμα 14%, την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 4%. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2026, με τις τιμές να καταγράφουν νέα άνοδο της τάξης του 5,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτό σημαίνει ότι ένας υποψήφιος αγοραστής το 2025 χρειάζεται διπλάσιο χρόνο ή διπλάσια αποταμίευση για να καλύψει με τα δικά του χρήματα το 1 τρίτο της αξίας του σπιτιού, δηλαδή την απαραίτητη προκαταβολή σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε το 2017. Για να σου πω ένα παράδειγμα, ένα κίνητο αξίας 200.000 ευρώ, η απαιτούμενη ίδια συμμετοχή αγγίζει πλέον τις 64.800 ευρώ, καθώς ο λόγος αξίας ακινήτου προς διαθέσιμο εισόδημα έχει διαμορφωθεί στο 64,8%. Όταν παλαιότερα αυτό το ποσό αναρχόταν σε 34.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι δύσκολο και παράλληλα όταν και τα στεγαστικά δάνεια είναι και αυτά επίσης δύσκολο να εκταμιευτούν, καθώς τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Και παρά τη θεσμοθέτηση κρατικών προγραμμάτων στήριξης, όπως είναι το αναμενόμενο σπίτι μου 2, οι τράπεζες καλύπτουν πλέον με δυσκολία το 70 με 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι το υπόλοιπο υψηλό κόστος της προκαταβολής μαζί με τα πρόσθετα έξοδα μεταβίβασης δικηγόρων και ενδεχόμενης ανακαίνησης εξ ολοκλήρου στους ώμους του αγοραστή. Να πούμε και αυτό ότι η συνολική ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια το 2026 κινείται σε επίπεδα που αποτελούν μόλις το 1 δέκατο του όγκου που καταγραφόταν το 2009. Όπως βλέπεις λοιπόν, η πρόσβαση στην ιδιόκτητη στέγη τείνει να μετατραπεί από βασικό κοινωνικό δικαίωμα και παραδοσιακό θεμέλιο της ελληνικής οικογένειας σε ένα προνόμιο για λίγους και ιδιαίτερα για την νέα γενιά.
2: Δεμένα παραμένουν για έκτη ημέρα τα αλλιευτικά σκάφη με τους αλλοίς να ζητούν άμεση οικονομική στήριξη για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές, τα καταστήματα στερεύουν και οι καταναλωτές τρέφονται στα κατεψυγμένα. Σήμερα αλλοί στη Νέα Μηχανιώνα εμπόδισαν 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Περισσότερες πληροφορίες μας δίνει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
18: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ο προχθές το βράδυ αλλοί της Βόρειας Ελλάδας είναι σε επιφυλακή όταν υπήρξε η πρώτη πληροφορία για 2 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία που είχαν σκοπό επιτίδη να τα βαφτίσουν ελληνικά και να προμηθεύσουν την αγορά με τις ανταλλαγές να γίνονται ακόμη και μέσα στη μέση του δρόμου. Όπως είπατε νωρίτερα, τα 4 φορτηγά αποκλείστηκαν από τους αλλοίς, αλλά έχουμε και μια χαρακτηριστική περίπτωση με τη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται ότι πουλούσε παράνομα αλλιεύματα χωρίς άδεια σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο. Το περιστατικό το κατήγγειλαν ψαράδες. Ο κατηγορούμενος προσέγγισε με την ταλίκα τον χώρο του πρώην βενζινάδικου, επιχείρησε να πουλήσει τα ψάρια από Τουρκία σε εμπόρους που δεν στηρίζουν την απεργία.
2: Στο σημείο και υγειονομικά επικίνδυνο, εκτός του ότι είναι παράνομο.
18: Σωστά, στο σημείο μετέβη η αστυνομία, βεβαίως την παρανομία, συνέλαβε τον οδηγό και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
2: Ο Κωστής Νταουλτζής, πρόεδρος του Ελευτικού Συνεταιρισμού Πλειοκτητών και Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, αναφέρθηκε στον μπλόκο των αλλιέων σε φορτία με ψάρια προερχόμενα από την Τουρκία, καθώς και στα μέτρα που παίρνουν για τη στήριξη του κλάδου άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
19: Στο τι δημιουργεί δηλαδή σπάσιμο στην αλυσίδα είναι παράνομο και είναι υγειονομικά απαράδεκτο. Έτσι, εμείς, αν που εγώ που είμαι Έλληνες αλλιές και δεν μπορώ να τα βγάλω στο ένα μέτρο, είχαμε πέρσι αριθμιστεί με τη ζύγηση να μην παγόρονται, να μην ξεπαγόρονται. Και άλλος πουλάει και τα πάγια πουλάει στα χωράφια. Εντάξει, τι να πω. Χθες ανακοινώθηκε από τη Γαλλία η αποζημίωση τη τάξη, όχι αποζημίωση ακριβώς, ότι έβγαλε, ό,τι νόρμα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην προσάυξη του πετρελαίου του 70%. Η Ιταλία έδωσε 65, η Πορτογαλία τα ίδια, η Ιρλανδία τα ίδια.
5: Πυροβολισμοί αναστάτωσαν τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν 3 νεαρούς. Λεπτομέρειες για το περιστατικό έχει ο Θεοδόσης Πάνου.
20: 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε το περιστατικό και πιο συγκεκριμένα η κλήση που δέχτηκε το κέντρο της άμεσης δράσης για πυροβολισμού στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην περιοχή του Παγκρατίου. Άμεσα έσπασαν στο σημείο πληρώματα περιπολικών της άμεσης δράσης και στο σημείο που τους υπέδειξαν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων βρήκαν 2 σφαίρες των 22 χιλιοστών, μία βολίδα που σημαίνει ότι είχε πυροδοτηθεί σφαίρα και ένα πιστόλι επίσης των 22 χιλιοστών. Σε συνέχεια, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και μαρτυρικές καταθέσεις, κατέληξαν σε διαμέρισμα στον 5ο όροφο της εν λόγω πολυκατοικίας με αποτέλεσμα τη σύλληψη 3 νεαρών 18, 19 και 20 ετών. Ο 20χρονος ήδη έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς από την εξέταση για πυρίτιδα που έκαναν φάνηκε ότι στα χέρια του είχε ίχνη πυρίτιδας, κατά συνέπεια μάλλον ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε το πιστόλι. Οι 3 νεαροί δηλώνουν άγνοια, λένε ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό και δεν ξέρουν το τι έχει γίνει, ενώ δεν αναγνωρίζουν και την ιδιοκτησία ή τον ιδιοκτήτη του πιστολιού των 22 χιλιαστών που βρέθηκαν στον ακάλυπτο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
2: Στη Γαλλία τώρα είναι μαζικές σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις, καθώς συμμετέχουν και τα συνδικάτα εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τις περισσότερες να αφορούν ανηλίκους, Τζένι Κρυθαρά.
21: Πρόκειται για τις μεγαλύτερες μαθητικές διαμαρτυρίες των τελευταίων δεκαετιών, Ελισάβετ. Εκατοντάδες σχολεία έχουν κλείσει και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υποκράτηση. Την πλειονότητά τους είναι ανήλικοι χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρό, ενώ τουλάχιστον 200 μαθητές, εκπαιδευτικοί και αστυνομικοί, έχουν τραυματιστεί. Ένας μαθητής στην πόλη Λάντς έχασε το χέρι του, ενός άλλος στην Τουρ φέρεται να έχει χάσει το μάτι του. Η νέα μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση είναι η σημερινή μέρα, με χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν σε πορείες σε ολόκληρη τη Γαλλία. Η αστυνομία μάλιστα καταγγέλλεται για υπέρμετρη χρήση βίας, ενώ να θυμίσουμε πως οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από το Λύκειο Σαν Εξυπερί σε προάστιο του Παρισιού στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους με τους εκπαιδευτικούς, διαμαρτυρώμενοι για την έλλειψη προσωπικού και πόρων. Έκτοτε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα διαμαρτύρονται για τα κενά στην εκπαίδευση.
5: Αθλητικά. Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
22: Εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων άντερ 21 ετών την τελευταία αγωνιστική για τα προκριματικά του Euro 2027. Η ελληνική ομάδα που ιστοβαθμεί στον όμιλό της στην πρώτη θέση με τους Γερμανούς με 24 βαθμούς θέλει νίκη με 2 γκολ και πάνω, δηλαδή το 1-0 δεν μας κάνει, έτσι ώστε να
5: για να προκριθεί απευθείας.
22: Να προκριθεί απευθείας ως δεύτερη καλύτερη
5: στα τελικά της διοργάνωσης.
22: Υπάρχει το σενάριο που είναι ακραίο να περάσει πρώτη, αλλά πρέπει η Γερμανία να χάσει από τη Γεωργία, κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο, γιατί οι Γερμανοί έχουν μία ήττα μέχρι τώρα στον όμιλο από την εθνική μας ομάδα, όπως και η εθνική μας ομάδα τους έχει κερδίσει, έτσι και αυτοί έχουν μία ήττα, οπότε είναι πολύ δύσκολο το σενάριο. Γι' αυτό θέλουμε νίκη με πάνω από 2 γκολ, με 2-0, 3-0, για να μπορέσει η ελληνική ομάδα να περάσει απευθείας. Αν το καταφέρει αυτό ο Βασίλη και η Ελισάβετ, θα είναι μετά από 24 χρόνια η εθνική ελπίδα του ποδοσφαίρου θα πάει και πάλι στα τελικά της διοργάνωσης. Πάμε τώρα στον Λιονέλ Μέση. Λέει αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Στις 2 τα ξημερώματα θα αγωνιστεί για τελευταία φορά το φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Buenos Aires μπροστά σε 80.000 θεατές απέναντι στο Μπενίν, μια χώρα της Αφρικής είναι το Μπενίν. Φινάλε για το Μέση μετά από 21 χρόνια. Πρώτη φορά πέρασε σε ηλικία 18 ετών το κατόφλι της Εθνικής Αργεντινής το 2005 σε φιλικό αγώνα με την Ουγγαρία. 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ. Πρωταγωνιστής με την Αργεντινή το 2022 όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Φιναλίστ πριν από λίγους μήνες στα γήπεδα της Αμερικής. Κόπα Αμέρικα έχει πάρει με την Αργεντινή το 2021 και το 2024 και έχει πάρει και χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008. Στις δύο τα ξημερώματα λοιπόν το φιλικό της Αργεντινής το τελευταίο αντίο του Μέση απέναντι στον Μπενίν τηλεοπτικά από την ERT 2 Sport. Απορρίφθηκε, πάμε στο μπάσκετ, από το σύνολο των μετόχων της Ευρωλίγκας ανάμεσά τους ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός η πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η πρόταση εξαγοράς του NBA κρίθηκε κακή καθώς πέρα από το τίμημα που δεν ήταν αυτό που θέλουν οι μέτοχοι, λέγεται ότι δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια, βρήκε τις ομάδες κάθετα αρνητικές στο να πληρώσουν για να γίνουν franchise, αλλά και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της Λίγκα στο NBA. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει με την αύξηση των ομάδων για τη σεζόν 2027-2028, δηλαδή από 20 να γίνουν 24. Θυμίζουμε ότι στο κόμμο είναι οι ιδιοκτήτες των 13 συλλόγων που είναι τα μέλη της Ευρωλίγκας και συζητάνε. Θυμίζουμε ότι έχουν καταθέσει υποψηφιότητα για να μπουν από του χρόνου στην Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Το ποδόσφαιρο, σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό που είναι εκτός ο Λιβάη Γκαρσία λόγω τραυματισμού ενώ και κυριακάτικου τέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Super League. Θα μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες. Έχει φράσει πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού του. Αντίθετα, μπήκε σε ρυθμού προπόνηση από χθες ο Βισέτε Ταμπόλδα και υποστηρίζει και υπολογίζεται. Σήμερα ξεκίνησε προπονήσει και ο Ανδρέας Τετέι που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μπάσκετ και πάλι στο Σαράγεβο κόντρα στην Μπόσνα. Δοκιμάζεται στις 8.30 απόψε ο ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική στο Eurocup στο μπάσκετ των ανδρών. Πρεμιέρα για το Basketball Champions League με το Περιστέρι να υποδέχεται 7.30 τη γερμανική Bamberg. Ξεκινάει σήμερα και το FIBA Europa Cup.
5: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
22: Να αντιμετωπίζει στις 7 την Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν και το Ηρακλή να παίζει στις 8.30 στα Σκόπια με την MZT.
0: Ο καιρό.
2: Ανοιξιάτικο θα μοιάζει αύριο ο καιρό. Θα έχουμε ηλιακάδα και θερμοκρασίε έω 28 βαθμού τοπικά, Τάσο Αρνιακέ.
3: Μετά τη φθινοπορεινή επέλαση που έπληξε κυρίως με καταστροφικές συνέπειες στην Κρήτη, η άνοιξη θα έλεγα επιστρέφει, καθώς περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στο Ιόνιο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο. 2-4 αποφόροι, ξεχασμένοι νοτιάδες επιστρέφουν ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες. Λίγο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 5 η θερμοκρασία. Στα υπηρετικά θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά ακόμα και τους 27, στα νησιά μέχρι 25. Στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, βοριάδες 3-4 μποφόρ έως 5 και θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με μεταβλητούς ανέμους νοτιάδες στο Εβοϊκό 2-4 μποφόρ στον Θερμαϊκό, θέλω να πω, 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με κάποιες βροχές στα δυτικά που θα μας θυμίζουν ότι έχουμε και φθινόπωρο. Όμως η θερμοκρασία με τους νοτιάδες θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φλερτάροντας προς το τέλος της εβδομάδας ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
6: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο της Αρδιτού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρου στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα.
5: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr πώς λειτουργούσε το κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις αρχηγικό ρόλο είχαν ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του.
2: Και στο ενικός.gr, Μητσοτάκης για τα γλύπτα Παρθενώνα. Θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα.
5: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Κικότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τσιβελακίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν...
23: Αντένα Πάτρας, 105,3.
24: Αλλά ούνο! Αλλά δούε!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
24: Παπέργε.
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
24: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
25: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
26: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
27: Konnichiwa.
28: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
29: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
30: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
31: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
32: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Τώρα μην με ρωτήσει γιατί 6 Οκτωβρίου έβαλε το τραγούδι
1: όλα
0: μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Γιατί όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Εννοείται. Εγώ το πρωί ξεκίνησα με μπουφάν και τώρα βλέπεις πως είμαι.
0: Λοιπόν, ξανά έβαλα το μπουφάν. Το καλοκαίρι, ναι,
1: ναι. Λέω τι το έβαλα το μπουφάν. Λέω θα κάνει κρύο. Ξεκίνησα.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Αλλά
0: τίποτα, καλοκαίρι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εγώ έβαλα τις κάλτσες πάλι. Καλοκαίρι. Στη δική σου αγκαλιά.
1: Είναι η εποχή του Γιώργου. Γιώργος Τσιβελεκίδης. Είναι μόνο γιατί είναι πάντα με κοντομάνικο, καταλάβατε. Γι' αυτό.
0: Γιατί εσύ με έχεις δει όλο τον χρόνο να φορώ κάτι παραπάνω από ένα πουκάμισο.
1: Όχι, ένα πουκάμισο εσύ. Πραγματικά ούτε
0: το χειμώνα. Και με χιόνια.
1: Ούτε το καταχύμωνο.
0: Με χιόνια πουκάμισο.
1: Α, και εσύ είναι τώρα που το λες. Όντως.
0: Στολή εργασίας και συνήθως μαύρο.
1: Πάντα μαύρο, ναι, συνήθως.
0: Λοιπόν, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, γιατί έξω είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Μια, κοίταξε, καταγάλανος ουρανός. Δεν έχει
1: πραγματικά
0: ούτε
1: σήμερα τίποτα, ούτε συννεφάκι. Τίποτα.
0: Έχουμε...
1: Από εδώ βλέπουμε πεντακάθαρος ο ουρανός.
0: Λοιπόν, εδώ στο Μαρούσι έχει 23-24 βαθμούς, αλλά η πρόγνωση λέει ότι ως την Παρασκευή θα πάμε 32.
1: Ακούτε!
0: Πώς φαίνεται?
1: Α, βγάλουμε τα καλοκαιρινά πάλι. Εγώ όλο το Σαββατοκύριακο τα μάζευα. Όχι, τώρα πρέπει να τα ξαναβγάλω.
0: Όχι, όλα. Βγάλε τα χαλιά, κλείνε τα καλοριφέρ, βγάλε κουβέρτες.
1: Κοίτα, αυτό είναι καλό. Είναι καλό από μια άποψη, γιατί δεν θα χρειαζόμαστε να βάζουμε θέρμανση, air condition, ζεστό και τέτοια. Κατάλαβες, για μας δουλεύει ο καιρός.
0: Συγγνώμη, όχι μία άποψη. Αυτό είναι η άποψη. Υπάρχει άλλη άποψη.
1: Μας λυπήθηκε
0: αυτό. Όταν χθες μόνο, προχθές προς χθες, το ρεύμα ήταν 35% πάνω. Όταν έβλεπα πάλι τις τιμές, ο μέσος όρος στο fuelprices.gr είναι εκεί γύρω στο 2,20 ακίνητο. Πώς είναι κολλημένη η βελόνα του Πασό, το ίδιο. 2,20, πρόσεξε.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Ο Νίκος το είπε.
0: Ναι. Λέω λοιπόν ότι υποτίθεται ότι το diesel κίνησης επιδοτείται με άλλα 5 λεπτά. Άρα θα περίμενε κανείς να πέσει. Σε περιοχές λοιπόν που ήταν η τιμή 2,20 θα περίμενε κανείς 2,15. Το πρωί ήταν 2,18.
1: Ναι.
0: Άρα τα 3 λεπτά φαγώθηκαν.
1: Πάνε.
0: Μείναν τα 2 μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ, τι ακριβώς.
1: Οπότε αυτό είναι ακριβώς.
0: Τελείωσε.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβά, ακριβώς.
0: Άρα, όταν έχουμε αυξήσει στο πετρέλαιο, στο ρεύμα και στο αέριο 50, 60, 70, 80%, δεν κάνουμε τίποτα. Καταλαβαίνεις ότι παρακαλάμε, κάνουμε λιτανίες εν ανάγκη, να μείνει καλοκαιρινός
1: ο καιρός.
0: Διότι αν αλλάξει, απλώς θα μας κοστίσει κάτι παραπάνω ή θα παγώσουμε.
1: Έως πολύ παραπάνω.
0: Ή θα παγώσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 3, 3η 6 Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ, Λουκία.
1: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ μαζί σας, παρεούλες σας όπως κάθε μεσημέρι. Και κοντά μας έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού στην δημοσιογραφική έτσι, υποστήριξη της εκπομπής, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Το Γιώργο τον Τζιβελικίδη με τα κοντομάνικα, όπως είπαμε. Και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράνση στην Παράσχη, 211-200-8200 και τα email σας, studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, με τι θέλεις έχω σήμερα, με τι θέλεις να ξεκινήσουμε. Θέλεις με πολιτικά για παράδειγμα.
1: Θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε.
0: Θέλεις,
1: γιατί
0: θέλεις
1: όχι.
0: Με οικονομικά.
1: Θες
0: με μαζονάκι. Θες με ρούμπιο.
1: Άμα είναι για κατηγορίες, λέω να ξεκινήσουμε με. Ας ξεκινήσουμε με ρούμπιο, ρε παιδί μου. Τον βλέπω και απέναντί μου τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, έρχεται στην Αθήνα.
1: Έρχεται,
0: θα
1: ναι.
0: Είναι εδώ γύρω στις 9.30 το βράδυ.
1: Εντάξει,
0: απόψε θα φάει και θα κοιμηθεί.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Αύριο πού θα κυκλοφορήσει,
0: αύριο,
1: για να μην πάμε.
0: Πρωί-πρωί θα δει τον κύριο Κεραπετρίτη, μετά θα πάει στην Πνίκα.
1: Ωραία.
0: Θα μιλήσει εκεί. Θα
1: κλείσουν οι δρόμοι, γι' αυτό
0: ναι.
1: Το λέω.
0: Από σήμερα, το απόγευμα θα κλείσουν οι δρόμοι και δεν είναι και ακριβώς ώρα για λόγους ασφαλείας.
1: Λοιπόν,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό ταξίδι. Ο Τραμπ στέλνει εδώ το νούμερο 2. Να ξέρει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι απλώς ο υπουργός του εξωτερικών, είναι και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είχε να συμβεί στις ΗΠΑ η ταύτιση υπουργού και συμβούλου από την εποχή του Χένρι Κίσιγκερ. Άρα καταλαβαίνεις πόση ισχύ
1: πόσο
0: έχει.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό αυτή τη στιγμή.
0: Και κατά πολλούς θα είναι ο διάδοχος του Τραμπ, θα πάρει το χρήσμα στους Ρεπουμπλικάνους για την επόμενη προεδρική εκλογή. Άρα είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο. Δεύτερον, ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα της περιοχής μας. Και τα ελληνοτουρκικά και τα ελληνοκυπριακά και την Ανατολική Μεσόγειο. Εξαιρετικά. Δεν πέρασε και έμαθε. Τα ήξερε από πριν και υποστήριζε τις εθνικές θέσεις και στο Κογκρέσο και γενικώς στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Πρόσεξε τώρα, ο Ρούμπιο έρχεται εδώ καταρχήν, είναι το γεγονός μόνο ότι επιλέγει Ελλάδα και όχι Τουρκία είναι ένα ισχυρό μήνυμα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι δεν το βλέπουν με καλό μάτι ότι έρχεται μόνο εδώ και δεν πάει εκεί. Του καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αλλά από την άλλη Τουρκία έχουν πάει...
0: Ο Τραμπ.
1: Έχουν άλλες συζητήσεις. Με άλλες, με πιο υψηλά ιστάμενους.
0: Το δεύτερο θέμα θα μπουν όλα στο τραπέζι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι οι οικονομικές συμφωνίες, οι αμυντικές συμφωνίες και άλλα καινούργια F-35, ενίσχυση των υφισταμένων συμφωνιών, ο κάθετος διάδρομος, οι ενεργειακές συμφωνίες. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το πακέτο, αλλά όλοι μας ρωτάμε, για το καλώδιο θα μιλήσουν? Θα μιλήσουν για τα 12 μίλια? Για το κάζους μπέλη προφανώς θα μιλήσουν για όλα. Προφανώς οι δηλώσεις θα είναι με τη διπλωματική γλώσσα. Μην φαντάζεστε ότι θα πει ο Ρούμπιο, μην τολμήσουν οι Τούρκοι να σταματήσουν το καλώδιο, θα βγουν μπροστά μας. Έτσι δεν υπάρχει αυτό. Όμως το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά θα θέσει το θέμα του καλωδίου και θα ενημερώσει και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός την αμερικανική πλευρά ότι υπάρχουν μηνύματα από την Τουρκία που θα θελήσουν να αμφισβητήσουν το δικαίωμα της Ελλάδας να περάσει. Αυτό, πρόσεξε, δεν είναι, ξαναλέω, πόντιση καλωδίου, είναι έρευνες, σαν να κάνουν έναν υπέρηχο στο βυθό. Λένε λοιπόν, θα μας ρωτήσετε ή στην καλύτερη περίπτωση θα μας ενημερώσετε γραπτός. Δεν υπάρχει αυτό. Θα ρωτήσουμε, θα ενημερώσουμε, διότι τον Ρούμπιο, διότι αν οι Τούρκοι το κλιμακώσουν και πάνε εκεί πολεμικές δυνάμεις, φρεγάτες, εκεί κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει.
1: Και πού θα σταματήσει? Πρέπει λοιπόν
0: η ελληνική, η αμερικανική πλευρά να είναι ενήμερη των ελληνικών προθέσεων. Και γενικώς δεν πας εκεί λέγοντας ξύπνησε ένα πρωί και πήγα πέντε φρεγάτες, χτίζεις συμμαχίες, βλέπεις μέχρι που σε παίρνει και κινείσαι. Ένα είναι αυτό. 2-12 μίλια. Σου λέω ότι όλο και περισσότερο συζητούν στην κυβέρνηση ως όπλο. Ενέρχεται κάποιος νόμος για την γαλάζια πατρίδα που να χωρίσει το Αιγαίο στη μέση, να είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, νότια και δυτικά της Κρήτης. Όχι ανατολικά, δυτικά. Ναι. Μια περιοχή που θεωρητικά δεν ενοχλεί την Τουρκία. Θα είναι ένα μήνυμα. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η Τουρκία.
1: Θα δούμε ακριβώς τι θα υποθεί πρώτα απ' όλα, ναι, από όλα αυτά. Τι θα μπει στο τραπέζι, πώς θα απαντήσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο όλα αυτά με τον κύριο Τζιαμπίρη, τον εξαιρετικό καθηγητή, και νομίζω ότι γίνει πια αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα τον ρωτήσουμε. Αυτή την αίσθηση έχω. Ο κύριος Τζιαμπίρης είναι εξαιρετικός, θα μας ενημερώσει και όπως θα μας ενημερώσει για τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Διότι βλέπω, Λουκία, ότι τα δύο νέα πιο ανησυχητικά μέτωπα είναι Ρωσία-Ουκρανία. Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, με τους Ουκρανούς να χτυπούν συστηματικά πια ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας και τον Πούτιν να απαντά όλο και πιο δυναμικά.
1: Θυμάσαι που λέγαμε ότι αυτός ο πόλεμος που μας λέγανε θα τελειώσει?
0: Έχει ρωτήσει πάρα πολύ τώρα. Τα ξημερώματα έφυγαν από την Ουκρανία για τη Μόσχα 650 drones. Δεν υπάρχει αυτό. Και το δεύτερο μέτωπο είναι η Χούθη. Η Χούθη, και εκεί είναι η είδηση της ημέρας, κατά τη γνώμη μου, ότι επειδή χτυπούν όλο και περισσότερο οι Χούθη την Σάουντι Αράμκο, τον κολοσσό τον ενεργειακό, και το Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Χθες το βράδυ συνεδρίασαν εκτάκτως οι Υπουργοί Εξωτερικών Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας και αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη συμφωνία της Μέκκας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αμυντική συνδρομή. Σημαίνει ότι θα πάνε να πολεμήσουν για τους Σαουδάραβες, Τούρκοι και Πακιστανοί. Τι σημαίνει αυτό? Θα πολεμήσουμε μαζί, Έλληνες, διότι η Ελλάδα έχει Patriot. Γύρω-γύρω από τη Σάουντι Αράμκο πληρώνουν οι Σαουδάραβες για να υπάρχουν ελληνικοί Patriot. Θα έχουμε λοιπόν σε μια χώρα να είναι μαζί ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τουρκικές στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Για σκέψου το αυτό, έτσι θα γίνει αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Πώς θα λειτουργήσει αυτό?
0: Θα λειτουργήσει, μεγάλα θα λειτουργήσει.
1: Γιατί θα είναι άλλοι από πάνω, εννοείς.
0: Ναι, βέβαια. Εμείς θα είμαστε σε Σάουδι Αράμκο, εκείνοι θα είναι στη δική τους πλευρά. Θα είναι πάντως τουρκικός στρατός, πακιστανικός στρατός, μαζί με τους Σαουδάραβες, κόντρα στους Χούθη, τους οποίους πολεμούν και η κυβέρνηση της Ιεμένης. Δεν είναι μόνο Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα απελευθερώνουν τις τελευταίες ώρες και λιμάνια που έχουν καταλάβει οι Χούθη και νησάκια στην είσοδο της Ερυθράς, τα περίφημα στενά, τα έχεις μάθει? Μπαμπ Ελ Μαντέμ.
1: Εννοείται. Έχω μάθει εδώ και ξέρω. Εννοείται. Με έχεις κάνει ξεφέρει.
0: Mandeb,
1: το είπαμε αυτό.
0: Γιατί άμα κλείσουν και αυτά και κλείσουν και τα στενά του ορμού, το πετρέλαιο θα πάει 800 δολάρια. Ναι. Δεν πρέπει να κλείσουν αυτά.
1: Δεν καταλάβει. Χαράλαμπε.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Πού θέλει να πάμε τώρα?
1: Τώρα λέω να πάμε λίγο πολιτική.
0: Ωραία.
1: Τι λες εσύ?
0: Από μπάσκετ πώς πας?
1: Από μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Πολιτική δεν είπαμε.
0: Αυτό λέω.
1: Τι?
0: Ναι. Πολιτική.
1: Τι, έλα, κάτι, μια παγίδα μου έχει τώρα, λέγε. Θες. Ποιο απ' όλα.
0: Α, καλά.
1: Λέγε.
0: Πώς γιόρτασε ο Μητσοτάκης τα γενέθλια της Δημοκρατίας? Παίζει το μπάσκετ.
1: Αυτό. Εγώ είδα τα άλλα.
0: Εγώ
1: μέτραγα τις απουσίες.
0: Όχι, εγώ μέτραγα τα καλά.
1: Εγώ μέτραγα τις απουσίες.
0: Εγώ μετράω τα θετικά.
1: Αλλιώς το βλέπεις εσύ, αλλιώς το βλέπω εγώ. Είδες, έχουμε άλλη οπτική.
0: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τελείως τυχαία. Υπήρχαν εκεί, μα τελείως τυχαία. Και σταμάτα να λες, σταμάτα να μου κάνεις νοήματα. Υπήρχαν μπασκέτες. Οι μπασκέτες.
1: Όλες τυχαίως.
0: Ναι, οι μπασκέτες ήταν στο ύψος της μέσης. Πώς φαίνεται αυτό? Δεν ήταν πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Και ήταν και σε
1: για
0: απόσταση.
1: Για να μπαίνουν εύκολα τα καλάθια.
0: Πώς είμαστε εμείς οι δύο σε απόσταση?
1: Ναι.
0: Με μισό μέτρο.
1: Ωραία.
0: Εκεί.
1: Για να μπαίνουν εύκολα τα καλάθια.
0: Και ο Μητσοτάκης.
1: Όσο άσχετη μπάλα... κι αν είμαι, ναι, λέω. Ναι. Άμπαλος δεν έβαλε.
0: Έβαλε τέσσερα. Α, τα τέσσερα.
1: Α, γι' αυτό έπρεπε.
0: Και μετά είπε στους δημοσιογράφους ήταν τυχαία,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Τυχαία, ναι.
0: Τέσσερα στα τέσσερα, mm, άρα πάμε για την τέταρτη εκλογική νίκη.
1: Α, ωραίο. Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Σύμπτωση, ρε παιδί μου.
1: Είδες, εγώ, ρε παιδί μου, είμαι κακός άνθρωπος. Εγώ με, δεν πήρα αυτό το μήνυμα. Πήρα το μήνυμα ποιοι έλειπαν, παραδείγματος χάρη.
0: Ρε μανία. Τώρα θα μου πεις, πρόσεξε, εγώ σε περιμένω στον τέταρτο που έλειπε, όχι στους τρεις. Διότι. Σαμαράς τι περίμενες να πάει, ο Σαμαράς τι
1: γίνεται, δεν περίμενα.
0: Καραμαλής περίμενες να πάει.
1: Όχι, δεν περίμενα. Μεϊμαράκης.
0: Μεϊμαράκης, θα σου πω, επειδή μιλάμε τον κύριο Μεϊμαράκη.
1: Ναι.
0: Τον πιέζω και είναι η επόμενη,
1: ναι,
0: συνέντευξη, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δυσκολεύεται να μιλήσει.
1: Mm.
0: Και μεταξύ μας, μην το πεις παρά έξω.
1: Όχι, δεν θα το πω, δεν θα το πω έτσι, ψιθυριστά.
0: Αν μιλήσει, θα έχουμε ζητηματάκια.
1: Γι' αυτό το λέω κι εγώ.
0: Οπότε καλύτερα να μην πει.
1: Καλύτερα που δεν πήγε. Ναι. Και καλύτερα που δεν μιλάει.
0: Πάμε τώρα στον τέταρτο. Νίκος Δένδιας.
1: Καλή, ούτε ο κύριος Πλεκατάκης δεν πήγε.
0: Νίκος Δένδιας. Ήταν στην Κρήτη. Νίκος Δένδιας.
1: Εντάξει, όλοι κάπου ήταν.
0: Νίκος Δένδιας.
1: Είδες τι είπε σήμερα ο Άδωνης.
0: Εδώ, τσέχο λοιπόν.
1: Είδες τι είπε σήμερα ο Άδωνης.
0: Δεν λέει ονόματα, μην θίξουμε υπολείψεις.
1: Όχι, αλλά είδες τι είπε. Απορώ, λέει, με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή επειδή, λέει, είχαν άλλες σπουδικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα.
0: Άκου. Όχι επειδή είχαν, επειδή λέει είχαν.
1: Επειδή λέει είχαν, ναι, συγγνώμη, δεν το διάβασα κανονικά. Και δέχτηκα, εγώ είχα, λέει, αλλά γύρισα.
0: Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από Μεσογείο και το είπα εγώ στον αέρα, χωρίς να ξέρω τίποτα.
1: Ναι.
0: Όταν μου το είπανε, λέω, α, δεν είναι το Δένδια.
1: Ναι.
0: Και επειδή έχουμε στο όπεν αύριο το πρωί του κ. Γεωργιάδη στο στούντιο,
1: ναι, ναι,
0: καταλαβαίνεις ότι θυμάσαι να κάνω πάρτι.
1: Ναι.
0: Ναι, και λέω, εννοεί τον Νίκο Δένδια. Μας το έχει ξαναπεί για τον Νίκο Δένδια. Μου λέει, γιατί το λες. Λέω, γιατί το λέω, γιατί δεν προφανές. Τι κάνει μια ώστα και ένα μύδια. Μετά δέχομαι ένα τηλέφωνο από Μεσογείο. Παιδί μου λέει, εγώ από κάποιος, ναι, πήρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχα σύνοδο υπουργό να μείνεις.
1: Ναι.
0: Είχα αυτό, είχα εκείνο. Ήταν προγραμματισμένο.
1: Άρα μην δημιουργείτε κλίμα τώρα ότι ναι, εσείς οι κακοί δημοσιογράφοι που όλη την ώρα έτσι σπεκουλάρετε και λέτε διάφορα.
0: Τώρα, εσύ
1: να σε
0: εμάς
1: θα το ρίξουν πάλι. Μη φταίμε πάλι για όσους δεν πήγανε. Συγγνώμη τώρα.
0: Κλίμα.
1: Όχι, δεν έχω φαγωθεί, αλλά δεν φταίμε κι εμείς για όσους δεν πήγανε. Κάτσε δηλαδή.
0: Λοιπόν, έχω άλλη
1: απόψη. Σε εμάς θα το ρίξουν πάλι. Εμείς φταίμε πάλι για όσους δεν πήγανε. Συγγνώμη τώρα.
0: Κλίμα.
1: Όχι, δεν έχω φαγωθεί, αλλά δεν φταίμε κι εμείς για όσους δεν πήγανε.

0: ψάχνω πάνω, ψάχνω κάτω, ψάχνω αριστερά. Δεν υπάρχει Ανδρουλάκης. Υπάρχει μόνο Τσίπρας. Λέει σε κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα γυρίσει πίσω η χώρα υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούργια ρούχα. Σου θυμίζει κάτι?
1: Εννοείται.
0: Αλέξης.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
0: Τον κύριο Ανδρουλάκη τον βλέπεις πουθενά?
1: Όχι.
0: Τελευταία, γιατί επιλέγει ο κ. Μητσοτάκης ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα και όχι τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Γιατί όπως λέει το Πασόκ, είναι βολικός αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας, επειδή έχει κυβερνήσει και ξέρουμε όλοι, ξέρω εγώ, τα.
0: Έλεπε το καλά που είχε σήμερα στο στούντιο, αυτό είπε. Ναι.
1: Όχι, χθες το βράδυ τον είχα. Χθες τα ίδια μου λέγανε.
0: Τα ίδια, ναι. Ωραία.
1: Άρα, τα έχω μάθει απ' έξω, είδες.
0: Άρα, εδώ, πρόσεξε. Έχουμε ένα θέμα. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Το Πασόκ λέει βολικός αντίπαλος. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν επιλέγω κανένα αντίπαλο. Εγώ επιλέγω τα προβλήματα και θα είμαι η επόμενη κυβέρνηση και θα τα λύσω. Προβλήματα απέναντί μου δεν είναι κόμματα, είναι τα προβλήματα. Την ίδια ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε χθες το βράδυ στην κρατική τηλεόραση ότι δύο λύσεις έχουμε. Ή θα κερδίσουμε και θα έρθει μαζί μας ένα-δύο κόμματα
1: που λένε,
0: να κερδίσουμε.
1: Αυτό μου λέει και ο κύριος Τσουκαλάστης, ακριβώς.
0: Ή,
1: και σένα, φαντάζομαι.
0: Ή ας κερδίσει η Νέα Δημοκρατία να βρει ποιο θα κυβερνήσει.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: γιατί
0: λέω,
1: αν βγει ο κύριος Ανδρουλάκης και πάρουμε αυτό το σενάριο να κερδίσουμε, με ποιον θα κυβερνήσει?
0: Λέω λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, στην εξίσωση ξεχάσατε κάποιον.
1: Ναι.
0: Ξεχάσατε και ο κύριος Ανδρουλάκης τα δεν είπε.
1: Τον
0: κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Τσίπρας, εμείς όποιος. Ναι, όχι, όχι, λέω. Ξεχάσατε τον κύριο Τσίπρα.
1: Θεωρούν ότι θα είναι δεύτερη. Ότι θα είναι η πρώτη ή η δεύτερη.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Ναι.
0: Άρα κράτησε το αυτό. Το γιατί το έχει εξηγήσει ο κύριος Τσουκαλάς δεν αναφέρεται. Όμως εγώ επέμεινα να ρωτώ. Ωραία. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Εάν δεν είστε πρώτοι και είστε δεύτεροι, είστε τρίτοι, αποκλείεται. Ωραία, είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Απάντησε. Θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Λέω εντάξει, για να έχετε άλλον έκδοτο. Ο Μητσοτάκης με τη Λατινοπούλου. Δεύτερον έκδοτο. Ο Μητσοτάκης με τον Βελόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω πάμε πάλι. Έχετε συγκυβερνήσει εμείς? Ναι, λέω 12-14. Όλα οι άλλοι περίοδος, άλλες εποχές. Αποκλείεται. Άρα η χώρα θα μείνει κυβέρνητη.
1: Ούτε εκεί παίρνουμε απάντηση. Το θέμα είναι ότι δεν μας απαντάει για τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Κανένας δεν θα συγκυβερνήσει με κανέναν, αλλά στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Όχι.
1: Κανένα. Αλλά κατά τα άλλα, κανένας δεν θα συγκυβερνήσει με κανέναν.
0: Τώρα, έπρεπε να σε, επειδή χθες μου βάλες ιδέες και σήμερα βασικό θέμα στην εκπομπή στο τηλεόραση ήταν εάν πρέπει να ρωτήσουμε την Ούρσουλα.
1: Είδες.
0: Και δεύτερον, εάν πρέπει να έχουμε υπερπλεονάσματα. Συζήτηση πρώτη. Αυτιά Φαραντούρης. Δεν θες να ξέρεις.
1: Κόλαση. Αυτιάς έστειλε, λέει, και
0: κόλαση, κόλαση,
1: επιστολή
0: κόλαση
1: στην Ούρσουλα, κάτι τέτοιο, και της είπε.
0: Όχι,
1: και
0: μίλησε,
1: να.
0: Όχι, μίλησε.
1: Κάτι τέτοιο, τώρα,
0: ναι. Κόλαση, κόλαση.
1: Ο ένας και ξανά, ναι, ο άλλος όχι.
0: Και νέα επίθεση του κυρίου Φαραντούρη στην κυρία Σδούκου.
1: Α, ναι, επειδή.
0: Μιλάτε, γιατί του είπε ο κύριος Αυτιάς, μιλάς εσύ που όταν ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε 30 φόρους εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν τότε, που είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει τότε μιλάς εσύ που έχεις εκπρόσωπο τύπου την σύμβουλο του Λαφαζάνη.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Άντε πάλι τα ίδια. Νέος γύρος. Παίζει μπιφ ανάμεσα. Δηλαδή, συνεργιζόμενο
0: και
1: όλα.
0: Το καλύτερο ήταν έκπληξη για μένα. Λοβέρδος Μαρκογιαννάκη Παπαδοπούλου. Κόντεψε να φωνάξω στην αστυνομία. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Γιατί έλεγε ο κ. Λοβέρδος.
1: Για ποιο θέμα?
0: Γιατί ρωτάμε. Ότι πρέπει να ρωτάμε. Όχι, δεν πρέπει να ρωτάμε, του λέγανε. Δεν πρέπει να ρωτάμε.
1: Λέτε
0: ψέματα. Όχι, εσείς λέτε ψέματα.
1: Συγγνώμη τώρα. Το Πασόκ λέει όμως και ο κ. Τσουκαλάς λέει, μου έλεγε χθες, ότι να, μέχρι πρότινος η Νέα Δημοκρατία το αφήγημα ήταν ότι πρέπει να ρωτάμε. Τώρα λένε ότι δεν πρέπει να ρωτάμε, αλλά θέλουμε την άδεια. Ότι το έχουν αλλάξει τώρα.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έχει εξηγήσει ότι δεν πάει να ρωτήσει αν θα μειώσουμε τους φόρους. Πάει να ρωτήσει αν μπορούμε να υπερβούμε το όριο των δαπανών. Αυτό.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση είναι και πάλι. Η αντιπολίτευση λέει αυτό που λες και εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ιταλία ρώτησε, άλλες 10 χώρες ρώτησαν, εμείς γιατί ρωτάμε? Η απάντηση τώρα είναι ότι εμείς προερχόμαστε από μνημόνια, έχουμε πάρα πολύ ψηλό χρέος, επομένως έχουμε υποχρέωση από τους κανόνες ευρωπαϊκούς να ρωτάμε. Δεν ρωτάμε από βίτσιο. Θα είναι το ερώτημα των εκλογών αυτό, γιατί έτσι θα πάμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση την είδηση μας την έδωσε χθες η Ύστερο Πιάκου. Δηλαδή, ότι εμείς, και αυτό να κρατήσουμε, γιατί ο κόσμος βαρέθηκε το την κοκορομαχία. Θέλει ουσία. Ο κόσμος λέει, εμείς κύριε, έχουμε να περιμένουμε κάτι. Γιατί πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο σε αυτές τις τιμές δεν μπορούμε να αγοράσουμε.
1: Αυτό είναι.
0: Είπε λοιπόν η Σύση. Από τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε το προσχέδιο, περισσεύουν 200 εκατομμύρια. Συν 200 αρχές του 27, 400. Συν 700 που διεκδικούμε από τις Βρυξέλλες, είναι 1,1. Άρα το περιθώριο παροχών στην ενέργεια για επιστροφή φόρων, υπεραπόδοση ΦΠΑ και μείωση φόρων είναι

0: 1,1 δις. Εάν το έχουμε αυτό, Λουκία, είναι σημαντικό. Δεν θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά θα δώσει ανάσες. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Με το πετρέλαιο γύρω στα 100. Με το ρεύμα και το αέριο στα ύψη. Και με την Ursula von der Leyen να ξαναλέει σήμερα ότι έχουμε χάσει, ξέρεις, ως Ευρώπη, έχουμε χάσει ήδη από την ενεργειακή κρίση 100 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ξοδέψαμε παραπάνω για να καλύψουμε τα κενά, χωρίς να πάρουμε ένα ευρώ, 100 δις. Λέει λοιπόν η κυρία von der Leyen, δεν μπορούν να υπάρξουν οριζόντιες λύσεις στην Ευρώπη, μία για όλους.
1: Ναι,
0: γιατί άλλη χώρα έχει ρεύμα 145 εννοεί εμάς,
1: ναι,
0: και άλλη έχει 70.
1: Αλλά να σου πω κάτι όμως, έτσι δεν πετάει λίγο το μπαλέκι στην εξέδρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκάθαρα. Δηλαδή αυτή η δήλωση, δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και πρόκειται να πάρουν, πετάει τον μπαλάκι στην εξέδρα ή στην κάθε χώρα ξεχωριστά, ή για να μην πει ότι δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, το λέει πλαγίως. Δεν ξέρω, εγώ κάπως έτσι τερμινέω.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και νωρίτερα θα ανοίξουμε ένα κεφάλαιο, κυρίως ως προς τη θεσμική του πλευρά, Λουκία, το κεφάλαιο Μαζονάκης.
1: Ναι.
0: Εδώ. Για μένα η πιο σημαντική εξέλιξη που δεν βλέπω, βλέπω να δίδεται το βάρος κυρίως στο τι ήξερε η κατηγορούμενη γιατρός, αν ρώτησε, αν ήρθε το απόρριτο των επικοινωνιών. Η αλήθεια είναι ότι οι πάντες, δηλαδή και τα κινητά που άνοιξαν και τα μηνύματα και οι συνομιλίες και οι καταθέσεις και οι τοξικολογικές, τη διαψεύδουν σε όλα. Δηλαδή είχε δώσει μέθη προποφόλη στον Μαζονάκη. Η προποφόλη δεν χορηγείται έτσι σε διαμέρισμα, αλλά σε νοσοκομείο από αναισθησιολόγο και έχει μια βασική παρενέργεια. Δεν έχει αντίδοτο. Πτώση πίεσης. Ο Μαζονάκης πέθανε επειδή έπεσε η πίεσή του ξαφνικά. Άρα εδώ, αυτά τα ξέρουμε πια.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ η θανατηφόρος κίνηση της γιατρού ήταν ότι έδωσε αναισθησία χωρίς να έχει αναισθησιολόγο, χωρίς να έχει γνώσεις. Πού τη βρήκε ένα θέμα, Που λέει φαρμακείο προποφόλη. Πας και λες, δώσε μου 3 μιλιγκράμμ να δώσω σε κάποιον να του κάνω πλασμαφαίρεση. Όχι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα, το μείζον για μένα, είναι ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επιχειρώντας να καλύψει τα νότα του, επειδή ελέγχεται από τον εισαγγελέα για πράξεις και παραλήψεις, κατέθεσε ένα υπόμνημα και ζητήσει πληρωματική δίωξη των δύο γιατρών. Στο υπόμνημα αυτό λοιπόν υπάρχει μια συγκλονιστική αποκάλυψη, Λουκία. Υπήρχε ως πληροφορία, αλλά τώρα πια το λέει ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος, ότι από το Σεπτέμβριο του 2025 οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί είχαν καταθέσει τιμολόγιο, όχι το 26 το δεύτερο, το πρώτο, για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Άρα πίσω από αίτηση για οζονοθεραπεία. Άρα ο Ιατρικός Σύλλογος ήξερε επίσημα, πρώτον από τον νεφρολόγο γιατρού Ιούλιο 25, δεύτερον από το τιμολόγιο το κατατεθειμένο Σεπτέμβριο 25,
1: βγαίνει...
0: ότι υπάρχει το μηχάνημα του θανάτου. Παρακάτω
1: εκεί.
0: Το υπόμνημα λέει ότι αυτό είναι εγκληματική ενέργεια να έχει ένα τέτοιο μηχάνημα σε ένα διαμέρισμα και όχι σε νοσοκομείο.
1: Άρα
0: ξέρει.
1: Άρα λοιπόν γύρεται θέμα αυτή τη στιγμή. Γύρεται μεγάλο θέμα αυτή
0: Βέβαια.
1: Τη στιγμή.
0: Πήγαιναν. Λέει πήγαιναν συνεχώς. Ήξεραν. Αυτό που έψαχναν, αν δεν το έβρισκαν, γιατί δεν πήγαιναν στον εισαγγελέα να πούν: έχει ένα μηχάνημα θανάτου αυτό το γιατρείο. Πηγαίνετε, κάνετε έφοδο, σπάστε τις πόρτες και μπείτε μέσα να σώσετε ασθενείς. Δεν το έκαναν ποτέ. Δεν το έκαναν καν το καλοκαίρι του 2026, όταν ήρθε το δεύτερο τιμολόγιο. 4 Σεπτεμβρίου θα πήγαιναν ξανά, μετά από αλλεπάλληλες εφόδους,
1: και 9 πεθανό
0: Μαζονάκη. Είχαν πάει πολλές φορές, είχαν βρει, λέει, με κρεβάτι μασάζ, σάουνα.
1: Ναι, τα έχουμε πει
0: όλα αυτά.
1: Και δεν είχαν βρει το μηχάνημα.
0: Και επίσης,
1: που ήταν το θανατηφόρο μηχάνημα.
0: Η πιο κρίσιμη απορία έχει λεχθεί δημόσια, γι' αυτό το λέω. Κυρία Λεωνάρδου, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, όταν τη ρώτησα, πήγε Νοέμβριο νομίζω, του 25, ξέρατε ότι ψάχνατε για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης? Η απάντηση είναι όχι. Φήμες είχα ακούσει. Φήμες. Εδώ τώρα πια δεν είναι διαφημίσει στο διαδίκτυο και το συνέδριο και τα υπόλοιπα, ούτε καν η καταγγελία του νεφρολόγου για την 35χρονη που πήγε να πεθάνει. Υπάρχει κατεθειμένο τιμολόγιο αγοράς. Άρα, πας εκεί, ενημερώνεις ότι πας και ψάχνεις ένα μηχάνημα που έχει δηλωθεί ότι αγοράστηκε, και αν δεν το βρεις, πας στον εισαγγελέα. Και λες, το έχεις ή δεν το έχεις. Αν δεν το έχεις, πες το μου. Αν το έχεις, κλείστο το ιατρείο. Διότι κινδυνεύουν άνθρωποι. Πότε έγινε αυτό? Πότε είναι η απάντηση? Άρα, ο Ιατρικός Σύλλογος είναι απολύτως εκτεθειμένος, και τι αναδεικνύει αυτό, Λουκία? Το τεράστιο θεσμικό κενό. Πώς γινόντουσαν οι έλεγχοι και πώς γίνονται ακόμα οι έλεγχοι από επιτροπές, γιατρών, δεν είναι τέτοιες οι
1: γιατροί. Έχει περάσει πόσος, ένας μήνας
0: σχεδόν
1: από το θάνατο
0: μήνας.
1: Του.
0: Ένας μήνας, ναι, παρά τρεις μέρες.
1: Του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν νομίζω ότι. Ακόμα εγώ νιώθω μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια, ας πούμε, στο.
0: Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Σε αυτό το MedWatch και τα υπόλοιπα.
1: Το MedWatch, okay.
0: Αν το διαφημίσεις.
1: Ναι, εξαφανίστηκαν οι διαφημίσεις.
0: Και αν δεν το διαφημίσεις.
1: Και
0: το έχεις.
1: Ναι.
0: Ποιος ελέγχει? Και τι είναι αρμοδιότητα ιατρικού? Πολλά από αυτά
1: δεν
0: τα παράνομα.
1: Κάτι άλλο περαιτέρω.
0: Μου είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πυράκιος Πλατανησιώτης ότι. Πρόσεξε το αυτό. Εγώ, λέει, δεν μπορώ να πάω όπου λέει MedWatch κόκκινο, γιατί αν δεν έχει οι ιατρικές υπηρεσίες δεν δικαιούμαι ως ιατρικός σύλλογος να το ελέγξω. Άρα δεν μπορώ να πάω σε αυτό που είναι αισθητική, ευζωία, μακροζωία, γυριατρική, οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να πάω. Άρα ποιος ελέγχει, πού ελέγχει, τι ελέγχει, το κενό παραμένει. Θα χαθεί κι άλλος. Εγώ επιμένω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας 211-200-8200, studio@papakirialfm.gr. Θα επανέλθουμε το θέμα Μαζονάκη με την πρόεδρο, είναι εξαιρετική, της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, την κυρία Ελένα Μαγκαρίνη, και τον ιατροδικαστή, τον κύριο Γαλλιντές.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος, με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
10: Εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος η κίνηση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο Νέο Κόσμο, ανατμήματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στις δύο κατευθύνσεις. Μετεμποδίων διεξάγεται στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε ισχύ από τις 6 το απόγευμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος του Λάος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες. Η ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπεις ότι παραμένω σε καλοκαιρινή διάθεση.
1: Summer in the City.
0: Summer in the City. Διότι τώρα το καλοκαίρι είναι στην πόλη.
1: Καλοκαίρι στην πόλη.
0: Με τα καλοκαίρι, δεν είναι καλοκαίρι, είναι ακριβώς με τα καλοκαίρι. Λοιπόν, δύο ειδήσεις που δεν είπαμε. Η μία είναι με τον πρώην πρόεδρο, μάλλον με τον πρόεδρο του, ο καινούριος, ο διάδοχος του Γιώργου Καρατζαφέρη, ο Φίλιππος Καβουρής, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλους 9 μέχρι στιγμής για ένα μεγάλο κόλπο με εικονικές εταιρείες, Λουκία. Έκοβαν εικονικά τιμολόγια, άνοιγαν 5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο, 1,5 για τον ΕΦΚΑ. Άνοιγαν διάφορες εταιρείες από καταστήματα ρούχων, από σουβλατζίδικα, από εστιατόρια, από μπαρ, σε ονόματα χειρανθρώπων. Δεν απέδιδαν ασφαλιστικές εισφορές και όταν είχαν βουνό τα χρέη, τα κλείναν και προκαλούσαν στον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ και ξανά άνοιγαν νέες εταιρείες, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, η εν ενεργεία πρόεδρη του ΛΑΟΣ, το ήξερες αυτό? Βέβαια, ο κ. Καμπούρης, δημοσιογράφος, παρουσιαστής του καναλιού, του πρώην καναλιού Καρατζαφέρη. Ναι. Ήταν το μεγάλο κόλπο. Μίλησα με τον κύριο Βαρβέρη, μου λέει το διευθυντικό του ΕΦΚΑ. Τώρα μετράμε, περιμένουμε τη δικογραφία. Δεν μιλάμε προς το παρόν. Μετράμε ζημιές και περιμένουμε τη δικογραφία για να μιλήσουμε. Συνελήφθη στον Άλυμο, εκεί ήταν το στρατηγείο. Στο όνομα της συζύγου ήταν το στρατηγείο του κόλπου. Και έγινε έφοδος αστυνομικών πρωί-πρωί και πιάσανε και τον κύριο Καμπούρη και τη σύζυγο και άλλους 8 μέχρι στιγμής. 5 εκατομμύρια ζημιά. Και κάτι που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κύριος Πιερακάκης, πρέπει να σου πω. Μηνύσεις για πρόθεση παράνομου τζόγου σε 18 influencers, ανάμεσά τους πασίγνωστοι rappers και μοντέλα. Προωθούσαν παράνομο τζόγο μέσω διαδικτύου και social media.
1: Ναι, και μάλιστα είπε ο κύριος Πυρακάκης ότι κανείς δεν χαίρει ασυλίας κατά κάποιο τρόπο.
0: Ξέρεις πόσοι ισότοποι είναι στη μαύρη λίστα? 15.000 διευθύνσεις. Είναι πολύ μεγάλο το κόλπο. Εδώ περίμενε, γιατί είναι μια αγορά σχεδόν 2 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ελεάνα Γαρίνη, πρόεδρο της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. Γεια σας, κυρία Γαρίνη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σας καλούμε διότι εξελίξεις και αποκαλύψεις μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έχουν τέλος. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε το τελευταίο και να το δούμε και θεσμικά, κυρία Γαρίνη, γιατί ξέρω ότι αυτό σας ενδιαφέρει περισσότερο. Υποτίθεται ότι τον έλεγχο σε τέτοιου είδους ιατρία, που αποδείχθηκαν ιατρία του θανάτου, αυτό της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, τον έχουν κατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Εδώ είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Υποτίθεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έχει 7 τριμελείς επιτροπές για να ελέγξει 16.500 ιατρία και κέντρα που είναι υπό τον έλεγχο της αρμοδιότητάς του. Στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν ξέραμε στην αρχή όταν πέθανε ο Μαζονάκης. Μετά μάθαμε αργότερα, μετά από 2 Κυριακές, ότι οι γιατροί κατηγορούμενοι είχαν καταθέσει, έλεγαν ότι πηγαίνουμε και δεν βρίσκαμε μηχάνο πλατσαφαίρεση. Μας το κρύβαν, δεν το άνοιγαν, τίποτα. Καλησπέρισμα και τον κύριο Γαλεντέρη, τον ιατροδικαστή.
1: Κύριε
0: Γαλεντέρη, καλησπέρα σας.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέραμε. Είχα μάλιστα ρωτήσει την κυρία Λεωνάρδου, αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, λέει πήγαινα, δεν μου λέγαν κάτι. Λέω, ξέρετε, πήγαινα σε συνέδρια, διαφήμιζα στο site, λέει, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε. Κάτι φήμες είχαμε ακούσει. Μετά έγινε γνωστό ότι ο νεφρολόγος γιατρού, καλοκαίρι του 25, είχε πει πήγαινε να πεθάνει μια γυναίκα από μηχάνημα, 35 χρονών, ήταν στο Υγεία. Άρα το ήξεραν. Ο κ. Πατσουράκος έστειλε για έρευνα. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 25 το συγκεκριμένο ιατρείο έχει υποβάλει δήθεν για άδεια οζονοθεραπείας τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος ίνους σφαίρες, πλασμαφαίρεση δηλαδή. Και δεύτερο τιμολόγιο τον Ιούλιο του 26. Στέκομαι στο Σεπτέμβριο του 25. Έχουν από τότε, και το μάλιστα αυτό δεν προκύπτει από το δικό τους υπόμνημα που υπέβαλαν χθες, κατέθεσαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας συμπληρωματική δίωξη κατά των 2 γιατρών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Άρα ήδη το παραδέχονται. Λένε, να το χαρτί, μας είχαν δώσει τιμολόγια. Και εγώ ρωτώ, έχουν τιμολόγιο αγοράς, πάνε οι επιτροπές και δεν ψάχνουν για το μηχάνημα αυτό, και από το οποίο το χαρακτηρίζουν εγκληματική πράξη. Ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος, αυτό το υπόμνημα που έχω μπροστά μου, των 20 σελίδων, δεν πρέπει να ψάξουν. Αυτό δίνει μια τεράστια τρύπα και φεύγουν και δεν το βρίσκουν. Και μετά λένε ότι ο υπάλληλος έλειπε σε άδεια το 26 και το συνειδητοποίησαμε 4 Σεπτεμβρίου του 26 και θα πηγαίναμε, αλλά πέθανε ο Μαζονάκης. Συγγνώμη, αυτό είναι καθεστώς ελέγχου? Νιώθετε ασφαλείς? Εγώ δεν νιώθω ασφαλείς.
2: Ακούω ότι λέτε. Βέβαια, εμείς, σαν ανεσυλλογική εταιρεία, δεν έχουμε κανένα λόγο πάνω σε αυτό. Εμείς, σαν επιστημονική εταιρεία, μπορούμε να ούτε να εκφέρουμε λόγο παρά μόνο σαν πολίτες.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορούμε να εισακουστούμε σε τέτοια πράγματα ή να ανοίξουμε μια τέτοια κουβέντα.
1: Δηλαδή δεν θα μπορούσατε, συγγνώμη που σας διακόπτω κυρία Γαρίνη, ναι. Δηλαδή δεν έχετε, θέλω να πω, δεν θα μπορούσατε ή δεν πρέπει, ας πούμε, σε αυτά τα ιατρία τα οποία χρησιμοποιούν μεθόδους αναισθησίας να υπάρχει αναισθησιολόγος εκεί. Σε αυτό δεν έχετε κανένα λόγο εσείς.
0: Ναι, ναι, το έθεσε η Λουκία στο δικό σας.
2: Για ό,τι έχει να κάνει με τις πλασμαφαιρέσεις και τα λοιπά, ούτε που περνάει,
0: ναι,
2: αυτή
0: το έθεσα, γιατί σε αυτό το πλαίσιο, κυρία Γαρίνη, έγινε και η αναισθησία στο Μαζονάκι, του δόθηκε όπως φαίνεται και η προποφόλη, χωρίς αναισθησιολόγο, και τελικά μία ουσία που ρίχνει την πίεση φαίνεται ότι πέθανε από αυτό. Άρα εδώ φτάνουμε σε εσάς.
2: Σε αυτή την κουβέντα μπορούμε να πάμε, που μπορούμε να μιλήσουμε και λιγάκι για τα δικά μας πράγματα. Σαν λοιπόν αναισθησιολογική εταιρεία, εμείς εισηγούμαστε, έχουμε εισηγηθεί εδώ και πολλά χρόνια να υπάρξει ένα αυξημένο, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο με αυξημένα τα στάνταρ της ασφάλειας, που να πιάνει και τα ιατρία ή οπουδήποτε δίνεται καταστολή εκτός χειρουργείου.
1: Κυρία Γαρίνη, σε ποιον το έχετε εισηγηθεί? Απλά να μας πει η κυρία Γαρίνη πού έχετε κάνει την εισήγηση, για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα μας εκεί.
2: Φυσικά. Αυτή λοιπόν η εισήγηση είχε πάει πρώτα για να γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση υγειονομική, πρέπει να περάσει πρώτα από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, όπου τελικά αναρτήθηκε σαν κατευθυντήριες οδηγίες και μπορείτε να το βρείτε εκεί, το 2018. Κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, και σε κάθε συνάντηση με υπουργό και σε κάθε υπόμνημα που στείλαμε στο Υπουργείο Υγείας, επαναλαμβάναμε ότι αυτό πρέπει να προχωρήσει σε νόμο. Σαν τέτοιο εμείς το είχαμε φτιάξει και όχι σαν κατευθυντήριες οδηγίες. Από το 2018 μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάνει καμία συνάντηση με το Υπουργείο, χωρίς, όποιος και να είναι υπουργός, όποια και να είναι η κυβέρνηση, χωρίς να το επαναφέρουμε.
0: Ναι, αλλά ξέρετε πού ταιριάζει αυτό που σας είπα, αυτό που λέτε.
2: Πού να ξέρετε,
0: ακούστε κύριε Γαρίνη, και να πάμε στον κύριο Γαλιτέρη μετά. Πώς δένουν τα δύο? Πού να ξέρει κάποιος, που μπορεί να είναι ο εισαγγελέας, ο ιατρικός σύλλογος, οποιοσδήποτε, ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός διαμέρισματος, μία, θα το πω εγώ με τα λόγω γνώσεως, εγκληματίας γιατρός, κάνει αναισθησία σε ασθενή με προποφόλη, χωρίς αναισθησιολόγο, χωρίς να ξέρει το δρόμο επιστροφής, του πέφτει η πίεση, δεν ξέρει τι να κάνει και ο ασθενής πεθαίνει. Εγώ λοιπόν ρωτώ, πριν φτάσουμε αυτό, εκεί, υπήρχε ένα μηχάνημα παράνομο, το οποίο μηχάνημα δεν το είχε ελέγξει κανένας. Υπήρχε μια ομάδα γιατρών που δήλωναν γιατροί, χωρίς ειδικότητα, που έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς να ελέγχονται. Έτσι έγινε και η αναισθησία. Κάπου θα γινόταν η αναισθησία. Άρα φτάνουμε σε εσάς. Όλα είναι ένα αυτά. Είναι όργιο αυθαιρεσίας.
2: Συμφωνώ μαζί σας και θέλουμε να γίνονται έλεγχοι, μάλιστα. Από το 16 είχαμε ζητήσει να γίνονται και έλεγχοι και στις ιδιωτικές κλινικές, για να είμαστε σίγουροι, γιατί τα δημόσια τα ξέρουμε, τα βλέπουμε τι γίνεται και
0: τι γίνεται.
2: Να συμβαίνει και στα... Μπράβο. Για να γίνεται λοιπόν, για να μιλάμε για ασφάλεια ασθενούς, πρέπει να μιλάμε για προσωπικό, για εξοπλισμό και για ελέγχους. Και αυτό είναι ένα τρίπτυχο που το ένα προϋποθέτει το άλλο. Και για να γίνουν όλα αυτά όμως, χρειάζεται να υπάρχει ένα πλαίσιο, δηλαδή
0: υπάρχει.
2: Ο ιατρικός
1: σύλλογος. Δηλαδή θέλω να πω και εσείς πώς
0: υπάρχει πλαίσιο, κυρία.
2: Ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν, για να πάει και να δει ότι, και να πει ότι σε αυτό το ιατρείο γίνεται ή δεν γίνεται κάτι παράνομα, okay, πρέπει να έχει ένα τέτοιο νόμο που να λέει ότι είναι παράνομο ή όχι. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και το ζητάμε. Φυσικά, επιστημονικά κριτήρια και αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν είναι, έχουν κάποια βαρύτητα επιστημονικά. Άρα σαν ιατρικός σύλλογος μπορεί να πει ότι εγώ εγκρίνω ή δεν εγκρίνω, ας πούμε, αυτές τις πράξεις σε αυτό το πλαίσιο. Επιστημονικά όμως, όχι νομικά. Τώρα, κατόπιν εορτής, εμείς σαν εταιρεία λάβαμε μια τέτοια επιστολή από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που μας ζητούσε να καθορίσουμε σαν ειδικότητες.
0: Τώρα, έπρεπε να είναι Μαζονάκης.
2: Τώρα, ακριβώς. Τώρα λάβαμε μια τέτοια επιστολή όλες οι εταιρείες που να λένε και να
0: ορίζουν
2: τι ιατρικές πράξεις μπορεί να κάνει κάθε ειδικότητα σε ιατρία.
1: Κατόπιν τραγωδίας, κυρία Γαρίνη.
0: Θα επιστρέψουμε, επειδή ο κ. Γαλεντέρης έχει μια υποχρέωση. Βάλτε άνω τελεία. Κύριε Γαλεντέρη, το ερώτημα είναι μετά από όλα αυτά. Εμείς θα μάθουμε ποτέ από τις τοξικολογικές και αιστολογικές εξετάσεις όλο αυτό το φιλμ των τραγικών και εγκληματικών λαθών και παραλήψεων που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη? Είναι όλα καταγεγραμμένα.
3: Ήδη αρχίζουν και συμπληρώνεται το πάζλ. Το πώς ουσιαστικά τι προκάλεσε το θάνατο. Το έβριμα της προπόλησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ουσιαστικά μας δίναν μισό μηχανισμό αυτή τη στιγμή. Ο άλλος μισός είναι η ιστοπαθολογική, η οποία δεν θα έρθει, για μένα δεν θα έρθει απλά να δώσει καινούργια στοιχεία. Έρχεται απλά να επιβεβαιώσει ότι η προποφόλη ουσιαστικά ήταν και, και η αιτία θανάτου.
0: Γιατί ξέρω, θα μας πει η κυρία Γαρίνη, ότι ρίχνει την πίεση αν δοθεί με τρόπο που δεν αρμόζει.
3: Όχι μόνο την πίεση, κάνει άπνοια.
0: Κάνει άπνοια.
3: Συνεπώς, καταλαβαίνετε.
0: Άρα το να δώσει ένα μη αναισθησιολόγο ένα διαμέρισμα προποφόλη είναι μια επαγγελματική ενέργεια.
3: Προφανώς και μα γι' αυτό και ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια προς το παρόν έχουν διώξει τέτοιου βαθμού. Εγώ, τουλάχιστον τα 14 χρόνια που δουλεύω ως ιδιώτης ιατροδικαστής, δεν έχω δει ποτέ γιατρό να διώκεται για κακουργηματική ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Έχετε δίκιο, είναι πρώτη φορά.
3: Είναι για πρώτη φορά.
0: Άρα θα
3: έρθετε και τα νομικά αρχεία να δείτε ότι δεν υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση.
0: Άρα τοξικολογικές και ιστολογικές θα δείξουν όλα αυτά που αρνείται η γιατρός, λέτε, και η γιατροδικαστά.
3: Μα ήδη αρχίζει και αποβάλλεται μάλλον αντιστρέφεται η δική της κατάσταση. Δεδομένου ότι η ίδια υποστηρίζει ότι δεν έχει δώσει προποφόλη. Εάν η τοξικολογική αποδώσει προποφόλη, καταλαβαίνετε ότι.
0: Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν όντως προποφόλη. Έτσι είναι.
3: Ναι, η τοξικολογική είναι μια αντικειμενική εξέταση. Δεν έχει κανένα. Δεν επηρεάζεται από υποκειμενικά συναισθήματα ή εκτιμήσεις. Είναι ένα αντικειμενικό εύρημα. Είναι αδιάσυστο για το δικαστήριο η τοξικολογική.
0: Η ιστολογική θα δείξει την αιτία θανάτου στη συνέχεια. Η τοξικολογική βρήκε την προποφόλη. Άρα έχει δοθεί. Θα δούμε μετά στις ιστολογικές ότι αυτή προκάλεσε πτώση πίεσης ή άπνοια ή οτιδήποτε και από αυτό εφτάσαμε στην ανακοπή.
3: Η ιστοπαθολογική, ξέρετε, δίνει τις συνέπειες της προποφόλης. Δηλαδή δίνει ουσιαστικά ευρήματα τα οποία θα κριθούν συμβατά με την χορήγηση προποφόλης. Αυτό αρκεί από την ιστοπαθολογική για να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνη θανάτου.
0: Άρα θα υπάρχουν απαντήσεις.
3: Προφανώς και υπάρχουν.
0: Αδιάσυστες, μπορεί κάποιος γιατρός να πει δεν είναι έτσι, ξανακάνετε το.
3: Μπορεί, εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει καμία. Να πω, κανένας χώρος για να στηθεί κάποια υπερασπιστική γραμμή υπέρ της αιτίας θανάτου διαφορετικής από αυτή που μέχρι τώρα έχουμε ως εικόνα.
0: Τι να πω, πάμε, Λουκία, είναι αναγκαστικό όλο αυτό. Δηλαδή είναι δεν το διανοούμε ότι έχεις έναν άνθρωπο, όχι το Μαζονάκη, οποιονδήποτε ασθενή. Δεν έχεις έναν αισιολόγο.
1: Χάρη στο Μαζονάκη, βγήκε όλο αυτό.
0: Πωλείται στα φαρμακεία, δηλαδή μπορώ να πάω και να πω στον κουτάκι η προποφόλη για να δώσω στον ασθενή μου στο διαμέρισμα. Πωλείται ελεύθερα η προποφόλη. Κύριε Γαρίνη.
2: Μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ναι. Ναι.
2: Διαπιστώσαμε λοιπόν πρόσφατα, κάνοντας ευθύ ερώτημα στο ΙΔΙΚΑ, ότι πράγματι δεν έχει δοθεί από την απαραίτητη επιτροπή, δεν φταίει το ΙΔΙΚΑ, το ΙΔΙΚΑ είναι ένα σύστημα πληροφοριών, δεν έχει δοθεί ποτέ εντολή να συνταγογραφείται η προποφόλη
1: δηλαδή
2: μόνο από αναισθησιολόγους. Μόνο από αναισθησιολόγους.
1: Αν μπορεί να συνταγογραφηθεί.
0: Άρα ο Θάνατος Μαζονάκη ανέδειξε τρύπα στο σύστημα, οποιοδήποτε μπορεί να δώσει από το φαρμακείο αυτή τη θανατηφόρο ουσία αναισθησία.
1: Αρκεί να έχει συνταγογραφηθεί, έτσι. Αλλά μπορεί και από οποιονδήποτε γιατρό.
2: Δεν έχει προβλεφθεί ποτέ να μην δίνεται από ειδικότητες μόνο αναισθησιολόγους, μονάδες εντατικής θεραπείας και επιγόντων, όπως οφείλει να δίνεται με βάση.
1: Εσείς όμως είχατε κάνει αυτή την εισήγηση. Φαντάζομαι ότι είχατε ενημερώσει ότι πρέπει να συνταγούμε.
2: Δεν είχαμε ερωτηθεί ποτέ από αυτές τις επιτροπές. Για μας το θέμα της προποφόλης είχε μπει στο τραπέζι μαζί με τους γαστρεντερολόγους, όταν εμείς είχαμε αρνηθεί κατηγορηματικά και είχαμε προστατεύσει αυτό. Δίνεται από.
0: Σας χάσαμε, κύριε Γαρίνη, για ξαναπείτε, σας παρακαλώ, χάσαμε την επικοινωνία κάποια στιγμή. Ελάτε.
2: Λοιπόν,
0: κύριε Γαλεντέρη, να σας αποδεσμεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ελάτε, κύριε Γαρίνη. Ναι. Σας ακούμε πολύ καλά.
1: Σας ακούμε, κύριε Γαρίνη.
2: Συγγνώμη. Ναι.
0: Ελάτε.
2: Σαν λοιπόν εταιρεία, η μοναδική φορά που ρωτηθήκαμε για το θέμα της προποφόλης ήταν όταν τέθηκε το θέμα για τους γαστρεντερολόγους να βγει νόμος που θα τους επιτρέπει να δίνουν καταστολή και αρνηθήκαμε κατηγορηματικά και απαγορεύσαμε τη χρήση. Μας άκουσαν τέλος πάντων, σε ακουστήκαμε.
0: Πότε
2: την απαγόρευση
0: της
2: χρήσης.
0: Πότε έγινε?
2: Αχ, πότε βγήκε ο νόμος.
0: Είναι χρόνια τώρα, θέλω να πω, ή είναι από
2: τρεις μήνες. Όχι, τώρα το 21, 20.
0: Α, τώρα, 21 είναι ο νόμος, 4-5 χρόνια. Άρα υπάρχει ακριβώς μια επικοινωνία. Ωραία, άρα μας λέτε, εγώ αυτό θα κρατήσω, ότι θα έπρεπε κανονικά να συνταγογραφείτε μόνο από αναισθησιολόγους προποφόλη. Δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει τρύπα. Άρα ένας γνωστός του ζεύγους γιατρός θα μπορούσε να τους γράψει προποφόλη και να πάρουν στο φαρμακείο ό,τι πάρουν. Σωστά.
2: Ναι, είναι πιθανό να έχει γίνει ακόμα και αυτό, βέβαια.
0: Απίθανο.
2: Αυτό αφήνει ίχνη στο ΙΔΙΚΑ και το ΙΔΙΚΑ τώρα ψάχνει να βρει τις συνταγές της προποφόλης, να ξέρουμε και εμείς.
0: Άρα πρέπει να δούμε ποιος γιατρός την έγραψε και φαρμακείο την έδωσε.
2: Όπως επίσης και να κλείσει αυτή η τρύπα, έχουμε κάνει τα απαραίτητα διαβήματα αυτή τη στιγμή που είναι στο φως ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Να κλείσει αυτή η τρύπα.
0: Κυρία Γαρίνη,
2: η ασφάλεια των ασθενών είναι ευθύνη όλων.
0: Διαβάζω μία ακόμα ουσία. Μηδαζολάμη. Σας λέει κάτι αυτό, ότι δόθηκε μαζί με την προποφόλη και μηδαζολάμη.
2: Αυτή είναι μία ουσία. Υπάγεται στην ομάδα των ναρκωτικών και είναι πολλές οι ειδικότητες που μπορούν να τη συνταγογραφήσουν και να τη δώσουν, γιατί είναι μη ειδική. Εκτός από καταστολή, μπορεί να τη δώσει κανένας και για τη θεραπεία σπασμών. Και.
0: Τη δίνουν συνήθως μαζί.
2: Τη δίνουμε μαζί σε όταν κάνουμε αναισθησία.
0: Αυτή είναι επικίνδυνη
2: μαζί,
0: ή
2: όταν
0: όχι.
2: Δίνεται μαζί με την προποφόλη, κάνει συνέργεια.
0: Ασυνέργεια.
2: Δηλαδή δίνοντας δύο φάρμακα τέτοια μαζί, ακριβώς κάνουν συνέργεια. Τόσο στην καταστολή, δηλαδή χρειάζονται ίσως μικρότερες δόσεις από το ένα και από το άλλο, αλλά και στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Και τα δύο καταστέλνουν την αναπνοή.
0: Μπορεί η μηδαζολάμη να εντείνει τις επιπτώσεις της προποφόλης, θέλω να πω, να το κάνει χειρότερο το πράγμα.
2: Ναι, γιατί κάνουν συνέργεια, φυσικά.
0: Και άρα και την άπνοια και την πτώση της πίεσης.
2: Φυσικά.
0: Αυτό, Λουκία, δεν το έχω ξανακούσει. Είναι συγκλονιστικό που λέει η κυρία Γαρίνη. Άρα εδώ ανατριχιάζω εγώ. Έχουμε ένα έγκλημα, μία γιατρό άνευ ειδικότητας σε ένα διαμέρισμα να κάνει αναισθησία στο Γιώργο Μαζονάκη. Άγνωστο. Συνηθίζεται όταν κάνεις πλασμαφαίρεση αυτό το μηχάνημα που δεν είναι ακριβώς.
1: Να κάνεις αναισθησία.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, κυρία Γαρίνη. Είναι συμβατό.
2: Η καταστολή γίνεται όταν γίνονται πράξεις επώδυνες, πράξεις που θέλουν ακινησία σε έναν άνθρωπο όπως ένα παιδί ή ένα.
1: Η πλασμαφαίρεση είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Όχι, λέει, όχι.
1: Όχι.
0: Σας χάνουμε, κυρία Γαρίνη, ελάτε. Ναι,
2: ναι, σας ακούω εγώ,
0: ναι,
2: καλά.
0: Ναι, ελάτε, ναι.
2: Έλεγα ότι όχι, δεν συνηθίζεται. Σας είπα ότι μπορεί να δοθεί σε οποιαδήποτε άρρωστο μπορεί να δοθεί καταστολή εφόσον δεν συνεργάζεται γιατί είναι παιδί ή
0: αλλά όχι σε ένα ενήλικο που κάνει κάτι σαν μεταμόσχευση. Δηλαδή,
2: όχι βέβαια.
0: Συγγνώμη, σαν μετάγγιση. Σαν μετάγγιση αίματος.
2: Όχι βέβαια, δεν κάνουν μεσές μετάγγισης.
0: Άρα,
2: καταστολή, δεν υπάρχει κανένα
0: έγκλημα πρώτο. Καταστολή μέσα σε πράξη αναισθησιολόγου σε ιατρείο. Δύο, άνευ ειδικότητας. Τρία, χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου. Τέσσερα, δύο ουσίες που μαζί μπορούν να σκοτώσουν αν δοθούν από έναν μη ειδικό. Πέντε, άγνοια της αντιμετώπισης τυχών παρανεργιών. Είναι πενταπλό το έγκλημα, κυρία Γαρίνη.
2: Θέλω να μείνω ότι πρέπει να θωρακιστεί
0: να μην ξαναγίνει.
2: Το σύστημα.
0: Να ληφθούν μέτρα να μην ξαναγίνει. Και ποια είναι η πρότασή σας?
2: Το τι έχει γίνει μέσα σε αυτό το ιατρείο θα το δουν οι δικαστές.
0: Ποια είναι η πρότασή σας, κύριε Γαρίνη?
2: Στο μεταξύ χρειαζόμαστε κανονιστικό πλαίσιο και ποιος και με τι προϋποθέσεις θα δίνει καταστολή εκτός χειρουργείου καταρχήν.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και πώς θα ελέγχεται? Αν πρέπει οι αναισθησιολόγοι να βρίσκονται σε πού πρέπει να βρίσκονται. Δηλαδή
2: υποχρεωτικά
1: να είναι σε κάποια ιατρία.
0: Και πώς το ελέγξει και αυτό, κύριε Γαρίνη? Δηλαδή, αν δύο ασυνείδητοι γιατροί πάνε σε ένα διαμέρισμα, τώρα που μιλάμε, και κάνουν το ίδιο.
2: Δεν θα πρέπει να δίνεται άδεια για να γίνεται αυτό.
0: Πού θα τους βρείτε? Σε ένα σπίτι θα πάνε δύο γιατροί, θα αγοράζουν την ουσία και θα κάνουν την άρκωση. Μετά, πού θα τους βρείτε? Όπως λέω, ότι είναι ασυνείδητοι και οι γιατροί, και δεν έχει ελεγχθεί το διαμέρισμα που λειτουργεί παράνομο στο ιατρείο και είναι γνωστό του γνωστού ως ασθενής. Τίποτα.
2: Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αν είναι καν νόμιμο ή παράνομο αυτό που κάνουν.
0: Σκεφτείτε.
2: Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Σκεφτείτε.
2: Ολό δε μάλλον.
0: Άρα υπάρχει ένα πραγματικό χάος. Χάος.
2: Σε πάση περιπτώσει.
0: Ωραία, υπάρχει μια μεγάλη τρύπα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και άλλες ζωές, να το πω έτσι.
2: Ναι, οι γιατροί 99% και ιδιαίτερα οι αναισθησιολόγοι που δεν έχουν λόγο να είναι ρυψοκίνδυνοι για να μην χάσουν τον πελάτη, όπως καταλαβαίνετε. Οι αναισθησιολόγοι δεν έχουμε εμείς γιατρία και προσωπική
0: φυσικά,
2: γραφεία.
0: Φυσικά, εσείς στο νοσοκομείο.
2: Υπάρχει λοιπόν, αυτή η ευθύνη απέναντι στους ασθενείς, η ηθική και όταν θέλετε και το αίσθητο της αυτοσυντήρησης να μην κάνεις κάτι παράνομο και καταλήξεις όπως η κυρία αυτή, έτσι, που προστατεύει αυτή τη στιγμή τους αρρώστους από κακοτοπιές.
0: Είναι όχι, συγκλονιστικά όσο
2: πρέπει να μην φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να υπάρχει και ένα σαφές νομικό πλαίσιο.
0: Όχι καμπανάκι, οι χειρές καμπάνες τυπήσατε, μακάρι να εισακουστούμε, να μην χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή με αυτόν τον τρόπο που είναι πενταπλό έγκλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ελεάνα Γαρίνη, πρόεδρο της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερο.
17: Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
19: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
20: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
21: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
20: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
21: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
20: Οπτικά ιατρού.
21: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
20: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
21: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
20: Τηλέφωνο 26930 24690.
21: Οπτικά ιατρού.
20: Ό,τι εμπιστεύεστε.
22: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
23: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
24: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
25: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
26: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
27: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
28: Του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ενεργειακά και εξοπλιστικά ζητήματα θα τεθούν στο επίκεντρο των αυριανών συναντήσεων του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ αποκάλυψαν οι αρχές. Μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους ο αρχηγός του κόμματος Λάος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες που φέρονται να ίδρυαν τα τελευταία 5 χρόνια διάφορες εταιρείες χωρίς να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Η ζημιά ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναζητούνται άλλα 2 άτομα, περισσότερα στο ενικός.gr. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. 2 νέα διατάγματα με μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ενέκρινε το Ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο στη σκιά της προκήρυξης πρόωρων εκλογών. Θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε προσιτά ενίκια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Νέο κύμα μαζικών διαδηλώσεων πραγματοποιείται στη Γαλλία. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και μαθητές προχώρησαν σε αποκλεισμό σχολείων και δρόμων, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε τουλάχιστον 5.000.
29: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
30: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Ανανεώνει με την Μπαρτσελώνα μέχρι τον Ιούνιο του 2030, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο συνεργασίας, ο 29χρονος βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός Ραφίνια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
1: Real Weather.
28: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Γιώργος μόλις μας γύρισε 44 χρόνια
1: ναι,
0: πίσω.
1: Ναι, πολύ πίσω ρε Γιώργο.
0: Έψαξα, άκουσα υπέροχο τραγούδι. Do you really want to hurt me? Θες πράγματι να με πληγώσεις?
1: Ναι.
0: Θες να πεις κάτι Γιώργο? Culture Club 1982. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Σε λίγο θα μας πας ακόμα πιο πίσω.
0: Βάλτε, βάλτε Γιώργο.

0: Είναι η περίοδος που έβγαιναν τότε γομήνες στο Πανεπιστήμιο, στη νομική της Αθήνας. Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Και όταν πήγαινες σε κάπου να πεις ποτό, να χορέψεις τα κλαμπ, ήταν από τα top βέβαια. Βέβαια. Και ήταν και ένα άλλο με το οποίο πάντα θέλω να ζητήσω τον Γιώργο να το βάλουμε. Ξεκινούσε το πρόγραμμα για να δημιουργήσει έτσι μια ένταση. You are in the army now. Για βρες το Γιώργο να το βάλεις. Γιατί ετοιμαζόμαστε. Από ό,τι καταλαβαίνω, όσο πλησιάζει το καλώδιο, όσο πλησιάζει το καλώδιο, είμαστε you are in the army now.
1: Ήταν και κάποιοι που κηρύσουν τον πόλεμο, βέβαια.

0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Γιώργο? Για, λοιπόν, κάνει εισαγωγή. Είναι εδώ, λοιπόν, μπαίνουν τα μπάσα στα ηχεία και αρχίζει να ανεβαίνει να ανεβαίνουν τα beat για το χώρο.
1: Πάει και πάμε, με Γιώργο, την επίσκεψη των ημερών.
0: Πάμε. Δημιουργούμε κλίμα για το Ρούπιο, έτσι.
1: Αυτό, βέβαια. Ναι.

0: Για να δεις ότι έπεσα μέσα. Mm. Η Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, ήταν 82, αυτό είναι 81.
1: Ναι.
0: Είναι status quo, you are in the army now. Ένα χρόνο διαφορά, είναι η ίδια περίοδος. Πάμε, Γιώργο. Ολλανδοί οι συνθέτες, τα αδέρφια Rob και Ferdy Holland.
1: Κοίτα, μην το παίρνεις την πλάκα, γιατί τον τελευταίο καιρό ακούμε πολλά.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Πρίτανης με υπόκρουση μουσική You're in the Army Now. Ο αντιπρίτανης, κύριε καθηγητά, κάνω λάθος, του Πανεπιστημίου Πειραιά, σωστά?
2: Αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων.
0: Ωραία, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την αναβάθμιση. Ο Αριστέλης Διαμπύρης, καθηγητής διεθνών σχέσεων και αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Χαίρομαστε που είστε μαζί μας σε μια τέτοια μέρα που σε λίγο υποδεχόμαστε. Βάλτε το λίγο χαμηλά, Γιώργο. Υποδεχόμαστε τον αμπασταδόρο του Τραμπ, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία. Και θέλουμε να μας πείτε τι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή της διοίκησης Τραμπ να στείλει μόνο εδώ και όχι στην Τουρκία τον κύριο Ρούμπιο.
2: Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το εξηγήσουμε. Και πρώτα να σας πω συγχαρητήρια για τις εμπνεσμένες μουσικές επιλογές σας.
1: Θεωρείτε ότι είμαστε στο κλίμα
2: αυτών
1: των ημερών. Ναι, και...
2: Διότι το ταξίδι αυτό έχει και εξοπλιστικά.
0: Βέβαια, εννοείται. Πάμε.
2: Πρώτα απ' όλα έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Έτσι. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Θα μου πείτε, υπάρχουν πολλοί υπουργοί εξωτερικοί. Ο συγκεκριμένος όμως είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, σχεδόν ένα δεξί του χέρι. Mm. Διότι έτσι όπως είναι η νέα κατάσταση στην Αμερική, δεν έχει τόσο σημασία ο τίτλος, αλλά πόσο κοντά είσαι στο αφεντικό.
1: Ακριβώς.
0: Και να πούμε ότι είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, μια ιδιότητα που ταυτιζόταν υπουργό εξωτερικών και συμβούλου εθνικής ασφαλείας, από ό,τι πάμε διορθώσετε με, από την εποχή έχει να γίνει του Χένρι Κίσινγκερ.
2: Ακριβώς. Άρα έχει και του έχει δώσει και άλλα. Χειρίζεται τώρα το θέμα της Κούβας. Κάποια στιγμή του λέει όλα τα αρχεία του κράτους είναι δικά σου. Τον εμπιστεύεται. Άρα θα μιλήσουμε με κάποιον που αυτά που θα πει μπορεί να τα μεταδώσει, να είναι σε πλήρη συνεννόηση απευθείας με τον Τραμπ.
0: Έτσι.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Για να πούμε και κάτι άλλο, ο κύριος Ρούμπιο είναι νέος, που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει για πρόεδρος, για αντιπρόεδρος και την άλλη και την παράλληλη φορά.
0: 100%.
2: Άρα δεν είναι κάποιος που θα φύγει και θα κάνει business, mm-hmm. είναι μέσα στο παιχνίδι. Και να προσθέσουμε και κάτι άλλο, στο παρελθόν ήταν γερουσιαστής από την πολιτεία της Φλόριντα, έχει γράψει δύο νομοσχέδια για την Ανατολική Μεσόγειο, mm-hmm. τα οποία ήταν εν πολλής φιλοελληνικά, υπέρ της Κύπρου.
0: Βέβαια.
2: Άρα έρχεται κάποιος ο οποίος είναι παίκτης, έχει μέλλον και είναι γνώστης.
0: Παίκτης,
2: έχει μέλλον και είναι βαθύς γνώστης της περιοχής. Και έρχεται εδώ και δεν πάει στους πολύ αγαπημένους γειτονές μας. Άρα υπάρχει ένας εκνευρισμός. Διότι θυμάστε όταν πήγε ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο του ή τον έβαλε ο Τραμπ να καθίσει εκ δεξιών του και όλοι λέγανε μα τι έγινε, τον έβαλε, υπέγραψε, πήρε Boeing εκατοντάδες εκατομμύρια, περιμένει τα F-35.
0: Πλήρωσε και έφυγε μαθιά χέρια.
2: Πλήρωσε
0: για τα Boeing. Και... Ναι, ναι.
2: Ο άλλος είναι businessman. Του λέει έλα, έλα στο Λευκό Οίκο, έλα στο Βαλγραφείο, κάτσε δίπλα μου, αλλά τώρα αγόρασε, πλήρωσε. Άρα είναι μια επιτυχία, διότι ναι, λέμε. Πολύ σωστά, η εξωτερική μας πολιτική δεν μπορεί να είναι μόνο με την Τουρκία. Έχουμε και άλλα θέματα. Πολύ σωστά. Αλλά όταν αυτός έρχεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην Ελλάδα και δεν μπαίνει το αεροπλανάκι του να πάει σε 40 λεπτά, θα είναι στην Τουρκία.
0: Yeah.
2: Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι εμείς είμαστε πιο έμπιστοι σύμμαχοι. Και είμαστε. Δηλαδή με τον Ερντογάν δεν ξέρει τι θα ξημερώσει. Είμαστε από εδώ, είμαστε από εκεί, είμαστε και μες παραπέρα. S400, F35,
1: πέντε. Ναι, αλλά από την άλλη, ο Ερντογάν είναι κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Τόσες φορές του έχει πλέξει το εγκόμιο, κύριο πρόεδρο Τραμπ.
2: Με το αζημίωτο.
1: Καλά το λέτε, αλλά τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, να το πω εγώ έτσι. Στα λόγια. Του έχει πλέξει το εγκόμιο ο Πολάκης, να το πω έτσι.
2: Βεβαίως, και ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο ας πούμε αυταρχικοί ηγέτες, το λέω κομψά, τους αρέσει να τους επαινούν, πόσο δε περισσότερο θα σε επαινεί ο πρόεδρος της Αμερικής.
1: Mm.
2: Να κρατήσουμε όμως την ουσία. Η ουσία είναι ότι εμείς θα υπογράψουμε να πάρουμε όχι μόνο F-35 αλλά και καινούργια οπλικά συστήματα.
0: Έτσι.
2: Και η Τουρκία παρακαλά ακόμα να δει πότε και αν θα πάρει αυτά τα έξι που έχει ψηλοαγοράσει. Και... Δηλαδή είμαστε μπροστά σε αυτό.
1: Άρα λοιπόν τι να περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη, πέρα από το ότι μας εξηγήσατε αναλυτικά τη σημασία. Αλλά τι να περιμένουμε στην ουσία, να το πω
2: ουσία
1: έτσι.
2: Ουσία και συμβολισμός, να το εξηγήσουμε.
1: Ναι.
2: Η ουσία θα είναι αυτά που θα υπογράψουμε. Δηλαδή θα μπορέσουμε να πάρουμε, να προχωρήσουμε τα F-35 με καινούριους φανταστικούς, το λέω φανταστικούς, έτσι, με φανταστικούς πυράβλους και διάφορα άλλα πράγματα, ώστε θα είμαστε πιο ισχυροί. Γιατί εμείς τι θέλουμε, να αποτρέψουμε την Τουρκία. Δεν θέλουμε να επιτεθούμε, δεν θέλουμε εμείς νησιά άλλων. Θέλουμε απλά να μας αφήσουν ήσυχους. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει στην άμυνά μας και με θυσίες του ελληνικού λαού. Έτσι, αυτά τα πληρώνουμε εμείς.
0: Δισεκατομμύρια, βέβαια.
2: Δισεκατομμύρια. Αλλά δυστυχώς με τους γείτονες που έχουμε τα ψιλοχρειαζόμαστε. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι λοιπόν ουσιαστικό. Θα δούμε τα ενεργειακά τα οποία προχωράνε. Δυστυχώς με τους γείτονες που έχουμε τα ψιλοχρειαζόμαστε. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι λοιπόν ουσιαστικό. Θα δούμε τα ενεργειακά.

0: βαρύτητα. Άρα η επιτυχία είναι μια επιτυχία που έρχεται εδώ και νομίζω, θα το δούμε άλλωστε και αύριο βράδυ και την Πέμπτη θα ξέρουμε πιο σίγουρα, θα είναι επιτυχία για την Ελλάδα, γιατί θα υπογράψουμε πράγματα που θα μας κάνουν πιο ισχυρούς. Και δείχνει την ειδική σημασία που έχει η χώρα μας, διότι δεν έχω τίποτα με την Αλβανία, τη Βουλγαρία, αλλά δεν έχουν πνίκα να πάει να μιλήσει κάποιος.
1: Τώρα, κύριε Αντιπρίτανη, ένα θέμα λοιπόν είναι αυτή η καθεαυτή ομιλία και προφανώς ο υψηλός συμβολισμός. Οι συμφωνίες που είναι και αμυντικές και εξοπλισμός καινούριος και συνολικά στον ενεργειακό τομέα ο κάθετος διάδρομος, όλη αυτή η πολύ μεγάλη, πολύ στενή ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Είναι απέναντι Ρούμπιο Γεραπετρίτης, μετά Ρούμπιο Μητσοτάκης. Του θέτουν τα θέματα τα οποία προκαλούν ένταση στο Αιγαίο. Δεν του λένε, κοίταξε να δεις, έχουμε αυτό το καλώδιο. Βλέπουμε σήμερα σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Ρούμπιο έρχεται και για το καλώδιο, γιατί θεωρείται ο εμπνευστής του έργου αυτού. Μάλιστα, οι Τούρκοι τον εμφανίζουν να εκπροσωπεί και Ισραηλινά συμφέροντα τον κ. Ρούμπιο. Δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς αν είναι έτσι. Και μπλέκουν μέσα καλώδιο, 12 μίλια, κάζους μπέλη, γαλάζια πατρίδα, όλα μαζί. Επομένως, η ελληνική πλευρά του λέει: κοίταξε, υπάρχει το καλώδιο. Και οι Τούρκοι λένε ότι πρέπει να τους το γνωστοποιήσουμε. Όχι άδεια, να τους το πούμε. Εκεί θα μπλέξουμε. Γιατί αν φέρουν πλοία, εμείς θα κάνουμε. Θα είστε μαζί μας. Θα υπάρξει αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αλλάξει τον τρόπο που θέτει αυτά τα ζητήματα και είναι πιο έξυπνος. Να το εξηγήσω αμέσως. Mm. Δεν λέμε πω οι Τούρκοι μας απειλούν, είναι κακοί. Που και μας απειλούν και είναι κακοί. Αλλά δεν λέμε αυτό. Λέμε. Mm. Εμείς θέλουμε να είμαστε πόλο σταθερότητα στην περιοχή.
1: Ωραία, ωραία,
0: θέλουμε
1: εισαγή, ωραία
0: να συμβάλλουμε στην ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης. Θέλουμε ειρήνη. Θέλουμε να βοηθήσουμε το Ισραήλ. Το Ισραήλ να μην έχει προβλήματα. Όντως ο Ρούμπιο είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ. Λοιπόν, όταν τα λες αυτά, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε όλοι να βγάλουν χρήματα, θέλουμε να υπάρξουν οικονομικά deals. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λες, ναι, αλλά μας χαλάει αυτή τη συνταγή η Τουρκία που απειλείται. Το βάζεις λοιπόν, το τοποθετείς, το κάνουν αυτό οι Έλληνες διπλωμάτες και οι Έλληνες πολιτικοί τα τελευταία χρόνια με επιτυχία. Διότι άλλο να λες, πω οι Τούρκοι, γιατί κάποια στιγμή και οι ξένοι βαριούνται να τα ακούν αυτά.
1: Σωστά.
0: Και άλλο να πεις, εδώ είναι μια μεγάλη διαφορά, είναι μια μεγάλη περιοχή, εμείς θέλουμε το καλό, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά βοηθήστε λίγο τώρα εδώ,
1: ναι,
0: γιατί.
1: Το σταματάς εκεί ή λες και αν γίνει όπως είχε γίνει το πριν από 2 χρόνια και φέρουν 5 φρεγάτες, εκεί θα είστε μαζί μας. Το λες αυτό ή δεν το λες και περιμένεις το πει εκείνος.
0: Θα έλεγα ότι περιμένεις λίγο να δεις πώς λέει εκείνος, αλλά για διαφορετικά έργα έχουμε διαφορετικούς συμμάχους. Η πολιτική μας είναι πολύ διάστατη. Για παράδειγμα, το καλώδιο θα έρθουν οι Γάλλοι. Για την ασπίδα του Αχιλλέα οι Ισραηλινοί. Άρα δεν βασιζόμαστε μόνο στην Αμερική και στην Αμερική. Να το κρατήσουμε αυτό.
1: Τώρα, άλλο να έχεις την Αμερική μαζί σου και άλλο τους Γάλλους, οι οποίοι. Επειδή μάλιστα λέγεται ότι η Meridiam είναι εκείνη που θα ζητήσει την άδεια, εγώ ρώτησα το Υπουργείο Εξωτερικών και μου λένε όχι. Η διαδικασία είναι ότι θα μας ενημερώσουν η Meridiam και η ανάδοχος εταιρεία Nexam, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η οποία θα κάνει τις εργασίες για να διαπιστώσει αν ο βυθός είναι κατάλληλος να περάσει το καλώδιο. Και όταν δώσει το OK στον κύριο Γεραπετρίτη αυτή η ομάδα, τότε θα εκδοθεί η Ναύτεξ. Τελεία. Δεν υπάρχει ότι πάει μια γαλλική εταιρεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ανεπίσημα, αλλά επίσημα να πάνε οι Γάλλοι και να πούνε: ξέρετε, θα περάσουμε από εδώ. Δεν υπάρχει. Δεν πάει μια ιδιωτική εταιρεία σε ένα κράτος να ζητήσει άδεια για θαλάσσια διέλευση. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Το έχετε πετύχει και έχετε δίκιο και σε κάτι άλλο. Έχει ειδικό βάρος η Αμερική. Έχει πολύ ειδικό βάρος στην περιοχή ακόμα. Πάρα πολύ μεγάλο. Άρα, όταν έχεις και την Αμερική και όλους τους άλλους συμπληρωματικά, ισχυροποιείσαι και μπορείς να αντιμετωπίσεις λίγο καλύτερα την γκρίνια και τον εκνευρισμό των Τούρκων. Διότι θα το δούμε τώρα και πιστεύω και στις επόμενες εβδομάδες θα αντιδράσουν. Αλλά θα έχουμε πιο ισχυρή στήριξη.
2: Γιατί όμως θα έχουμε πιο ισχυρή. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί τότε αρκετά κόμματα της αριστεράς θεωρούν την επίσκεψη αυτή ανεπιθύμητη και μάλιστα διοργανώνουν σε πόλεις διάφορες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κτλ.
0: Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να μπω σε πολιτική συζήτηση, αλλά θα σας πω το εξής. Με το κοινό νου, έχουμε προεκλογική περίοδο. Τα κόμματα κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν την ιδεολογία τους, έχουν την ιστορία τους, κάνουν αυτά που περιμένουμε να κάνουν. Δεν με εκπλήσει. Αλλά εγώ δεν. Τι να πω τώρα, να σχολιάσω, αλλά κόμματα δεν είναι ο ρόλος μου. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η δική μου επιστημονική εκτίμηση είναι ότι ισχυροποιείται η χώρα μας. Δεν βλέπω δηλαδή πώς είμαστε λιγότερο ισχυροί όταν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της πιο.
2: Λένε παραδείγματος χάρη ότι έρχεται ας πούμε και θα υπογράψουμε και εμείς κάποιες συμφωνίες δισεκατομμυρίων.
1: Το είπε και ο Ζιαβίρης, ναι.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν έρχεται
1: να σου απαντήσω. Αυτό που δεν μπορεί να πει ο καθηγητής. Εγώ μεγάλωσα με το σύνθημα έξω η βάση του θανάτου. Άρα μην εκπλήσεσαι με αυτό που βλέπεις.
2: Όχι, δεν εκπλήσουμε.
1: Είναι το αυτονόητο.
2: Δεν εκπλήσουμε.

0: αλλά ουσιαστικά μεταφέρω αυτό που λένε. Ναι. Ότι δεν έχετε και μάλλον
1: προφανώς,
0: ότι δεν θα φύγει μάλλον για
1: ένα, δύο ή 12 κόμματα να θέλουν να αντιδράσουν στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και προφανώς είναι δικαίωμά τους. Αλλά εγώ θέλω να μην φύγουμε ακόμα, γιατί δεν τελείωσε ο καθηγητής. Ήμασταν στο σημείο που θέτουμε το θέμα του καλωδίου και γενικά των τουρκικών προκλήσεων. Και εκεί η ερώτηση είναι, αφού κάνουμε την κουβέντα, με όποια κατάληξη έχει, θα πέσει κανένα τηλέφωνο στην άλλη πλευρά, παιδιά ηρεμήστε ή όχι?
2: Το θεωρώ υπάρχει αυτό? Πιθανό.
1: Γιατί εγώ δεν το λέω τυχαία αυτό, δεν το ρωτώ τυχαία.
2: Και εγώ πιστεύω ότι δεν το ρωτά τυχαία.
1: Αυτό είναι ο στόχος της ελληνικής πλευράς, να υπάρξει ο τηλέφωνος στην άλλη πλευρά.
2: Βεβαίως να υπάρχει μια πίεση, η οποία όμως δεν πρέπει να είναι δημόσια, γιατί πρέπει να είναι διπλωματική, παρακοινιακή. Ναι. Και κρατάω εγώ ότι ο Ερντογάν στον ΟΗΕ έκανε μια ομιλία λιγότερο επιθετική, αν το είχατε παρατηρήσει.
1: Πολύ λίγο επιθετική. Ήταν άλλος ο Ερντογάν, καλός μαθητής. Και η συνέντευξη που έδωσε πριν φύγει από την Αμερική στο ίδιο οικοσχήματος. Δεν τον αναγνωρίζαμε.
2: Και ξέρετε, αυτοί καταλαβαίνουν την ισχύ. Αυτό καταλαβαίνουν. Τα λόγια, το διεθνές δίκαιο, να μην πω που τα έχουν γραμμένα. Αλλά την ισχύ την καταλαβαίνουν. Όταν λοιπόν παίρνουν τα κατάλληλα μηνύματα, αλλά πρέπει να τα πάρουν παρασκηνιακά. Γιατί? Διότι δεν πρέπει να φανούν ότι είναι αδύναμοι, ότι υποχωρούν ή τους λένε τι να κάνουν. Καταλάβατε, πρέπει να. Εγώ έτσι κρίνω. Δηλαδή είναι από τώρα δικτάτορ ή τέλος πάντων δικτατορίσκο.
1: Όχι, ίσα. Αν πέσει το τηλέφωνο, κάτσε λίγο ήσυχα και εγώ θα δω θετικά το θέμα των F-35, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να πάρει και άλλη μορφή. Δηλαδή, ο Τούρκος λέει: εγώ να κάτσω, αλλά θα με βοηθήσει τα F-35, γιατί υπάρχουν κάτι ρωσικοί πύραυλοι που αν δεν σου ξεφορτωθώ, δεν θα πάρω F-35.
2: Και δεν εκεί θα έρθει η συζήτηση. Προσέξτε τώρα, εκεί που γελάω λιγάκι είναι ότι ο Τραμπ του υποσχέθηκε, εκεί είπε και δηλώσει: θα σου δώσει F-35, αλλά δεν είναι δικιά του απόφαση, είναι του Κογκρέσου. Τι κάνει τώρα το Κογκρέσο, έχει εκλογές. Τι κάνουν αυτοί που θέλουν να κάνουν εκλογές, πρέπει να μαζέψουν χρήματα. Ονόητο. Δεν είναι τώρα ώρα να αρχίσουν να τα βάζουν με διάφορα ισχυρά λόμπι και να δώσουν F-35 στην Τουρκία. Άρα ο Τραμπ υποσχέθηκε κάτι που δεν είναι δική. Εντάξει, μπορεί να επηρεάσει, πρόεδρος είναι, αλλά δεν είναι δικιά του απόφαση. Δεν είναι με το σύστημα όπως εδώ.
1: Υπάρχει ο διάλογος το Σάββατο το πρωί που ο Τραμπ μπαίνει στο ελικόπτερο και τον ρωτούν, θα κάνετε κάτι για τις κυρώσεις? Κάτσα, είναι οι κυρώσεις της πρώτης θητείας Τραμπ το 20, που προβλέπουν ότι εάν η Τουρκία έχει ρωσικούς πυράβλους, δεν μπαίνει F-35. Και απάντησε φυσικά. Εγώ πάντα ικανοποιώ τον φίλο μου τον Ερντογάν. Και ποιο στο χέρι του είναι? Μπορεί να πάει ο Τραμπ να καταργήσει τον νόμο στη Γερουσία? Όχι, προφανώς το Κογκρέσο. Όχι.
2: Τώρα,
1: αυτό είναι να περνάει η ώρα. Είναι ένα τσακ-τσακ στην πλάτη στον Ερντογάν αυτό. Για τα μικρά παιδιά, ναι.
2: Κοιτώντας και τώρα παρακολουθώντας χρόνια τον Τραμπ, βλέπουμε πιο σημαντικό είναι το τι κάνει και όχι τι λέει. Γιατί πολλές φορές τα αλλάζει και δεν το κάνει επειδή είναι περίεργος. Είναι στρατηγική του αυτή. Θολώνει τα νερά.
1: Κάθε 5 λεπτά αλλάζει.
2: Ναι, θολώνει τα νερά και πιστεύει ότι έτσι έχει μεγαλύτερη προσπάθεια και δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις, να αλλάζει θέσεις. Okay, έχει αυτό τον τρόπο. Δύσκολο να το παρακολουθήσεις.
1: Είναι αλλά εύκολο. Να σας πω κάτι. Εγώ κάθε βράδυ το παίρνω 12 και 5, λέει θα τσακίσω τους Ιρανούς. 12 και 10, λέει έχω ένα τηλεφώνημα, υπάρχει περιθώριο να τα βρούμε. 12 και 4 είναι τρελή αυτή, οι Ιρανοί θα πληρώσουν πολύ ακριβά. 12 και 20 θα τους εξαφανίζω, 12 και 25 έχουμε ραντεβού. Έτσι περνάει το βράδυ. Αυτό είναι ο Τραμπ. Ανά 5 λεπτά μια άλλη ανάρτηση. Και όπου κάτσει η βραδιά, μέχρι τα ξημερώματα. Δεν υπάρχει τέτοια θητεία Αμερικανού Προέδρου. Αλλά Λουκία. Νομίζω ότι εγώ περιμένω να μιλήσει με τον καθηγητή. Ένα θέμα είναι η ένταση στο Αιγαίο. Και το άλλο θέμα είναι πόσο κοντά μπορούμε εμείς να έρθουμε με τους Αμερικανούς όταν υπάρχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Μπορεί να σπάσει αυτό.
0: Αυτό θέλω να πω. Γιατί τον Ιούνιο, παράδειγμα, τον Ιούνιο δεν ήταν που είχε συναντηθεί.
1: Υπάρχει μια εικόνα ότι είναι πιο κοντά ο Ερντογάν με τον Τραμπ και εμείς είμαστε μακριά.
0: Υπάρχει αυτή η εικόνα. Πρώτη φορά έχουμε τόσο κοντά. Αν μπορεί να σπάσει με αυτή την επίσκεψη.
2: Κοιτάξτε, σε αυτό έχω συγκεκριμένη άποψη και την πιστεύω κιόλας. Ισχυρά. Και θα σας πω ποια είναι. Με τον Τραμπ και την Αμερική του Τραμπ δεν είναι το θέμα αν θα είσαι κοντά ή μακριά από τον Τραμπ. Είναι αν θα είσαι κοντά ή μακριά από τα συμφέροντα του Τραμπ και όπως τα βλέπει ο ίδιος τα συμφέροντα της Αμερικής.
1: Πάνω απ' όλα businessman.
2: Business. Κάθετος διάδρομος. Business. F-35. Business. Όχι μόνο business. Συμφέροντα κοινά. Δεν είναι ότι αγαπάει την Ελλάδα ή ότι επειδή είμαστε καλός λαός ιστορικός ή ότι έχουμε ωραίες παραλίες. Έχουμε συγκεκριμένα project, το λιμάνι στην Ελευσίνα, η αγωγή, ο εξοπλισμός, που συμφωνούν, έχουμε κοινό συμφέρον και προχωράμε. Το αν συμπαθεί ή όχι τον Μητσοτάκη ή τον όποιος είναι, ξέρω εγώ, υπουργός εξωτερικών ή όχι, δεν είναι το σημαντικό με αυτή την κυβέρνηση. Το σημαντικό είναι να υπάρχει η business, να το πούμε έτσι λαϊκά.
1: Τι θα κερδίσει στο τέλος της μέρας. Θα κερδίσει, είσαι πολύ ωραίος, κάτσε, θα κερδίσω. Αυτό είναι.
2: Ναι.
1: Εκεί καταλήγεις.
2: Ακριβώς. Και να σας πω κάτι. Στο τέλος της ημέρας, ένας πολιτικός θέλει να πει ότι έδωσα κάτι παραπάνω στη χώρα μου. Εντάξει. Τώρα το κάνει λίγο άγαρπα πολλές φορές. Αλλά το καταλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Τεπρή, ήταν μια απολαυστική ζήτηση μαζί σας. Φτάσαμε ήδη 4 και 27. προτείνω να τελειώσει η συνάντηση με τον Ρούμπιο και να τα ξαναπούμε για τον απολογισμό που θα έχουμε πια και συγκεκριμένα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάραβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 26 10 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
17: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
18: Και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο Ελληνικό, στην Κηφισίας, ανατμήματα από Αμπελοκήπους έως Μαρούση, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή έως Καρέα, στην άνοδο του Κηφισού, στο Περιστέρι και στην κάθοδο από Γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε ισχύ από τις 6 το απόγευμα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ εξάρθρωσαν οι αρχές. Ως εγκέφαλοι φέρονται ο αρχηγός του κόμματος Λάος, η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.

0: στους 97,8.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 4, ζήλα FM 97,8 σε ένα απογευματινό, σε ένα καλοκαιρινό απόγευμα, 3η 6 Οκτωβρίου, αλλά ο Θεός, ο καιρός, ο Θεός,
1: ο
0: καιρός θυμίζει καλοκαίρι. Λοιπόν, με πρόβλεψη για 30-32 βαθμούς προς τέλος της εβδομάδας, αριστούργημα, και ανυπομονώ, πάντα στο ΕΛΕΦΕ 97,8, να ακούσω τώρα τον ντέρμπι. Το ντέρμπι είναι ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος. Εγώ δεν θα ήθελα να μισθέσω με τη Λουκία απέναντι, διότι ξέρετε, θα υποφέρει στα χέρια του. Διότι θα πει, γιατί ρωτάμε και δεν δίνουμε, μειώνουμε το ΦΠΑ. Γιατί ρωτάμε και δεν μειώνουμε
1: το φόρο.
0: Γιατί ρωτάμε και δεν επιστρέφουμε τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ.
1: Περίμενε, να
0: γιατί έχουμε προγραμματισμό. Εγώ θα σα αφήσω από όλα, μάλλον δεν θα μιλάω καθόλου. Λυπάμαι τον κύριο Μαρκόπουλο, εντάξει, για αρκετά έμπειρο. Είναι τώρα πόσο θα αντέξει τα χέρια σου, δεν ξέρω.
1: Ξέρω,
0: γιατί αυτά που ρωτάς και... εσύ. Θα ρωτούν οι 9 σου 10 ακροατές, ρωτάει την πολίτευση. Δεν τα ρωτάς το μυαλό σου.
1: Αυτό είναι το θέμα, δεν τα βγάζω από το κεφάλι.
0: Και ξέρεις, όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού, όταν θα έρθει το αέριο, το ρεύμα, το πετρέλαιο στα ύψη και δεν έχει όλος να πληρώσει, δεν τον ενδιαφέρει
1: και τελειώνει ο μισθός.
0: Λέει, γιατί κύριε, εγώ πληρώνω ακριβότερα τη βενζίνη, το ρεύμα, το αέριο από την Γαλλία, την Ιταλία.
1: Και γιατί μου λες ότι πρέπει να ξεπληρώσω το χρέος και εγώ δεν έχω να φάω?
0: Γιατί έχω σε μία στήλη σύγκριση τιμών και δεν έχω δίπλα στήλη και σύγκριση μισθών. Διότι αν ο άλλος θέλει, εμείς θέλουμε ένα μισθό για 3 ρεζερβουάρ και ο άλλος θέλει σε κάθε μισθό γεμίζει 15 ρεζερβουάρ, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαφορά.
1: Επίσης είναι και αυτό, ότι όταν ακούμε το αύξηση μισθών, αλλά
0: λοιπόν,
1: να συγκλίνουμε και λίγο με την Ευρώπη.
0: Ο κύριος Δημήτρης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έκανα εισαγωγή.
1: Σας κάναμε μια εισαγωγή.
0: Έκανα εισαγωγή, σας παραδίδω στα χέρια της Λουκίας, δεν θα ήθελα να μη στέσεις σας, διότι προσπαθώ να απαντήσω στα ερωτήματα. Γιατί ρωτάμε τις Βρυξέλλες και δεν το κάνουμε μόνοι μας.
1: Τελικά κύριε Μαρκόπουλε, γιατί το debate των ημερών είναι αν πρέπει να ρωτάμε τις Βρυξέλλες, δεν πρέπει να ρωτάμε τις Βρυξέλλες. Λένε, αν μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας.
0: Γιατί έστειλε ο Μητσοτάκης επιστολή.
1: Γιατί έστειλε ο Μητσοτάκης επιστολή και γιατί ουσιαστικά είπε όμως κάποια στιγμή, από ό,τι διαβάσαμε σήμερα, η Ούρσουλα von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Το οποίο αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Είναι σαν να μας κλείνει την πόρτα και να λέει ότι δεν θα πάρθουν μέτρα
0: ένα
1: γενικότερα.
0: Αυτό, και το δεύτερο που θέτει τόσο καιρό η Λουκία, κύριε Υπουργέ, και εγώ σταματώ, είναι έπρεπε ο Μητσοτάκης να ρωτήσει. Εντάξει, δεν ρωτάει αν θα μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα. Ρωτάει αν μπορούμε να σπάσουμε το ταβάνι των δαπανών. Πρέπει να ρωτήσει ή να το κάνουμε μόνοι μας. Ρωτάει αν μπορούμε τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ να τα επιστρέψουμε εμείς. Ρωτάει η Λουκία, γιατί όχι μόνοι μας.
2: Λοιπόν,
0: δεν ρωτάμε Λουκία, ρωτάει όλη η αντιπολίτευση.
1: Όλη η αντιπολίτευση και ρωτάνε είναι και οι ακροατές, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Είναι ενδιαφέροντα ερωτήματα και νομίζω ότι πρέπει λίγο να απαντήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος για μερικά πράγματα πώς πάνε οι καταστάσεις. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο. Επειδή πολλοί λένε η εθνική άποψη και η εθνική τοποθέτηση γύρω από αυτό. Γιατί δεν το κάνουμε ως Ελλάδα και γιατί ζητάμε την έγκριση. Η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά αυτό το μέτρο, μπορεί να το κάνει αυτόνομα. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι η διασύνδεση του ειδικού φόρου έχει να κάνει με τον τελικό στόχο δαπανών του κράτους μας. Και τι σημαίνει αυτό? Ο στόχος δαπανών αφορά τα δημοσιονομικά μας μεγέθη, τη δημοσιονομική μας πορεία, το δημοσιονομικό προφίλ της χώρας μας. Τι ξοδεύουμε σε μια περίοδο όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα επιτόκια, με τα ομόλογα μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Παρακολουθείτε, είστε και στο ρεπορτάζ έμπειροι. Έχει αρχίσει και συζητιέται πολύ πολύ έντονα το πρόβλημα το οποίο έχει, για παράδειγμα, η Γαλλία με τα ομόλογά της. Και ποια λέξη αναδύεται στο δημόσιο διάλογο? Η λέξη spreads. Θυμόσαστε γιατί η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια? Γιατί είχαν ξεφύγει τα spreads.
0: Το κόστος δανεισμού δηλαδή.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Άρα ουσιαστικά λοιπόν τι λέμε εμείς? Θέλει ιδιαίτερη προσοχή η Ελλάδα να μην μπει σε αυτό το σπιράλ προβλήματος, να μην μπει σε αυτή τη δέσμη κρατών, σε αυτή τη στιγμή δεν είμαστε, τα οποία έχουν αρχίσει και κλειδονίζονται από τα σπρέτς και από την πορεία των ομολόγων τους, γιατί αυτή η κρίση είναι πολύ επίπεδη.
1: Μισό λεπτό όμως, κύριε Μαρκόπουλε, αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούνε όμως λένε καλά όλα αυτά, εγώ όμως δεν μπορώ να βγάλω το μήνα, δεν μπορώ να περάσω, η αμόλυβδη έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, θα χρειαστούν να βάλουν ειδικά σε περιοχές δύσκολες πετρέλαιο θέρμανσης παραδείγματος χάρη, και όλα αυτά που μας λέτε ο κόσμος όμως λέει εγώ αυτά τα ακούω βερεσένα, σας το πω έτσι, γιατί εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα.
2: Εντάξει, ακούστε να δείτε. Τα αντιλαμβάνομαι όλα τα ερωτήματα και δεν σας λέω, δεν αρνούμε ότι η κατάσταση είναι σύνθετη και δύσκολη. Από την άλλη πλευρά όμως αυτά τα οποία λέω είναι η αποτύπωση μιας πραγματικότητας. Θα σας θυμίσω ότι στα μνημόνια μπήκαμε λόγω των spreads. Μπήκαμε γιατί και τότε υπήρχε, θα θυμίσω...
1: Ναι, αλλά τώρα έχουμε φύγει από τα μνημόνια μας, λέτε. Έχουμε ανάπτυξη.
2: Τώρα με πάτε λίγο αφαιρετικά, αφήστε μου όμως να σας απαντήσω.
0: Έλα, να αφήσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο να τελειώσει.
2: Με το δε με ενδιαφέρει η δημοσιονομική πορεία της χώρας, είναι σαν να λέμε δώστα τώρα όλα και έχει ο Θεός. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους.
1: Όχι όλα, κύριε Μαρκόπουλε, από το όλα μέχρι το τι δίνουμε τώρα νομίζω υπάρχει μεγάλη απόσταση.
2: Μα με συγχωρείτε, έχουμε δώσει σε παροχές αυτή τη στιγμή, για την επόμενη χρονιά μιλώ για το 27, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πάει σε 7η αύξηση του κατώτατου μισθού. Τώρα, τον Νοέμβριο, τον επόμενο μήνα.
1: Ναι, αλλά...
2: Αφήστε με μισό δευτερόλεπτο. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ... Για το επίδομα στους συνταξιούχους και για το ενίκιο. Έχουμε μια σειρά από δράσεις για να ενισχύσουμε την κατάσταση. Έχουμε μια πολιτική την οποία ανακοινώσαμε σε ό,τι αφορά την κίνηση. Θα έχουμε στις 14 Οκτώβρη την εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όλα αυτά δεν συνθέτουν μια αδιάφορη κυβέρνηση η οποία κοιτάζει το πρόβλημα.
1: Δεν είπαμε ότι είναι αδιάφορη η κυβέρνηση. Δεν είπαμε ότι είναι αδιάφορη η κυβέρνηση, ούτε ότι απλά κοιτάζει το πρόβλημα. Εγώ σας λέω, αν τα θέματα όμως, αν τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει, αν τα κρίνετε επαρκή εσείς. Διότι ο λαός φαίνεται ότι δεν τα κρίνει. Αρκετοί τέλος πάντων, να μην το γενικεύσουν.
2: Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ακούω κάποιες προτάσεις οι οποίες θα είχαν ρίξει την ελληνική οικονομία όχι απλά σε σπιράλ οικονομικού θανάτου, σε φοβερή περιδίνηση. Το να ακούγεται από πολιτικούς αρχηγούς η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή από 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο, με μία κίνηση να δώσουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε για τη μεγέθη είναι αυτά.
0: Επιτρέψτε μου, θέλω να βάλω τα πράγματα στο κουτάκι και να μιλήσω για πρακτικές απαντήσεις. Ένα. Αυτή τη στιγμή στόχος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα. Πείτε μας, σε ποια καύσιμα καταρχήν, μιλούμε μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης ή και για τα άλλα?
2: Καταρχάς, σε ό,τι
0: την πρόθεση, λέω.
2: Είναι η παρέμβαση στο ντίζελ και έχουμε προφανώς και την παρέμβαση.
0: Όχι. Δεν λέω την επιδότηση. Λέω την επιστολή Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν. Ζητάει άδεια. Λέει, εγώ θέλω να μειώσω τη φορολογία στα καύσιμα. Διάβασε το Bloomberg. Και θέλω, επειδή δεν ρωτάω αυτό μπορώ να το κάνω μόνος μου, θα χάσω έσοδα, να με αφήσει να χάσω έσοδα, να μετρήσουν αυτά στις δαπάνες. Όταν λέει να μειώσω φορολογία στα καύσιμα ο Πρωθυπουργός, εννοεί ποιο? Αφήστε την επιδότηση. Εννοεί τη φορολογία στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο ντίζελ ή στην αμόλυβδη.
2: Ο Πρωθυπουργός μιλάει για δημοσιονομικό χώρο. Mm. Η πολιτική θα εξειδικευθεί μετά. Εμείς τι λέμε, ότι θα πρέπει ευρωπαϊκά να υπάρξει μια ανταπόκριση.
1: Ναι, αλλά φαίνεται ότι δεν
0: στιγμή,
1: υπάρχει.
0: Μια στιγμή, Λουκία, να μην χάσουμε το ζητούμενο.
2: Εμείς λοιπόν λέμε να δοθεί δημοσιονομικός χώρος, ώστε να κάνουμε εθνική παρέμβαση.
0: Για ποια καύσιμα?
2: Αυτά θα εξειδικευτούν, θα τα δούμε.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι θέρμανσης, κίνησης, ντίζελ, αμόλυβδη, οτιδήποτε άλλο.
2: Προφανώς θα έχει συμπερίληψη σε όλα τα πεδία.
0: Άρα ζητάει παραπάνω χώρο για να κάνει και άλλες παρεμβάσεις για να αγοράζουμε φθηνότερα τα καύσιμα. Πετρέλαιο, θέρμανση και κίνηση.
2: Λοιπόν, να κάνουμε παρέμβαση. Και θα σας πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή, είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι και οι δύο. Μπορεί κανένας να προσδιορίσει την έκταση και το βάθος αυτής της κρίσης στην ενέργεια?
0: Όχι, ούτε τη διάρκεια.
1: Ναι, αυτό όμως είναι επιχείρημα ως προς τι, κύριε Μαρκόπουλε, για να το καταλάβω. Ως προς το ότι δεν παίρνω μέτρα τώρα, γιατί μπορεί αυτό το πράγμα να διαρκέσει 6-7 μηνές.
2: Προφανώς, κύριε Αγκάτσου, αν η κρίση είναι να διαρκέσει 8-9-10 μήνες ή και παραπάνω, οφείλεις να είσαι προσεκτικός στη λήψη μέτρων.
0: Και θα χρειαστούν κι άλλα.
2: Είναι ατέλειωτα.
0: Ωραία, έχουμε φτάσει λοιπόν σε μια είδηση που μας λέτε ότι ζητάει.
2: Επειδή κάνετε έτσι λίγο. καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό παιχνίδι. Μου κάνετε μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι ένα κράτος δεν οφείλει να έχει μια στρατηγική προσέγγιση?
1: Όχι, οφείλει να έχει. Αλλά πρέπει να βλέπει και το παρόν. Αλλά πρέπει να βλέπει και το παρόν. Αυτό σας λέω.
2: Εσείς μου παίρνετε συνέντευξη, δεν σας παίρνω εγώ, αλλά να σας ρωτήσω κιόλας.
1: Ναι, πείτε μου, κύριε Μαρκόπουλε. Ναι, σας ακούω.
2: Εσείς δηλαδή, αν ήσασταν στο οικονομικό επιτελείο, θα ρίγνατε όλες τις εφεδρίες μια και έξω και όποιον πάρει ο χαρός?
1: Όχι, αλλά θα έβλεπα και το παρόν. Αν έβλεπα ότι στο παρόν.
2: Λέω μήπως που δεν είναι και τόσο μακρινό.
0: Επειδή έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Να τελειώσω αυτό που θέλω να μάθω από τον κύριο Μαρκόπουλο και συνεχίζουμε σε άλλη κατεύθυνση. Ένα θέμα. Πάμε πρακτικά λοιπόν. Επιστολή Μητσοτάκη. Αφήστε τι θα γίνει σε τρεις μήνες. Εγώ λέω τώρα. Έχουμε μία επιστολή Μητσοτάκη. Ξεχάστε τα υπόλοιπα. Ζητάει ένα δημοσιονομικό χώρο για να κάνει επιπλέον παροχές σε καύσιμα, κίνηση και θέρμανση. Σωστά. Τι θα είναι, θα εξειδικευτεί. Σωστά.
2: Η κυβέρνηση, ουσιαστικά ο πρωθυπουργός, ζητάει με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
0: Ναι. Λέει, δώσε μου χώρο να πάρω και άλλα μέτρα. Που είναι έξω από τα όρια μου. Ωραία.
1: Υπάρχει σχέδιο, αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή.
0: Λοιπόν, μια στιγμή να τελειώσω αυτό που θέλω να βγάλω μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Θα έπρεπε να το λέτε εγώ.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ένα θέμα, κύριε Μαρκόπουλο, μην φύγουμε. Μία ερώτηση θέλω να κάνω και μετά ο λόγος στη Λουκία. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ένα. Δύο. Είναι μια συγκεκριμένη επιστολή. Δεν φεύγω από αυτό. Ξέρω τι ρωτάω. Δύο. Ο πρωθυπουργός λέει. Έχω παραπάνω έσοδα γιατί ακρίβηναν τα καύσιμα και παίρνω παραπάνω ΦΠΑ. Θέλω αυτόν να τον επιστρέψω. Σωστά. Στους πολίτες.
2: Αυτό μπορεί να είναι και με άλλη πολιτική όμως. Δεν είναι δεσμευτικό σε ό,τι αφορά.
0: Δεν λέω ότι είναι. Λέω τι λέει ο Μητσοτάκης στην επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν. Λέει αυτό. Ωραία. Άρα, πού πάμε. Εάν στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη πει η Κομισιόν ή πει σε 5 μέρες, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα. Ναι, εμείς θα ξέρουμε. Και εγώ ξέρω ότι ο χώρος που ζητείτε είναι 700 εκατομμύρια ευρώ, ότι θα έχουμε τα επιπλέον 700 εκατομμύρια από τις Βρυξέλλες να ξεφύγουμε από την οροφή των δαπανών, ώστε από την επιστροφή του υπεραποδίδοντος ΦΠΑ και από το μεγαλύτερο χώρο, το δημοσιονομικό, σε καύσιμα, κίνηση και θέρμανση, να βγείτε ένα πρωί και να πείτε: ανακοινώνω μέτρα 700 εκατομμύρια ή τα πρώτα 500 τώρα και κρατάω και 200 καβάντζα. Έχω και άλλα 400 προϋπολογισμό, 1,1 δις, για να πάρει ανάσα ο κόσμος. Σωστά το έχω καταλάβει?
2: Εμείς ψάχνουμε χώρο και κατόπιν θα εξειδικευθούν τα μέτρα. Αν με ρωτάτε για τον ειδικό φορό.
0: Σα λέω ποια μέτρα. Κάτω. Όχι, όχι, λέω. Έτσι. Σωστά το έχω καταλάβει ότι μιλάμε για ένα χώρο 700 εκατομμύρια που ζητάτε από τις Βρυξέλλες.
2: Θα τα δούμε. Γιατί σε ό,τι αφορά την αποτύπωση των ποσών ακούγονται διάφορα νούμερα. Εγώ σα λέω, θα τον βρούμε το χώρο. Εγώ όμως αυτό το οποίο μπορώ να σα πω με τα λόγου γνώσεως είναι ότι. Πολιτικές θα εξειδικευθούν κατόπιν. Mm. Επειδή κάποιοι μιλάνε για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Γιατί ζητάμε χώρο από την Ευρώπη, κύριε Στραβελάκη? Mm. Η Ιταλία έδρασε αυτοβούλος. Περίπου έκανε αυτό το οποίο περιγράφετε εσείς. Και πήγε και πήρε το ΦΠΑ και τον έριξε στον ειδικό φόρο. Mm. Και μας το προβάλλει η αντιπολίτευση σαν ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Εξαιρετικό. Χωρίς να έχει ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Όλα εξαιρετικά, έτσι. Το ξέρετε ότι η Ιταλία είναι σε καθεστώς επιτροπίας. Έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή η οικονομία της.
1: Η Κύπρος, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Λοιπόν, εμείς, ακούστε, μιλάμε με διαφορετικά παραδείγματα. Μην ξεχνάτε ότι η δική μας χώρα...
0: έχει σημασία η ερώτηση της Λουκίας. Γιατί η Κύπρος δεν ρωτάει.
1: Γιατί η Κύπρος που παίρνει από εμάς, από τα δικά μας δηληστήρια παραδείγματα.
2: Άλλη αγορά, μικρότερη πληθυσμιακά, πιο ευέλικτη, εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και με διαφορετικά εντελώς δίκτυα διανομής σε όλα τα επίπεδα. Σας λέω όμως με την Ιταλία, μια χώρα με την οποία. Έχουμε ομοιότητες. Η Ιταλία μπήκε σε επιτροπία. Η Ελλάδα έχει περάσει, μην το ξεχνάμε αυτό, από δημοσιονομικές περιπέτειες. Να. Όταν λοιπόν μπαίνει.
0: Άρα λέτε ότι λόγω διαδρομής και ύψους χρέους εμείς πρέπει να ρωτάμε. Αυτό λέτε.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Πάντως...
2: Δεν είπα, ακούστε να δείτε. Είμαστε σε μια μεταμνημονιακή φάση. Δεν σημαίνει όμως ότι οι ουρές των μνημονίων δεν ταλαιπωρούν ακόμα την ελληνική οικονομία. Λέμε λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και δεν το νομίζω ότι ίσως πρέπει να το κάνουμε πιο σαφές. Εξελίσσεται πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα ομόλογα των κρατών και πολύ μεγάλη. Η Γαλλία έχει πρόβλημα. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα που έχει ρίξει περίπου ένα δις για την ενεργειακή κρίση μπορεί και παίρνει μέτρα και η Γαλλία, που είναι τεράστια χώρα, δεν μπορεί να πάρει ένα μέτρο.
0: Πάμε τώρα πάντως στο πιο δύσκολο που δεν το λέει κανένα.
1: Να πω κάτι ένα λεπτό. Χθες ο κύριος Γιαργόβας, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Ο κύριος Γιαργόβας, καθηγητής του Τμήματος των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, μας έλεγε ότι δεν χρειάζεται να ρωτάμε ούτε τις Βρυξέλλες ούτε κανέναν από τη στιγμή που έχουμε υπερπλεονάσματα. Και ότι αυτά τα υπερπλεονάσματα δεν χρειάζονται. Είναι δηλητήριο για την οικονομία.
2: Τον σέβομαι, είναι ένας καθηγητής, τον εκτιμώ, τον άλλο που έχει μια γνώμη. Εγώ σας λέω όμως ότι οφείλουμε, δεν λέω, εγώ λέω ότι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Και σας το λέω, και η Ιταλία πήρε μέτρα μόνη της.
0: Ωραία, πάμε να βγάλουμε μια είδηση τώρα. Πάμε να βγάλουμε μια είδηση.
2: Ο κ. Λαργόβας είναι ένας από τους πολλούς καθηγητές, τον σέβομαι.
0: Κλείνοντας, πάμε να βγάλουμε μια είδηση από τον κύριο Μαρκόπουλο. Ακούστε τι γίνεται. Δίζελ κίνησης. Πόσο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης λουκιάς του δίζελ κίνησης? 41 λεπτά.
1: Ναι, φόρος πάνω στο φόρο.
0: Ναι, όχι φόρος πάνω στο φόρο. Ο ειδικός φόρος είναι 41 φόρος. Λεπτά.
1: Ναι.
0: Πόσο μπορεί να πέσει? 33. Πανευρωπαϊκά, δεν μπορείτε παραπάνω. 8 λεπτά. Πόσο είναι η επιδότηση τώρα στο δίζελ? 20. Εγώ λοιπόν ρωτώ τον κύριο Μαρκόπουλο, τι θέλει ο Πρωθυπουργός? Διότι εάν πρόκειται να μειώσουμε το φόρο στο δίζελ κίνησης, έχουμε ήδη 20 λεπτά παροχή. Και το μάξιμουμ της μείωσης του φόρου είναι 8. Τι θέλουμε από το δίζελ κίνηση που είναι το βαρόμετρο και είναι το πιο ακριβό προϊόν αυτή τη στιγμή? Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Μαρκόπουλο?
2: Κύριε Στραβελάκη, εμείς είπα, θέλουμε μια συνολική πολιτική. Είναι το δίζελ, είναι το θέρμανσης.
0: Όχι μείωση φόρου όμως, γιατί και να μειώσουμε το φόρο 8 λεπτά. Έχουμε 20 τώρα. Δεν κάνουμε τίποτα.
2: Κάνουμε μια προσέγγιση διαφορετική. Κάνουμε μια προσέγγιση να βρούμε χώρο για μια συνολική αποτύπωση. Mm. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή την προσέγγιση ο στόχος που λέμε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αποτύπωση είναι ο σωστός. Να ελαφρυνθεί συνολικά ο προϋπολογισμός των κρατών, να υπάρξει ένα πρόγραμμα αντίστοιχο, να το πω περίπου σαν τον COVID, γιατί είναι μια έκτακτη κατάσταση.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο όμως πήρατε την απάντηση. Είπε σήμερα η κυρία Φόντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο ότι δεν υπάρχει μια λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όχι οριζόντιες αποφάσεις.
1: Όπως αυτό που μας λέτε ότι έγινε επί COVID.
2: Μια διαπραγμάτευση, γιατί μια διαπραγμάτευση ουσιαστικά λέμε εμείς να γίνει, ξεκινάει καμιά φορά και με μια αρχική διαφωνία. Στο τέλος όμως προκύπτουν συγκλήσεις. Και θα σας θυμίσω ότι και για το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρχαν διαφορετικές αρχικές αναγνώσεις, το οποίο η Ελλάδα είχε εισηγηθεί, ο Μητσοτάκης, που κάποιοι τον ηρωνεύονται. Mm. Και για το πρόγραμμα SAFE υπήρχαν διαφορετικές αναγνώσεις των κρατών μελών και στο τέλος προχώρησε. Και για το πρόγραμμα COVID υπήρξαν στην αρχή αντιρρήσεις. Ακόμα καλά για να θυμίσω και για τα προγράμματα διάσωσης της χώρας μας. Στην αρχή άλλοι θέλαν να βγούμε εκτός ευρωζώνης και άλλοι θέλαν να μείνουμε.
0: Άρα πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Εγώ θα έλεγα ότι ξεκινάει ένας δρόμος, όχι πολύ μακρύς, συζήτησης και διαπραγμάτευσης στο ευρωπαϊκό πεδίο και άριστα πράττει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που βάζει από τους πρώτους, μη σας πω και ο πρώτος, που βάζει την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομικό
0: χώρο. Ωραία, άρα απαντήσατε γιατί ρωτάμε. Δεύτερον, απαντήστε τι ζητάμε. Δημοσιονομικό χώρο γενικώς, ένα πακέτο να το δούμε όλο μαζί. Μη λέμε μείωση φόρου ή επιστροφή οτιδήποτε. Και ακριβώς. Αυτό το πακέτο, όταν κλείσει το ποσό, θα είναι 10 ευρώ, θα είναι 100 εκατομμύρια, θα είναι 300, θα είναι 500. Θα δείτε πώς θα το ξοδέψετε και πότε. Σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία,
2: θα κάνουμε εθνική πολιτική κάτω από την λογική ότι η Ευρώπη πλέον αντιμετωπίζει συνολικά και κάθε κράτος εφαρμόζει την πολιτική.
0: Μακάρι να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος χώρος και γρήγορα να δοθούν τα χρήματα.
2: Γιατί δεν είναι δυστυχώς όλες οι πολιτικές. Δεν λέω για εσείς, είστε δημοσιογράφος. Χαίρομαι όμως που το λέτε, γιατί δεν είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις σε αυτή την εθνική γραμμή. Βλέπω ηρωνίες, βλέπω κάποιους οι οποίοι.
0: Εγώ ειδήσεις προσπαθώ να βγάλω, κύριε Μαρκόπουλο.
2: Έχουν βρει τη μαγική συνταγή και μας την κρύβουν. Και ειδήσεις
0: προσπαθώ να βγάλω, γιατί αυτός που μας ακούει δεν νοιάζεται για την κοκορομαχία, νοιάζεται αν θα πλειώσει φθηνότερα αυτό που είναι ο εφιάλτης.
2: Είναι ένα εθνικό μέτωπο και κάποιοι απέχουν αυτή τη στιγμή για μια συζήτηση στην Ευρώπη.
0: Είναι άλλο θέμα αυτό που ανοίγει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλο, Υπουργό Οικονομικών. Πάμε, πάμε.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Μόνο.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Και Λουκιά, σου αρέσει ο James Bond?
11: Ο James Bond αμένει πολύ. Τι,
10: λοιπόν,
11: για πες.
10: Συντονίσου. Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007.
11: Τέλειο.
10: Έχει αρχίσει 2-1 Οκτωβρίου. Θα υπάρχει μέχρι Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand, όποτε επιλέξεις, με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις, αποστολές υψηλού κινδύνου, τελαίνομαι εγώ, να είναι έξω,
11: είναι πολύ ωραίο,
10: λίγο
11: πολύ
10: να έχει λίγο ψυχρούλα,
11: έτσι, και να κάνεις, να βλέπεις ταινιούλα.
10: Να δεις James Bond, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV.
12: Αντένα Πάτρας, 105,3.
13: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
14: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
15: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
16: Konnichiwa. Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
17: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
18: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
17: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
18: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
17: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
18: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
17: Η κορυφαία επιλογή.
19: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
22: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
23: No habla español.
22: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
23: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
22: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
24: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: 29 του Σεπτέμβρη σήμερα. Εύη μου, 29.
1: Τελειώνει ο Σεπτέμβρης.
0: Τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Αύριο.
1: Πότε φτάσαμε ως εδώ? Καλά, εύκολα δεν φτάσαμε ως εδώ, αλλά.
0: Εύκολα.
1: Πότε φτάσαμε?
0: Τι εύκολα δηλαδή?
1: Λέω, μόνο είναι... εύκολο δεν
0: πότε
1: ήταν το μέχρι κιόλας, εδώ.
0: Να λες, δόξα τω Θεώ που ζούμε αυτή τη στιγμή. Τι εύκολα. Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 29 του Σεπτέμβρη, είναι 2026. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Πετρονία και τον Κυριάκο.
0: Α, γιορτάζει ο Κυριάκος ξανά,
1: και
0: γιατί
1: σήμερα,
0: και, το
1: ναι,
0: καλοκαίρι,
1: και το καλοκαίρι
0: γιορτάζει.
1: Είναι, ναι. Τον Ιούλιο.
0: Πρέπει να ρωτάω τον Κυριάκο, γιορτάζει σήμερα ή το καλοκαίρι?
1: Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, σου λέει σήμερα.
0: Τι καρδιάς δηλαδή?
1: Καρδιάς.
0: Αυτό που λέμε φίλος
1: καρδιακός. Φρόντισε την καρδιά σου.
0: Α,
1: που
0: αυτό.
1: Λέμε.
0: Μάλιστα. Ένα τη φροντίζεις, παιδί μου. Να περπατάς. Αυτό, να ξαναπερπατάς.
1: Να τρέχεις σωστά.
0: Και αυτό. Να μην παίρνεις κιλά.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Η καρδιά λοιπόν, μας μία την έχουμε.
0: Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, παρεούλα. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, διάβαζα για τον Brad Pitt. Πολλά πράγματα αυτό τον καιρό για τον Brad Pitt. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ήταν και αυτός στην σαϊντολογία για κάποια χρόνια. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, μάλιστα διάβαζα ότι τελείωσε αρχικά έτσι το 91, αλλά τελειωτικά, γιατί παρακολουθούσε κάποια σεμινάρια ακόμα, τελείωσε το 93.
1: Μάλιστα.
0: Τότε είχε μια σχέση που την τελείωσε και αυτή. Έτσι, και πολλά πράγματα ήταν αυτά που τον ξενέρωσαν, θα λέγαμε. Έτσι, έτσι ώστε να φύγει γρήγορα από αυτή την εκκλησία της αντολογίας. Όπως ότι τον είχαν βάλει σε μια σάουνα με μια 15χρονη, ήταν το ένα. Ή κάποιο άλλο, ότι έπρεπε να ξεστομίσει πάρα πολλές βομολογίες που δεν ήθελε ο ίδιος να ξεστομίσει.
1: Μάλιστα. Να τις αυτά ξεστομίσει προς ποιον?
0: Έτσι είναι η θρησκεία αυτή, κάτι κάνεις εκεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν αναφέρεται πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι. Και μου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό με τη βομολογία.
0: Ενώ το άλλο με τη 15χρονη όχι.
1: Το άλλο με τη 15χρονη μπορώ να καταλάβω τι τον εξόργησε και τι τον έκανε να θέλει να φύγει τρέχοντας κτλ.
0: Συγγνώμη, αν σου πούνε εσένα, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι μέσα στην εκκλησία αυτή που είσαι, πρέπει να αρχίσεις να βρίζεις, ξέρω εγώ, τα θεία ή τη μάνα σου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Αυτό σου λέω, τι εννοούσε δηλαδή αυτό το βομολογία.
0: Είναι ενοχλητικές για αυτόν και δεν ήθελε. Ξέρω και εγώ τώρα, θέλεις να μάθεις λεπτομέρειες, να κρίνεις.
1: Άμα έπρεπε να τις πει, όχι.
0: Μάθε γιατί δεν το τότε. Γενικότερα. Τέλος πάντων, αυτά μάθαμε. Έτσι. Είχε περάσει και αυτός δηλαδή. Έτσι απλά δεν έμεινε.
1: Πολύς κόσμος από το Hollywood έχει περάσει από εκεί.
0: Τι να πεις. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω εσείς που ασχολείστε με τον Brad Pitt.
1: Τι ασχολούμαστε συστηματικά βέβαια.
0: Έτσι. Αναρωτιόμουν, ας πούμε, τι να πει η Τζένιφερ Άνιστον όταν τα χάλασε με τον Brad Pitt. Δεν είναι και ο Brad Pitt, αυτός ήταν. Είναι και αυτό.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Τρίτης. Να θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Εκεί θα μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Εμβιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Γενικά όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν,
0: μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 23 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
0: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Στο Ιντερβέτ & Λάιβ Καζίνο, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ
0: δεν λες τίποτα.
1: 6 Οκτώβρη σήμερα λοιπόν. Και έχει έρθει εκείνη η στιγμή.
0: Εκείνη.
1: Που κοιτάμε όχι το μέλλον, το παρελθόν.
0: Έτσι.
1: Μπας και καταλάβουμε κάτι για το μέλλον που μας έρχεται. Το 1825 λοιπόν, σαν σήμερα, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλόντος κινηματογράφου και κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν κάνει την ανακοίνωση ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονεύεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Οκτωβρίου.

0: Τι έχουμε?
1: Φαντάσου να είσαι ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ.
0: Α, ναι, okay.
1: Και λες, βρε παιδί μου, α, να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να στερεώσω. Σου έχει δώσει ένα σπίτι, τέλος πάντων, να μένεις. Το έχεις κληρονομήσει. Και λες μια μέρα, κάτσε να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να βάλω ένα κάδρο, μια ωραία φωτογραφία που θέλω. Και γενικά γίνεται ένα κράκ στον τοίχο και ανακαλύπτεις 18 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Καλό ακούγεται.
1: Καλό δεν είναι? Αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός.
0: Νόμιζα ότι αυτά έχει ζωή. Ότι θα πεις. Και μου ήρθε κάτι.
1: Λοιπόν, αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ, Νικολά Εσκομπάρ, ο οποίος βρήκε ένα γερό κομπόδεμα κάποια στιγμή σε διαμέρισμα στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Τα χρήματα, λέει, ήταν εντυχισμένα στο
0: 18
1: σπίτι.
0: 18 εκατομμύρια τα λες γερό κομπόδεμα?
1: Ε, τι τα λες?
0: Δεν χωράει σε κομπόδεμα αυτό. Κατάλαβες?
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι εντάξει, καθαρά μαύρα, άσπρα, τι είναι αυτά τα λεφτά? Μαύρα.
1: Στέλνε, τι θα ήταν?
0: Ξεωργικό. Λευκά. Μια χαρά είναι 18.
1: Και μάλιστα,
0: και 8, μια χαρά είναι.
1: Έχει βρει, λέει, και άλλα κοιμήλια του θείου του κρυμμένα σε διάφορους χώρους
0: που μόλις πάνε αποκαλύπτουν εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχει και μια χαρακτηριστική μυρωδιά από τα κρυμμένα χρήματα, γιατί πολλές φορές μουχλιάζουν από την υγρασία.
0: Με τρομάζεις.
1: Οπότε τους μυρίζουν κάπως και σε βοηθάει αυτό να ανακαλύψεις που μπορεί να είναι κρυμμένα τα λεφτά. Δεν θα έχουν μουχλιάσει όλα.
0: Έχασα 4 εκατομμύρια
1: όλα.
0: Δολάρια. Από τι? Από μούχλα. δεν είχαν σακούλες τότε, μάλλον. Δεν ξέρω τι.
1: Αλλά και φαντάσου τώρα. Αχ, κοίτα, εκεί φεύγει λίγο σοβάς. Γίνεται το τραβήξει λίγο αυτό. Κρακ, και να φεύγει τα πακέτα.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ένα τέτοιο πακέτο χρειάζομαι τώρα.

0: αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τα παιχνίδια. Και μου είπες για τους φίλους σου που καίγονταν. Έτσι, εννοείς την ώρα του παιχνιδιού, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι,
0: το
1: με τις ώρες, δηλαδή.
0: Είχα φίλο παλιά που είχε ίντερνετικό καφέ. Δεν πιστεύεις ότι έκλεινε 24ωρο εκεί μέσα.
1: Ναι, ναι,
0: 24ωρο. Απίστευτο όμως, έτσι, δηλαδή πιο άρρωστος πεθαίνεις, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αλλά μάλλον και αν υπάρχουν, λογικά θα είναι κυρίως κλεισμένοι στα σπίτια τους.
1: Ναι.
0: Πλέον δεν καταγράφονται δηλαδή τα σοβαρά περιστατικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να πάμε προς τα εκεί. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Ακόμα, Τρίτη είναι. Έχουμε ώρα μπροστά μας.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέει, ρε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η μέρα τουρισμού.
1: Α,
0: έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Παγκόσμια ημέρα τουρισμού ήταν. Και μπορούμε να σκεφτούμε αρκετές ταινίες που έχουν σχέση με τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Με τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Τι θα σου έρχονταν στο μυαλό, για πες κάποια ταινία, κάτι. Δεν έχεις. Λοιπόν, The Grand Budapest Hotel,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι και τώρα πρόσφατο σχετικά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: πότε είναι, το 16, το 15,
1: okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπου εκεί είναι. Έτσι, έχει πολλές ελληνικές ταινίες. Παλιές ασπρόμαυρες, οι έχρωμες με τον Κωνσταντάρα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Γυρισμένες σε ξενοδοχείο του Πορτοχέλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, με...
1: Στην Αίγινα, άλλες
0: ταινίες. Ναι, μπορούμε να το, έτσι έστω και αν έχει περάσει μια εβδομάδα, έτσι λίγο να το ψιλογιορτάσουμε, ας πούμε. Με την ευχή ότι το καλοκαίρι που θα έρθει να είναι
1: γεμάτα
0: ένα όμορφο καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, και να μην είναι αυτό το χάλι που ζήσαμε. Αυτό που μας πέρασε το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχει ταινία του με τον Τζέρι Λούις, που είναι γυρισμένη μέσα σε ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί, εντάξει.
1: Κοίτα, οι ελληνικές ταινίες ήταν πιο πολύ σε bungalows. Πρέπει να ήταν και η μόδα της εποχής.
0: Ήταν μεγάλα ξενοδοχεία αυτά. Που είχαν κήπους μέσα, είχαν τις ρουλέτες τους, είχαν τα... πώς θα γινόταν το παιχνίδι. Τις ιδιωτικές θάλασσες, τις πισίνες. Θυμάσαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη ξαπλωμένη στο γρασίδι, δίπλα με το σκυλάκι της.
1: Που έκανε όλες τις ασκήσεις.
0: Οι πλούσιοι και την καμακώνανε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, το δόλωμα.
0: Βλέπεις. Να, άλλη μια ταινία που εξελίσσεται μέσα σε ξενοδοχείο και αυτή. Έτσι, γιατί είμαστε χώρα του τουρισμού εμείς.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν ψάχνουμε με το κιάλι να βρούμε, ας πούμε, ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Έχουμε εμείς παραγωγή εδώ.
1: Και ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που γυρίστηκαν εδώ επίσης.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά όχι, όχι για τον τουρισμό, ίσως. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα μαζί. Καλωσορίσατε, μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, λοιπόν, σου έχω μία είδηση από το Βιετνάμ, εξωτερικό δελτίο πάλι, καταλαβαίνεις, που τι λες και λίγο σοκαριστική. Οι αρχές, λέει, του Βιετνάμ κατέσχεσαν 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, τα οποία είχαν πληθεί και θα τα πουλούσαν σαν καινούρια από εργοστάσιο.
1: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό και πώς τα βρήκανε, δηλαδή? Δηλαδή η ερώτηση είναι πώς τα βρήκανε, καλά τα μαζέψανε?
0: Όπως ισχυρίστηκε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, κάθε μήνα παραλάμβανε τα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά από ένα προμηθευτή που τα μάζευε από κάδους απορριμμάτων ξενοδοχείων. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι της τα έπλαιναν, τα στέγνωναν και αφού τους έδιναν εκ νέου σχήμα χρησιμοποιώντας ξύλινα σεξουαλικά παιχνίδια διαφόρων μεγεθών, τα συσκεύαζαν εκ νέου. Και αυτά κατέληγαν σε αγορές, κυρίως κοντά σε ξενοδοχεία της επαρχίας.
1: Ναι, αλλά όμως αυτά τα λέμε για να απομακρύνουμε τον κόσμο που τρώει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, πραγματικά θα έπρεπε να το έχουμε πει αυτό.
1: Δεν μας προειδοποιείς.
0: Μα τι να κάνω.
1: Τι να πεις.
0: Τρομακτικό, έτσι.
1: Πέρα
0: από αειδιαστικό είναι και τρομακτικό.
1: Είναι αειδιαστικό. Και εκεί τελειώνει το ζήτημα.
0: Σκέψου τους ανθρώπους που θα αγοράζανε αυτά και θα νιώθανε, θα λέγανε ότι το κάνουν για την ασφάλειά τους κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί να τα έχουν επλύνει, δεν ξέρω γιατί.
0: Βρε, ό,τι και να κάνεις. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Θα μπορούσαν να τα διαφημίζουν ως χρησιμοποιημένα.
0: Δεν νομίζω ότι τα διαφημίζαμε αυτόν τον τρόπο.
1: Θα πουλούσαν τρελά. Έχουν φτάσει και ψηλά κιόλας.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τρίτη και θα επιστρέψουμε εδώ εσείως για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο Facebook και στο Instagram, εκεί είμαστε και τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά.
1: Εκεί λοιπόν μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Εκεί.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο διεκτά.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Για μας τουλάχιστον εδώ. Επιβαλίκος μας και δραμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα εδώ.
1: Πολλά και διάφορα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και συζητάμε. Έχω έτσι μια πολύ συγκινητική ιστορία όμως που θέλω να μοιραστώ.
0: Έτσι περίμενα να πάρω αυτό το μαντήλι.
1: Τις γλυκές ιστορίες που μου αρέσει να μοιράζομαι. Εγώ θα σου μιλήσω για έναν 89χρονο, ο οποίος για να τα βγάλει πέρα στη Γιούτα τον είπα, εργάζεται ως ντελιβεράς. Mm-hmm. 89 ετών, έτσι.
0: Είδες. Οι παλιότεροι έχουν αλλού το μυαλό τους.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος παππούλης, 89χρονος, που πάει και κάνει delivery τις πίτσες, mm-hmm. αγαπήθηκε πάρα πολύ από ένα ζευγάρι πελατών mm-hmm. της συγκεκριμένης πιτσαρίας, οι οποίοι αποφάσισαν να του δείξουν αυτή την αγάπη που νιώθουν για εκείνον, δίνοντάς του φιλοδόρημα $12,000.
0: Μια χαρά. Ωραίο φιλοδόρημα αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το φιλοδόρημα...
0: Καλύπτει καμιά τρύπα.
1: Πώς προέκυψε όμως.
0: Ναι.
1: Οι δύο άνθρωποι, το ζευγάρι αυτό, χρησιμοποιεί το TikTok. Και είχε ανεβάσει κάποια βίντεο με τις συναντήσεις τους με τον 89χρονο και ζήτησαν από τους χρήστες να δώσουν όποιο ποσό θέλουν για τον Ντέρλιν, ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει σε τόσο προχωρημένη ηλικία. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι προέκυψε... Και μάλιστα έβγαλαν και ένα βίντεο που ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό ο 89χρονος. Λοιπόν, ζει σε ένα προκάτ σπίτι, σε ένα πάρκο και ξεκίνησε το delivery γιατί λέει η πρόνοια δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, κρατήσου. Έτσι, έχουμε από θεματάκι. Πού? Από παντού, από όπου βρεις. Έτσι, όπου μπορείς, υπάρχει χειρολαβή, κάτι, κρατήσου. Λοιπόν, έχουμε ένα επεισόδιο εκεί στην Τουρκία, σε αυτούς τους απίθανους τύπους που έχουμε γείτονες. Έτσι, σύζυγος, πρώην ποδοσφαιριστή, μεγάλου ποδοσφαιριστή. Έτσι, ήταν στη Γαλατά Σαράι και έχει κάνει και 34 εμφανίσεις στην Εθνική Τουρκίας. Έτσι, λοιπόν, η σύζυγος αυτού νου πρόσφερε σε δολοφόνο 1,3 εκατομμύρια δολάρια για να το δολοφονήσει.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Γιατί, έτσι, δεν τη στάνει η χλειδί που έχει, που τρώει τα χρήματα δίπλα του και περνάει καλά όπως περνάει.
1: Ναι.
0: Θέλει να τον δολοφονήσει για να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα.
1: Τι λες, ρε παιδί μου?
0: Λοιπόν, αυτοί γνωρίστηκαν στο Παρίσι το 2012. Αυτή, όπως βλέπεις, ερωτεύτηκε σφόδρα. Φόδρα. Λοιπόν, και μετά παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, έχουν και παιδιά. Τρία παιδιά έχουν αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν χωρίσει, είναι ακόμα παντρεμένοι. Έτσι, αλλά παίχτηκε αυτό. Δηλαδή, της ήρθε, δεν παίρνω κι άλλα λεφτά. Καταλαβες. Και έχει συνεργό, παύλα γκόμενο.
1: Ναι.
0: Και λένε μαζί, δεν το σκοτώνουμε. Αλλά κάνει ο συνεργός, εγώ δεν μπορώ. Του πήγε, λέει, μια μέρα μια μπριζόλα. Λέει, πυροβόλα και το όπλο. Λέει, άλλος, εγώ δεν μπορώ. Και βρήκε έναν πληρωμένο δολοφόνο, τέλος πάντων, ο οποίος είχε βγει από τη φυλακή μόλις και είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους. Τον πιάνει, του λέει, εγώ θα σου δώσω 1,3 εκατομμύρια δολάρια αν σκοτώσεις τον άντρα μου. Έτσι. Και εκείνος στην αρχή ψάχνει μαζί της να βρει το πιο καλό μέρος για να το θάψουν, να μην τον βρούνε ποτέ.
1: Ναι.
0: Το βρίσκουνε. Έτσι, και έρχεται η ώρα αυτή που πρέπει να δολοφονηθεί, αλλά ο εκτελεστής πηγαίνει και το λέει στον ποδοσφαιριστή τελικά. Ότι που ένας δολοφονήσει αυτή και την τζακώσανε. Δηλαδή, αγόρια, σωθήκαμε από μόνοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μιλάμε για έρωτα, έτσι. Έχουν τρία παιδιά. Τι να σου πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Είναι εμπιστοσύνη. Τώρα είναι να μην σου τύχει.
0: Καλά, εμπιστοσύνη. Τι να σου τύχει τώρα. Okay, συγγνώμη, δηλαδή, βλέπεις την άλλη, σου χαμογελάει, σε αγκαλιάζει. Ξέρω και εγώ όλο το πακέτο το θεατρικό. Ξέρεις, θα φτάσει στην δολοφονία.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Δεν το
1: φτάσει.
0: Και να δίνει και 1,3 στο δολοφόνο. Φαντάσου τι είναι να πάρει, ας πούμε.
1: Είναι επένδυση αυτό. Επενδύω.
0: Ο γάμος είναι επένδυση. Το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές.
1: Όχι, εννοεί επένδυση να δώσει αυτά τα χρήματα στο δολοφόνο. Ναι,
0: και ο γάμος είναι επένδυση. Για να έχει 1,3 παντρεύτηκε και έχει αυτόν. Που έχει πολλά.
1: Ναι.
0: Επένδυση είναι αρχική επένδυση και πάμε στο τελικό σκοπό που είναι
1: και
0: να τα πάρουμε όλα.
1: Επενδύει για να μπορέσει να πάρει περισσότερα μετά στη συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή αυτά. Α, κατάλαβες. Είναι πολύ επιχειρηματικό το μυαλό της όμως, έτσι. Επένδυσε, έκανε το γάμο, αποταμίευσε τα χρήματα, τα οποία τώρα δεν τα ρίχνει αλλού, αλλά επενδύει στην ίδια επιχείρηση, ούτως ώστε να την εξελίξει.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Την εξέλιξη.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Πάει.
1: Πάει.
0: Τέλειωσε. Φεύγουμε από εδώ. Σας αφήνουμε και σε 22 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε.
1: 22 ώρες έτσι, από τώρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα μετράει για την επιστροφή μας. Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι αύριο δηλαδή, πολλά πολλά φιλιά από μας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και πρώτα πρώτα. Χαμογελάστε στον καθρέφτη, παιδί μου. Στον καθρέφτη εκεί, να σου φτιάξει διάθεση. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Άκουσα πριν λίγο που είπαν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Τι αλλάζεις?
0: Ρολόγια.
1: Τι είναι ρολόγια?
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπε ο εκφωνητής. Είναι ο μήνας, λέει, που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Αλλάζουμε ώρα.
0: Μάλλον αυτό ήθελε να πει. Είπε, αλλάζουμε ρολόγια. Λέω, ωραία. Θα αλλάξει το ρολόι μου.
1: Θα μας φέρουν άλλα.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε.
1: Το δικό μου είναι Rolex, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Μαρίνα Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε ισχύ τίθενται σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει αύριο συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες, που φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Περισσότερα στο enikos.gr. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα περίπου 15.000 ιστότοποι. Στην κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας λαθρέων τσιγάρων στην Ελλάδα προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σε συντονισμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους εντοπίστηκαν 7,4 εκατομμύρια τεμάχια, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα. Με τη μετανάστευση συνέδεσε τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ, που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Σημαντική εξέλιξη υπήρξε σήμερα στην ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγρο Μαξίμου και συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, καθώς και υπουργοί της κυβέρνησης. Παρουσιάστηκε από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ η πρόταση για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του πειραϊκού γηπέδου. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Έθριος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρη Αγοραστό στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και ό,τι θα ακολουθήσει το επόμενο διήμερο είναι ένα τυπικό δείγμα του ημέτερου Αμερικανό τσολιαδισμού. Τα πολιτικά κολλητήρια της Αμερικανοφροσύνης, οι διεθνολόγοι της συμφοράς, δημοσιογράφοι και δημοσιολογούντες σφογκοκολάροι του Ρούμπιο και του Τραμπ συνοθούνται για το ποιος θα κάνει την μεγαλύτερη υπόκυψη κατά την υποδοχή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Συναγωνίζονται όλοι αυτοί ποιος θα παράσχει τη μεγαλύτερη εκδούλευση στους ντόπιους συνεργάτες των Αμερικάνων, οι οποίοι βεβαίως προσδοκούν κέρδη και άλλα κέρδη από τη συμμετοχή τους στα επιπτωμάτων σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όλα αυτά ντυμένα με το λάβαρο και με τη σημαία του πατριωτισμού, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται αδιάκοπα εκείνος ο σοφός που έλεγε πως το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων είναι η πατριδοκαπηλεία. Όλα αυτά πασπαλισμένα με το βαρύγδουπο ύφος των αναλυταράδων που βαφτίζουν την τραγική και επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανικά εγκλήματα, τη βαφτίζουν σαν γεωστρατηγική της αναβάθμιση, όλα αυτά πλασαρισμένα με τόση χυδαιότητα και με τόση πολιτική φτύνια που μας θυμίζει ότι εκείνο το ζόμπι του στρατηγέμου ιδού ο στρατός σας ζει και βασιλεύει. Πάμε να δούμε λοιπόν σε ποιες συνθήκες έρχεται σε λίγη ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εδώ στο Ελλάδα. Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στο Ελλάδα την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τις δολοφονικές δυνάμεις που έχουν αποστείλει στην Μέση Ανατολή, την ώρα που στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο με 10.000 επιπλέον στρατιώτες, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας της Wall Street Journal. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα και θα τους τρώσουν κόκκινο χαλί όλοι αυτοί οι Αμερικανοτσολιάδες, την ώρα που έχουμε στην Μέση Ανατολή ένα απίθανο κουβάρι ανταγωνισμών. Τι έχουμε? Ανάμεσα στα άλλα, έχουμε την ενεργοποίηση της Συμφωνίας της Μέκκας για την στρατιωτική στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι λοιπόν, έπειτα από τη συνάντηση που είχαν στο Ριάντ, οι τρεις χώρες που συγκροτούν την Συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, συμφώνησαν να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας. Είναι κάτι σαν το ανάλογο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που υπέγραψαν τον περασμένο Αύγουστο, και να λάβουν, όπως λένε, τα απαραίτητα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, η Τουρκία και το Πακιστάν θα αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε, η Τουρκία θα στείλει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που εδώ και χρόνια η Ελλάδα έχει εγκαταστήσει εκεί την πυροβολαρχία Patriot για να φυλάει η Ελλάδα τους πετρελαϊκούς κολοσσούς της μοναρχίας. Και η Τουρκία, η οποία όμως είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, θα ενισχύσει τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται πλήγματα επειδή είναι φίλη του Ισραήλ. Γίνεται κατανοητό σε ποιο κουβάρι βρισκόμαστε? Και στο πλαίσιο αυτού του είδους των συμμαχιών,
Στο πλαίσιο αυτού του είδους των αναδιατάξεων, η μόνη σταθερά η οποία υπάρχει για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι να είναι πρόθυμη και διαθέσιμη στα συμφέροντα των Αμερικάνων. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα σε συνθήκες που έχουμε ένα νέο μπαράζ χτυπημάτων στα πλοία, στη Μαύρη Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς. Αυτό το νέο μπαράζ καταγράφεται τις τελευταίες δύο μέρες. Αυξάνεται ο απολογισμός σε νεκρούς, σε τραυματίες, σε αγνοούμενους ναυτεργάτες, οι οποίοι βεβαίως είναι το αναλώσιμο σε ό,τι αφορά τα υπεριαλιστικά σφαγεία. Μεταξύ άλλων έχουν χτυπηθεί δύο ακόμα πλοία ελληνικών εφοπλιστικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούς και άλλα τρία πλοία στην ΑΟΣ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι οποίες, θυμίζω, είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηριστικό δηλαδή της πορείας κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις βουλγαρικές αρχές, το ένα από τα δύο πλοία που χτυπήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται. Βεβαίως ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα σε συνθήκες κατά τις οποίες ο δολοφόνος, ο εγκληματίας πολέμου μου, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο γενοκτόνος Νετανιάχου, βρέθηκε για μια ακόμα φορά χτες σε παραλήρημα και δήλωσε ότι υπόσχεται πώς θα συνεχίσει την εξόντωση των Παλαιστινίων. Με αυτόν αγκαλιάστηκε, με τον Νετανιάχου δηλαδή, πριν από 10 μέρες, ο Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θυμίζω ότι αυτό το κράτος, το κράτος δολοφόνος, έχει δολοφονήσει περισσότερους από 75.000 ανθρώπους στην Γάζα, ανάμεσά τους τουλάχιστον 20.000 παιδιά, κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης εκεχηρίας στη Γάζα και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ως τον, αυτές τις μέρες του Οκτωβρίου του 2026 έχουν δολοφονηθεί 1.439 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί πάνω από 5.000 από αυτές τις παραβιάσεις της υποτιθέμενης εκεχηρίας, η οποία παραμένει τυπικά σε ισχύ από τις 10 Οκτώβρη του 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της UNICEF, τουλάχιστον 300 παιδιά, επαναλαμβάνω, 300 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στις πρώτες 300 μέρες από την έναρξη της αποκαλούμενης εκεχηρίας. Δηλαδή, δολοφονείται ένα παιδί κάθε μέρα στη λωρίδα της Γάζας. Και βεβαίως ο Ρούμπιο έρχεται σε συνθήκες, δεν θα τις έλεγε κανείς και ήρεμων νερών. Χτες είχαμε εμπλοκή με ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 που σημειώθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο προγραμματίζει, φτάνει σε λίγη ώρα στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταρχάς, να δούμε το λογαριασμό αυτής της επίσκεψης. Να δούμε το λογαριασμό που ξέρουμε. Γιατί αυτά που δεν ξέρουμε θα τα δούμε σε μια πορεία χρόνου. Τι λέει αυτός ο λογαριασμός? Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται εδώ για να πουλήσει όπλα. Έρχεται εδώ με βασικό ζήτημα των συνομιλιών του τα εξοπλιστικά. Και βεβαίως τα ενεργειακά. Σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, μιλάμε για τα F-35. Μιλάμε για νέα όπλα, για τα F-16. Μιλάμε για συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Μιλάμε για τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Striker. Μιλάμε για μεταγωγικά αεροσκάφη σε 130. Μιλάμε για ναυπήγηση φρεγατών. Μιλάμε για υπεργολαβίες με τους αμερικανικούς κολοσσούς του πολέμου. Όλα αυτά για τα οποία η Ουάσιγκτον πιέζει, λέει, για ταχύτερη
απορρόφηση και υλοποίηση αυτών των εξοπλιστικών προγραμμάτων έχουν υπολογιστεί στα 3,5 δισεκατομμύρια. 3,5 δισεκατομμύρια. Βεβαίως τα ντόπια αμερικανοτσουλιαδάκια πανηγυρίζουν γιατί η Ελλάδα λέει είναι στο πρόγραμμα F-35 ενώ η Τουρκία λέει δεν είναι στο πρόγραμμα F-35. Η Τουρκία είναι αυτή για την οποία δήλωσε ο Τραμπ προχτές ότι είναι τόσο, λατρεύει τόσο τον Ερντογάν που θα του κάνει όλα τα χατήρια. Ανάμεσα στα άλλα και τα F-35. Και βεβαίως από τα βασικά για τα οποία πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν εδώ οι εγχώροι του πατριωτισμού με έμβλημα την Αστερόεσα είναι η ενεργειακή κόμβη και βασικά ο κάθετος λεγόμενος διάδρομος. Καταρχάς για να ξέρουμε είναι η ενεργειακή κόμβη και βασικά ο κάθετος λεγόμενος διάδρομος. Καταρχάς για να ξέρουμε.

Η Ελλάδα, λέει, επιλέγεται όχι για τα όμορφα ματάκια της, αλλά λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως η ενεργειακή πύλη όλου αυτού του project, καθότι το αέριο θα εισέρχεται στην Ευρώπη μέσω της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Και τι μας λένε, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν τώρα για το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη επιλογή των Αμερικάνων για να κονομάνε μέσω του LNG. Άρα, λοιπόν, αποκτούμε, όπως λένε, τεράστια γεωπολιτική σημασία. Αυτό, ότι αποκτούμε τεράστια γεωπολιτική σημασία. Το γεγονός ότι αποκτούμε έναν ακόμα λόγο να είμαστε μέσα στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και μέσα στους πολέμους της ενέργειας, ούτε καν περνάει από το μυαλό τους. Βεβαίως και περνάει από το μυαλό τους, αλλά δεν τους αφορά, δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί δεν θα πάνε αυτοί να τυλιχτούν με τη σημαία όταν θα γυρίσουν πίσω στο φέρετρο, όπως μας έλεγαν οι πολιτικοί μας προύχοντες, ότι πρέπει να μάθουμε πια και να αποκτήσουμε μια τέτοια μενταλιτέ σε ό,τι αφορά τα πράγματα. Όμως, πάμε να δούμε πόσο σχέση έχουν με τη ζωή του ελληνικού λαού αυτά τους τα πανηγύρια. Και ξέρετε, υπάρχει εμπειρία πια. Αυτή την ώρα στη χώρα μας υπάρχει ο ΤΑΠ. Δεν υπάρχει ο ΤΑΠ. Λάσκαρη, υπάρχει ο ΤΑΠ. Υπάρχει ο ΤΑΠ. Αυτό είναι, λοιπόν, ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε. Και ως εκ τούτου, λοιπόν, εμείς είμεθα, να άλλη μια γεωστρατηγική αναβάθμιση, είμεθα κόμβος, όπως έλεγε και ο Φωτόπουλος. Είμαστε κόμβος, μάλιστα. Έγινε, λοιπόν, και περνάει από εδώ το αέριο που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν και πηγαίνει στα νότια της Ιταλίας και από εκεί διακλαδώνεται στις χώρες Ευρώπης, μάλιστα. Τι άλλα είχαμε σε ό,τι αφορά τους αγωγούς, τα θυμάστε? Θυμάστε πόσες φορές έχουν στηθεί πανηγύρια? Τον East Med, τον θυμάστε, που θα γινότανε και που οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά αποσύρανε τη στήριξη? Έχουμε βεβαίως τον Ελληνοβουλγαρικό αγωγό, εκείνο τον έρμο τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, τον θυμόσαστε? Πάει καλιά του αυτός. Επίσης ο άλλος, επίσης πάει και αυτός καλιά του, South Stream, γιατί αυτά, ξέρετε, περιλαμβάνανε τη Ρωσία. Άρα, λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε? Έχουμε τον ΤΑΠ και έχουμε και τον κάθετο διάδρομο για τον οποίο πανηγυρίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι τους αρέσει ο κάθετος διάδρομος. Η ερώτηση, ξέρετε, είναι πάρα πολύ απλή. Ο ελληνικός λαός τι έχει κερδίσει ή τι κερδίζει από όλα αυτά? Κερδίζει κάτι ο ελληνικός λαός? Πέραν του γεγονότος ότι, ξαναλέω, η Ελλάδα εμπλέκεται σε ενδοενεργειακούς, ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι πόλεμοι δεν γίνονται για την ωραία Ελένη, οι πόλεμοι γίνονται για τους δρόμους ενέργειας. Ο ελληνικός λαός, εν πάση περιπτώσει, από όλα αυτά τι έχει κερδίσει? Σας πω ακριβώς τι έχει κερδίσει. Προχτές, με τον ΤΑΠ σε λειτουργία, με τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό σε λειτουργία, βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat. Τι λένε τα στοιχεία της Eurostat? Ότι ο ένας στους πέντε, το ένα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά παγώνει. Το ένα στα πέντε δεν έχει τη δυνατότητα να θερμανθεί. Δεν έχει τη δυνατότητα να ζεσταθεί. Τα στοιχεία είναι πολύ χειρότερα. Γιατί, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αν είσαι κάτω από τους 15,5 βαθμούς στο σπίτι, τότε είναι κρύο. Αν είσαι 15,6, δεν είναι κρύο. Με βάση τα στοιχεία της ίδιας της Eurostat, ένας στα πέντε σπίτια στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει θέρμανση. Στην πραγματικότητα είναι τα μισά σπίτια της χώρας. Για πείτε μου, λοιπόν, σε συνθήκες βενζίνης 2,20, σε συνθήκες πετρελαίου 2,30, σε συνθήκες πετρελαίου θέρμανσης που θα μας κάνουν τη χάρη, λέει, να είναι κάτω από 1,75, ενώ πέρυσι είχε ανοίξει στο 1,1. Τι ακριβώς κερδίζει ο ελληνικός λαός? Όχι οι πετρελαιάδες, όχι οι εργοληπτικές εταιρείες, όχι οι εφοπλιστές, ο ελληνικός λαός. Τι ακριβώς κερδίζει από αυτούς τους κάθετους, τους διαγώνιους και τους οριζόντιους διαδρόμους τους? Τι ακριβώς κερδίζει? Προσέξτε, λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα έχουμε
έναν μεγάλο

άλλο σύμμαχο, ο οποίος έχει οδηγήσει τη Μέση Ανατολή στον πολεμικό όλεθρο και την ανθρωπότητα στην οικονομική καταστροφή με την επιδρομή τους στο Ιράν. Στηρίζουν τη γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα από το Ισραήλ και έχουν εξαγγείλει ότι θα κάνουν γήπεδα γκολφ, λέει, και τουριστικά θέρετρα πάνω στα πτώματα των Παλαιστινίων. Έχουν προχωρήσει στην απαγωγή προέδρου τρίτης χώρας, κουρελιάζοντας κάθε παράγραφο του διεθνούς δικαίου και αντικαθιστώντας τη διεθνή νομιμότητα με το δικαίωμά τους. Ποιο είναι το δικαίωμά τους? Η αρπαγή του ορυκτού πλούτου άλλης χώρας. Τι έχουμε? Έχουμε να αποφασίζουν και να διατάζουν από την προσάρτηση του Καναδά μέχρι την κατάληψη του κόλπου του Μεξικό και της Γρυλανδίας, βεβαίως μη αντέχοντας την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια του λαού της Κούβας, τη στραγγαλίζουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Τι άλλο έχουμε? Τους έχουμε να νομιμοποιούν τους δολοφόνους στη Συρία, βαφτίζοντας τους Ισλαμοφασίστες, πώς, σαν ήπιους, λέει, τζιχαντιστές. Λοιπόν, στον εκπρόσωπο αυτής της πολιτικής, με πρωταγωνιστή ένα στοιχείο το πορτοκαλί κλόουν στο Λευκό Οίκο, είναι που στρώνουν σήμερα το κόκκινο χαλί της αμερικανοφροσύνης τα εγχώρια αμερικανοτσολιαδάκια. Γιατί? Γιατί προσδοκούν ένα μερίδιο από τα εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και θέλουν αυτό το μερίδιο να εγγραφεί στους ισολογισμούς της ντόπιας αστικής τάξης. Για να το πούμε διαφορετικά, Υπουργέ μου, ιδού τα Ιουσουφάκια σου.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Αντένα 105,3.
11: Σε 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην κάθοδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Αρτιτού.

0: στους 97,8.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, αληθινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μυαλό σου.
1: Αυτή την ώρα δεκάδες χιλιάδες Έλληνες υποδέχονται τον Ρούμπιο όπως ακριβώς αρμόζει στον εκπρόσωπο μιας παγκόσμιας δολοφονικής μηχανής. Χιλιάδες είναι στο Σύνταγμα, χιλιάδες είναι στο Άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννηνα, στην Ιγουμενίτσα, στην Καλαμάτα, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, σε μια σειρά πόλεις, για να στείλουν το μήνυμα ότι αυτοί δεν σκύβουν, ο ελληνικός λαός δεν σκύβει και προφανώς δεν συνδέει τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών, των Ελλήνων πετρελαιάδων, των Ελλήνων εργολάβων με τα δικά του συμφέροντα. Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στην Αθήνα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, όπως το λένε, Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, και στην ατζέντα, ξαναλέω, βρίσκονται τα εξοπλιστικά, η ενέργεια. Στην πράξη πρόκειται για έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρά διαδικασία στρατιωτικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής πρόσδεσης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η πορεία, το επαναλαμβάνουμε, δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένη από τα όσα συμβαίνουν σήμερα, αυτή την ώρα στην περιοχή μας, στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράν. Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχει δημιουργήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο για την διευρυμένη χρήση ελληνικών στρατιωτικών υποδομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα επίσημα κείμενα του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου, οι δύο κυβερνήσεις καταγράφουν ρητά μάλιστα την αυξανόμενη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, οι οποίες αναπτύσσονται, ασκούνται ή διέρχονται από την Ελλάδα. Βεβαίως χαρακτηρίζουν ειδικά την Αλεξανδρούπολη ως ένα κρίσιμο κόμβο logistic για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Σούδα φυσικά είναι η κομβική αμερικανο-νατοϊκή στρατιωτική υποδομή στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή που τους παρέχει κρίσιμες δυνατότητες ανεφοδιασμού, τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Είναι ο κόμβος του ανεφοδιασμού του Ισραήλ με πολεμικό υλικό και με εμπορικά πλοία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε την περαιτέρω ευάθυση αυτής της υπέροχης σχέσης που καθιστά την Ελλάδα σε προκεχωρημένο στρατιωτικό και πολιτικό φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ βεβαίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Η σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε άλλο παρά θα μπορούσε να αποσυνδεθεί από το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές οι οποίες βομβαρδίζουν τον κόσμο αυτή την ώρα, προκαλώντας και παγκόσμια οικονομική καταστροφή με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν το σημαντικότερο στρατιωτικό, οικονομικό και διπλωματικό υποστηρικτή του Ισραήλ. Η τεράστια ροή όπλων, χρηματοδότησης και πολιτικής κάλυψης από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα του Ισραήλ να συνεχίζει την γενοκτονία στη Γάζα, γιατί βεβαίως η καταστροφή, αυτή η γκουέρνικα στη Γάζα, αυτά τα μαζικά εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίζονται σαν μια απομονωμένη διμερή σύγκρουση, είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης προς το Ισραήλ, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κεντρικό ρόλο. Και είναι λοιπόν αυτή η σημερινή συγκυρία που καθιστά αυτή την πορεία όλο και πιο επικίνδυνη. Η περιοχή μας γνωρίζει ήδη αυτή την πολεμική κλιμάκωση από το Ιράν και την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα και το Λίβανο. Οι στρατιωτικές υποδομές, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις αποκτούν άμεση γεωπολιτική και στρατιωτική σημασία Και όσο περισσότερο η Ελλάδα ενσωματώνεται με τόση διαθεσιμότητα και με τόση προθυμία στους αμερικανικούς στρατιωτικούς σχεδιασμούς και σε αυτή τη στρατηγική σχέση μεταξύ των Αμερικάνων με το Ισραήλ, τόσο περισσότερο η χώρα μετατρέπεται σε ένα χώρο του οποίου οι υποδομές και η εξωτερική πολιτική υπηρετούν αποφάσεις που λαμβάνονται έξωθεν. Είναι η ίδια η αμερικανική πλευρά η οποία παρουσιάζει την Ελλάδα ως κρίσιμο στρατηγικό κόμβο για τις επιχειρήσεις της και τις μετακινήσεις δυνάμεών της στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως αυτός ο στρατηγικός διάλογος δεν αφορά μόνο στρατιωτικές βάσεις. Η Ουάσιγκτον προωθεί την Ελλάδα ως το λιμάνι της, ως τον κόμβο της για το αμερικάνικο LNG προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, με τον κάθετο διάδρομο που λέγαμε, εντάσσοντας την ενέργεια στον ίδιο αυτό συνολικό γεωπολιτικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει άμυνα, στρατιωτικές υποδομές κτλ. Είναι η ίδια η επίσκεψη Ρούμπιο που έχει ανακοινωθεί ως καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια, γιατί έχουν και μια ειδική γλώσσα αυτή, έτσι, όταν μιλούν, ως βασικό άξονα της επίσκεψή του. Και είναι αυτή η σύμπλεξη λοιπόν, και αυτή η σύμπλευση ενεργειακής, στρατιωτικής, εξωτερικής πολιτικής που εντάσσει τη χώρα βαθύτερα στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Και αυτό, ξαναλέω, γίνεται γιατί η ντόπια ολιγαρχία θέλει να κερδίσει. Θέλει να κερδίσει κέρδη επιπτωμάτων. Και το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι ποιοι έχουν δίκιο. Αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν για την αναβάθμιση της Ελλάδας επειδή έρχεται ο εκπρόσωπος αυτής της πολιτικής στη χώρα, ή αυτοί οι οποίοι διαδηλώνουν ενάντια του και στο πρόσωπό του ενάντια σε αυτή την πολιτική. Διότι είναι καθαρό στους πάντες ότι ο Ρούμπιο αυτό που φέρνει στην περιοχή είναι αυτό που φέρνουν οι Αμερικάνοι στην περιοχή. Πόλεμο φέρνουν οι Αμερικάνοι. Ανταγωνισμούς και νέα επεισόδια πολεμικών εμπλοκών. Και όταν μιλάνε οι Αμερικάνοι για ατζέντες διαλόγου που περιλαμβάνουν ενεργειακούς σχεδιασμούς, κάθετους διαδρόμους, εξοπλισμούς και αμερικανονατοϊκές βάσεις, αυτό δεν είναι έδαφος ελπιδοφόρο για την ανάπτυξη των λαών. Αυτό είναι έδαφος ελπιδοφόρο για την ανάπτυξη των κερδών των πολυεθνικών. Άρα λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι έχουν δίκιο. Είναι αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν για τα εξοπλιστικά, ή είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί την ίδια ώρα των εξοπλιστικών στενάζουν από την ακρίβεια και βεβαίως πλακώνονται και από τη σκιά του πολέμου. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν δίκιο? Αυτοί οι οποίοι αποκαλούν γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας τη μετατροπή της χώρας σε ένα δολοφονικό ορμητήριο με την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, μάλιστα η λειτουργία της στο εξής είναι επαόριστον, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και με βάση βέβαια τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και η σημερινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτοί έχουν δίκιο? Ή έχουν δίκιο οι άλλοι που λένε, και μάλιστα κάποιοι τους ηρωνεύονται γιατί δεν μπορούν, λέει, μεγάλωσαν, λέει, με αυτό το σύνθημα και δεν τους ακούγεται άλλο καλά, που τους υποδέχονται με το πάγιο αυτό το σύνθημα και έτοιμα να κλείσουν αυτές οι βάσεις. Να κλείσουν. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία σχέση με τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει και διαπράττουν και στο Ιράκ και στη Ιουγκοσλαβία, στη Γάζα και τώρα στο Ιράν. Ποιος είναι αυτός τελικά που έχει δίκιο? Αυτοί οι οποίοι μιλούν υπέρ της αέναης και αιώνιας πρόσδεσης με τους Αμερικάνους, καθότι αυτό αναβαθμίζει την χώρα και τις φέρνει ανταλλάγματα, ή αυτοί που υπενθυμίζουν ότι αυτή η αέναη και αιώνια από την εποχή των Ναπάλμ και των στρατηγέμου ιδού στρατό σας, πρόσδεση της Ελλάδας και της κυρίαρχης τάξης της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μιλάμε για Κορέα, είτε μιλάμε για Κύπρο, είτε μιλάμε για Χούντα, τα ανταλλάγματα που έχει φέρει είναι οι νεκροί από την Κορέα, είναι τα σχέδια ανάν και διχοτόμησης της Κύπρου, είναι να μην ξέρουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ τους πώς λέγονται τα ίμια και σε ποιον ανήκουν τα ίμια μέχρι σήμερα. Δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν απαντήσει. Ποιος έχει δίκιο λοιπόν? Αυτοί οι οποίοι ταυτίζουν το δικό τους προσωπικό ιδιωτελές συμφέρον ως εθνικό, ή αυτοί που, όπως έλεγε ο Άρης στη Λαμία, έχουν να προασπίσουν τα πεζούλια τους?
0: Real FM.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα πονηρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Κατερίνα. Παντέλο μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στον Παντέλο, στο Ζεφύρι. Ηρακλή μου, σε χαιρετώ. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, το φίλο, στο Γιάννη. Α, εσύ που έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ και λες ότι σε λένε Νάκο, ότι παρομοιάζει τον εαυτό σου με γουρούνι. Είναι ύψιστος βαθμός αυτογνωσίας. Γουρούνι. Δίκιο έχει. Καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Βαρσοβία, στον Πέτρο, στη Χαλκίδα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς. Μαλούλη μου, το επαναλαμβάνω. Τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία της Μέκας. Τι λέει αυτή μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας? Ότι προστατεύουμε ο ένας τον άλλον αν δεχτεί πλήγμα. Κάτι σαν το άρθρο 5 δηλαδή του ΝΑΤΟ. Προσέξτε τώρα λοιπόν τι γίνεται. Η Τουρκία λέει θα στείλει στρατιωτικές δυνάμεις υπεράσπισης και προστασίας Σαουδικής Αραβίας. Εμείς την προστατεύουμε τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και τις έχουμε στείλει και τους Patriot εκεί. Και προστατεύουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω βέβαια αν τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Αράμκο, αλλά εκεί τους έχουμε στείλει. Και μάλιστα υπάρχει άμεση εμπλοκή ελληνικών δυνάμεων στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Και εμείς λοιπόν και η Τουρκία, που είμαστε σύμμαχοι μεν, αλλά έχουμε τα προβλήματά μας, υπερασπιζόμαστε τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία όμως είναι κατά του Ισραήλ. Είναι κατά του Ισραήλ. Αλλά όμως υπερασπίζεται τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται επιθέσεις επειδή είναι φίλη του Ισραήλ και των Αμερικάνων. Και ξαναλέω λοιπόν, μέσα σε αυτό το κουβάρι, σε αυτό το κουβάρι των αναδιατάξεων και των ανισορροπιών σε ό,τι αφορά.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
2: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Ωραία τροχιά λόγω συγκέντρωσης στα προπήλαια και πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, που αποκάλυψε ότι έχουν υποβληθεί μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σημείωσε ότι περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. Η μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων στη χώρα κατασχέθηκε από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εντοπίστηκαν 7,4 εκατομμύρια τεμάχια σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Συνελήφθησαν 4 άτομα. Με τη μετανάστευση συνέδεσε τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, αλλά για το Ισλάμ, το οποίο θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 1-0 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κάτω των 21 ετών κερδίζει στο ημίχρονο εκτός έδρα στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Στις 2 το πρωί στο Buenos Aires η τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής στον φιλικό αγώνα με τον Μπενίν. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, η περηφάνεια μου, η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αργεντινός Superstar. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather.
14: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Email επικοινωνία στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στον κύριο Ρούμπιο και στην επίσκεψή του στη χώρα μας. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, οι ψαράδες, οι αλιείς εκπέμπουν σως επιβίωσης, όπως ακριβώς το λέω. Σως επιβίωσης. Λάβετε υπόψη σας τα εξής στοιχεία. Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, χρειάζονταν 600 με 650 ευρώ για να γεμίσουν με καύσιμο τη βάρκα. Σήμερα χρειάζονται 1450 ευρώ. 1500 ευρώ. Το λάδι το πλήρωναν 60 ευρώ το λίτρο. Τώρα το πληρώνουν 100 και πάνω. Το πάγο το πλήρωναν 1,5 ευρώ. Τώρα πια ο πάγος είναι πάνω από 3 ευρώ. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κοτσοριός. Είναι ο συντονιστής του Πανελλήνιου Δικτύου Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων. Κύριε Κοτσοριέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Βέβαια δεν θα ήθελα να πω καλησπέρα για τον επισκέπτη στη χώρα μας.
0: Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας, κύριε Κοτσοριέ.
1: Στιγνός δολοφόνος.
0: Για πείτε μας, βρίσκεστε σε... Πραγματικά δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, είναι SOS επιβίωσης αυτό το οποίο βγάζουν οι ψαράδες.
1: Σαφώς. Προσέξτε όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και θέλω να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα. Θα επιχειρήσω μάλλον να γίνει κατανοητό. Αυτή τη στιγμή στην Αλία υπάρχουν δύο διαφορετικοί κλάδοι ουσιαστικά. Αν πούμε το πράγμα. Ο ένας είναι ο κλάδος της βιομηχανικής Αλίας, που είναι η μηχανότερη και τα κλειδί, και ο άλλος είναι ο κλάδος της παράκτειας Αλίας, ο οποίος συγκεντρώνει το 95% του εργατικού δυναμικού στην Αλία, δηλαδή οι ψαράδες. Είμαστε 12,5 περίπου χιλιάδες σκάφη. Η μέση Αλία αντιστοίχως έχει περίπου στα 250 σκάφη 300. Είναι λίγο οξύμορο το σχήμα να έχω εγώ, ο εργαζόμενος στην Αλία που πηγαίνω να βγάλω 30, 40, 50 ευρώ, τα ίδια δικαιώματα με εκείνον ο οποίος έχει το μήνα καύσιμα 50.000 ευρώ καθομολογία. Μια επιχείρηση με 50.000 ευρώ καύσιμα, καταλαβαίνετε, είναι μια επιχείρηση άλλου επίπεδου από εμάς. Εκείνο που ουσιαστικά πλήττεται πραγματικά από την αύξηση του καυσίμου, όπως έγινε μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας με το Ιράν, τώρα με την Παλαιστίνη κτλ., ουσιαστικά είναι η παράκτεια αλία, αυτή που δραστηριοποιείται με τα μικρά σκάφη, με τα στατικά αλιευτικά εργαλεία. Γιατί είναι αυτοί που δεν έχουν οικονομική επιφάνεια, είναι η οικογενειακή επιχείρηση που δουλεύει πατέρας, γιος, γυναίκα μέσα στο σκάφος για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και εκεί έρχεται το πρόβλημα, γιατί όπως είπατε, τα 600 ευρώ με τα 2.000, με τα 2.500 ευρώ που μπορεί να φτάσει ένα καΐκι της παράκτειας αλίας σήμερα, είναι μη βιώσιμο. Θα πρέπει εδώ η πολιτεία να σταθεί πραγματικά και να πει, έχουμε ένα ειδικό φόρο κατανάλωση τεράστιο. Έχουμε ένα φόρο προστέμιες αξίες πολύ υψηλό. Για τα παράκτεια σκάφη να μειώσει την τιμή του καυσίμου, να μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μηδενίσει το ΦΠΑ, γιατί κάποια στιγμή με τον κύριο Κέρα, τον προηγούμενο υφυπουργό, σε μια συνάντηση που είχαμε με τον Πανελλήνιο Δίκτυο, του ζητήσαμε εμείς να επιστραφεί η αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα στο 100% σε όλους τους αλλιείς. Το είχε δει θετικά ο κύριος Κέρας. Αλλά από το 100% είδαμε η κυβέρνηση να προχωρεί ένα μοντέλο της τάξης 12 λεπτά και 16 λεπτά, αν είναι δυνατόν, όταν η αύξηση στα καύσιμα έχει να κάνει με ένα ευρώ.
0: Είναι ακριβές, κύριε Κοτσοριέ, ότι το 80 ίσως και παραπάνω της 100 του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού, να το πω έτσι, για να βγείτε να ψαρέψετε, είναι το καύσιμο. Βεβαίως. Άρα λοιπόν με αυτές τις αυξήσεις τάξης του 120-130% πρέπει να πάτε να ψαρέψετε λίρες εσείς, όχι ψάρια.
1: Όχι, δεν πάει κανείς για δουλειά.
0: Δεν πάει κανένας.
1: Όχι, δεν πάει κανείς για δουλειά. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Και το ίδιο πράγμα θα συμβεί και σε όλο τον αγροτικό τομέα. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο το θέμα του καυσίμου. Το θέμα του καυσίμου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε τι έγινε πριν λίγες μέρες. με το νόμο 5336 του 26. Τι ψήφισε η κυβέρνηση? Τι ψήφισαν οι βουλευτές? Και είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουν τι ψηφίζανε.
0: Για πείτε μας.
1: Ψηφίσανε την εφαρμογή μιας ψηφιακής δικτατορίας στην Αλία, όπου ο ψαράς θα είναι δέσμιος του διαχειριστή. Ακούστε να σας πω τι βάλουνε στα παράκτια σκάφη. Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού στίγματος. Τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού στίγματος μπαίνανε σε κάποια σκάφη της Μέσης Αλίας που έχουν σειρώμενα γευτικά εργαλεία και γρηγρή για να παρακολουθούν πιθανές παράνομες πράξεις που γίνονταν σε απειγορευμένες περιοχές. Η παράκτη Αλία δεν έχει απαγορεύσεις. Για ποιο λόγο μπαίνουν τα δορυφορικά αυτά συστήματα που αξίζει να σας πω έχουν ένα κόστος από πίσω γύρω στα 70 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο το ποσό, καταλαβαίνετε.
0: Αιτιολογικά για ποιο λόγο λένε ότι το κάνουν?
1: Τίποτα, θέλουμε τον έλεγχο. Ποιον έλεγχο? Έλεγχο έχουμε όταν υπάρχει απαγόρευση. Όταν δεν υπάρχει απαγόρευση δεν υπάρχει έλεγχος. Τι θα ελέγξεις όταν δεν υπάρχει απαγόρευση? Και αξίζει να σας πω ότι σε αυτόν τον κανονισμό που επικαλέστηκε ο Υπουργός τον 12-24 του 9 υπάρχει το άρθρο 9 παράγραφος 5 που δίνει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να εξαιρέσει από την εγκατάσταση αυτή τα σκάφη σημαίας κάτω των 15 μέτρων. Δεν το κάνουν, προχωράνε στην υλοποίηση, είναι βλέπετε κοντά στα 70 εκατομμύρια. Και επιπλέον είναι η μηνιαία συνδρομή που πρέπει να πληρώνει ο ψαράς στην εκαθαρίστρια εταιρεία.
0: Πείτε μου κύριε Κοτσοριά, επειδή εγώ το είδα σήμερα, γιατί μου μεταφέρανε εκεί στη γειτονιά, τα ψαράδικα κλείνουν, γιατί λέει οι ψαράδες είναι σε κινητοποιήσεις, τελειώσαμε, κλείνουμε κι εμείς. Βλέπω τα εργατικά κέντρα είναι στο πλευρό σας. Πάτε για, έχετε ήδη κάνει σοβαρές κινητοποιήσεις, πάτε για μεγάλη κινητοποίηση την Κυριακή.
1: Ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί η μεγάλη κινητοποίηση ακόμα. Η μεγάλη κινητοποίηση θα γίνει τις 11 του μηνός σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Εμείς παράδειγμα σε αν δώσουμε μεσολάκι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια φοβερή συγκέντρωση. Και αν τις επόμενες δύο μέρες δεν θέλουμε υποσχέσεις ότι θα το δούμε και θα το κάνουμε. Αν δεν υπάρχει πραγματική λύση σε πραγματικό χρόνο, η παράκτια Αλία θα κλιμακώσει. Ανεβαίνουμε στην Αθήνα με τόσο σκληρή κλιμάκωση που είμαστε σίγουροι ότι το Υπουργείο δεν θα μπορέσει να τη διαχειριστεί.
0: Υπάρχει συντονισμός από όλη την Ελλάδα. Βλέπω πάρες...
1: Όλοι οι σύλλογοι της χώρας, οι παράκτη, εκτός ελαχίστων, είναι στο πλευρό μας, έχουμε συντονιστεί όλοι. Καθημερινά επικοινωνούμε μεταξύ μας, καταμετρούμε δυνάμεις, ενημερώνουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε όλες τις συλλογικότητες, όλα τα διεκδικητικά κινήματα, γιατί τα θέλουμε στο πλευρό μας. Αυτό το πράγμα δεν αφορά μόνο εμάς. Αυτό που προσπαθούν να επιβάλλουν σε εμάς, επειδή δεν έχουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς στη θάλασσα, είναι αυτό που θα επιχειρήσουν να επιβάλλουν στην κοινωνία. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, η ψηφιακή δικτατορία είναι αυτό που θα καλεστούμε σαν κοινωνία να αντιμετωπίζουμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα στην εργασία, στην υγεία, στη ζωή σου, στο θάνατο, παντού.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε τι έπαθα εγώ μια φορά με το δορυφορικό? Να σας το πω. Παρακαλώ. Πραγματικά και ντρέπομαι για αυτό το πράγμα που συνέβη. Με κάλεσε το λιμεναρχείο, ήρθε και με βρήκε στο Πέλαγος. Δεν ξέρουν που είμαι, αλλά ήρθε και με βρήκε στο Πέλαγος. Για να βρω εγώ. Με κάλεσε το λιμεναρχείο, ήρθε και με βρήκε στο Πέλαγος. Δεν ξέρουν που είμαι, αλλά ήρθε και με βρήκε στο Πέλαγος.

0: αγορεύουν τον απόπλου του σκάφους. Μέχρι να γίνει το μηχάνημα. Εγώ τότε εμπλεκόμουν με τη Συνομοσπονδία Αγίων Ελλάδας. Ήμουν ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αγίων Ελλάδας. Παίρνω την εκαθαρίστη εταιρεία. Σας παρακαλώ κύριε Τάδε, το μηχάνημα του Αντωνίου Ενιολόγιου Μεσολογίου 12. Τι βλάβη παρουσιάζει? Ταμεία. Δουλεύει το μηχάνημά σας. Αυτή τη στιγμή σας βλέπουμε μέσα στο λιμάνι ακυρογονημένο. Δεν μένω στο λιμάνι. Πάω στο λιμεναρχείο. Το εκαθαριστής με βλέπω ότι είμαι στο λιμάνι μέσα. Το σύστημά μου λειτουργεί. Το σύστημά σου δεν λειτουργεί. Ο θάλαμος επιχειρήσεων μας έδωσε εντολή εμάς να μείνει στο λιμάνι μέχρι να το επισκευάσεις. Σας λέει τίποτα αυτό?
1: Μου λέει ότι αν ζούσε ο Κάφκα θα ξανάγραφε τη δίκη, κύριε Κοτσοριά. Λοιπόν, θα είμαστε επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
0: Καλά, καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θέλω να φύγουμε από τα εγχώρια. Θέλω να πάμε στη Γαλλία. Γνωρίζετε, το ακούτε, ότι υπάρχουν τεράστιες διαδηλώσεις, μεγάλες εκπαιδευτικές, μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, που έχουν μπει μέσα βεβαίως και τα εργατικά σωματεία. Αυτές οι μαζικότατες μαθητικές κινητοποιήσεις σε πάνω από 1000 λύκεια της χώρας αντιμετωπίζονται με εικόνες καταστολής. Οι μαθητές έχουν βγει, οι μαθητές είναι στιβαγμένοι εκεί, κάτι μου θυμίζει αυτό, 28-30 στα γυμνάσια παιδιά, 36 έως και 36 παιδιά στα λύκεια. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν βεβαίως συνθήκες εργασίας που είναι άθλιες και συνθήκες μάθησης που είναι εξαιρετικά δύσκολες. Βεβαίως η κατάσταση αυτή στην εκπαίδευση είναι μόνο η θριαλίδα για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Εδώ υπάρχει συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση για το τι συμβαίνει στη χώρα του τύπου που του δώσαμε την πνίκα. Είχε έρθει εδώ αυτός να μας πει το ευρωπαϊκό του όνειρο και του δώσαμε την πνίκα. Α, θα δώσουν και στο Ρούμπιο την πνίκα, να ξέρετε. Την πνίκα θα τη δώσουν και στο Ρούμπιο. Θα πάει από εκεί να πει τα οράματα του ο δολοφόνος παιδιών στο Ιράν. Για να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει στη Γαλλία, γιατί όταν μιλάμε για Γαλλία μιλάμε για Ευρώπη, μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνε σε έναν προϋπολογισμό το 27 με προσαρμογές, έτσι το λένε, προσαρμογές, λιτότητα, 55 δισεκατομμυρίων. 55 δισεκατομμυρίων. Που από αυτά τα 43 δισεκατομμύρια έχουν να κάνουν με άμεσες μειώσεις δαπανών, που έχουν να κάνουν με προσλήψεις στο δημόσιο, με κοινωνική ασφάλιση, με κόφτες στις κοινωνικές παροχές, και άλλα 18 δισεκατομμύρια που θα έρθουν να τα προσθέσουν με πρόσθετους φόρους κτλ. Όμως, την ίδια ώρα, είναι ο Βαγγέλης στη γραμμή. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Την ίδια ώρα έλεγα λοιπόν, την ώρα που πάνε σε αυτόν τον προϋπολογισμό, έχουν εγγράψει μέσα στο 27 64 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά και μέχρι το 30 αυτά φτάνουν στα 100 δισεκατομμύρια.
1: Αυτά ακριβώς, Νίκο, είναι όπως είπες και εσύ μαζί με αυτά που γίνονται στα σχολεία αυτή τη μέρα στη Γαλλία. Δεν είναι παρά η θριαλίδα μιας κοινωνίας η οποία είναι βαθιά άρρωστη εδώ και πολλά χρόνια, συσσωρευμένες εντάσεις, συσσωρευμένες υπόγειες συγκρούσεις που συχνά πηγαίνουν να βγαίνουν στην επιφάνεια όπως τώρα, και βεβαίως και ένα κλίμα τεράστιας πολιτικής πόλωσης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι με όλες αυτές τις διαδηλώσεις που γίνονται έχουμε από τη μια μεριά την Μαρίν Λεπέν, η οποία κατηγορεί τον ριζοσπάστη αριστερό Μελωσό ότι αυτός υποκινεί ουσιαστικά τα παιδιά. Και από την μεριά
0: βγαίνουν και τους λένε ταραχοποιούς τώρα τους πιτσιρικάδες εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έτσι έχουμε ένα ιδιαίτερα πολλωμένο κλίμα. Έχουμε δυνάμεις καταστολής τεράστιας δύναμης και με πάρα πολλά μέσα τα οποία επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν. Σημειωτέων επιτρέπεται πλέον και οι πλαστικές σφαίρες, τις οποίες γίνεται μεγάλη χρήση.
0: Τις είχαν εφαρμόσει τα κίτρινα γυλαίκα, είχαμε εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει την όρασή τους, τα μάτια τους κτλ.
1: Έχουμε περίπου, για να δώσουμε λίγο, Νίκο, μια εικόνα του κόσμου να καταλάβει, έχουμε περίπου 5.000 συλλήψεις.
0: Έχει φτάσει σε τέτοιο αριθμό,
1: Το 87% των οποίων είναι ανήλικοι.

0: 5.000
1: χιλιόμετρα. Άρα καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά η γαλλική αστυνομία κυνηγάει τους ανήλικους δρόμους, οι οποίοι διαδηλώνουν για την παιδεία. Έτσι, δεν είναι ότι κατέβηκαν ξαφνικά για κάτι άλλο, για την παιδεία. Και έτσι κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνει αυτό. Αυτό έχει αρχίσει και εδώ στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο. Έχουμε μεθαύριο, Πέμπτη, Κύριακη και μεγάλες πορείες. Και εδώ έχει θέμα παιδείας σχεδόν το ίδιο. Και με αφορμή, μάλλον η έμπνευση από τη Γαλλία ήρθε πολύ γρήγορα και εδώ. Και έτσι έχουμε μια κεντρική Ευρώπη, στην οποία πλέον ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους για τα βασικά. Η παιδεία είναι από τα βασικά. Και κανείς δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει αυτό. Να θέλει να το καταλάβει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγεσίες συνεχίζουν τους εξοπλισμούς.
0: Το γεγονός βέβαια ότι οι φασίστες τρέμουν τους πιτσιρικάδες, και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις της Λεπέν, είναι ακόμα ένα ελπιδοφόρο μήνυμα από τη Γαλλία και από την εξέγερση αυτή των μαθητών.
1: Προφανώς. Αυτό θα πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε ακριβώς πώς θα αντιδράσει και η υπόλοιπη κοινωνία. Το σίγουρο είναι ότι όσο ανεβαίνει η καταστολή, τόσο περισσότερη στήριξη δέχεται το κίνημα των μαθητών.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστές αυτή την ώρα Πανεπιστημίου και Αμαλίας λόγω συγκέντρωσης σε Προπύλαια και Σύνταγμα. Μποτιλιάρισμα σε Φιλελλήνων, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Σε εφαρμογή τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο οδηγούνται ενώπιον τον ακριτή ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μαζικές διαδηλώσεις και σήμερα σε περισσότερες από 40 γαλλικές πόλεις για τις ελλείψεις στην παιδεία. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, αλλά για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει τη Γαλλία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
13: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
14: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
15: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
16: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Να σας πω ότι υπάρχει πάνω έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Το μεγάλο συλλαλητήριο έχει ξεκινήσει από το Σύνταγμα. Είναι χιλιάδες οι διαδηλωτές που πορεύονται στην Αμερικανική Πρεσβεία. Πρέπει να σας πω ότι το σχέδιο της κυβέρνησης και της αστυνομίας να απαγορεύσει τη μεγάλη διαδήλωση έχει σπάσει στην πράξη από τους χιλιάδες διαδηλωτές που είναι πίσω από τα πανό των σωματείων που διαδηλώνουν προς την αγαπημένη πρεσβεία. Είναι ένα μεγάλο ανθρώπινο ποτάμι, μπείτε να δείτε τις εικόνες που απλώνεται σε όλη τη λεωφόρο Αμαλίας από τους στήλους του Ολυμπίου Διός μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Εκεί ακόμα παραμένουν συγκεντρωμένοι οι διαδηλωτές και πρέπει να σας πω βεβαίως ότι η καλή μας κυβέρνηση με χημικά και ΜΑΤ επιχειρεί να εμποδίσει την μεγάλη διαδήλωση. Όλα αυτά λίγο μετά το Παναθηναϊκό στάδιο. Έχετε κάνει για μια ακόμα φορά το χρέος σας, κύριε Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, πάμε στην καλή μου συνάδελφο, τη Μέρη Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, δεν θα πάρουμε σπίτι ποτέ?
1: Δύσκολα. Ποτέ. Το όνειρο ας μείνει τελευταίο.
0: Ναι, η ελπίδα τελευταίο, τελευταία πάντα.
1: Πάντως η απόκληση μεταξύ των δημών πόλης των κατοικιών και του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών διευρύνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Οπότε ναι, το όνειρο της απόκλησης πρώτης κατοικίας γίνεται όλο και πιο ανέφικτο. Τώρα, η σχέση αυτή δυσαναλογίας ανάμεσα στο διαθέσιμο εισόδημα και τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα αποτελεί τον πυρήνα της στεγαστικής κρίσης, καθώς βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών αδυνατεί να ακολουθήσει το ράλι της κρηματαγοράς. Επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι κατά τη διετία 2024 και 2025 οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν διαδοχικές ετήσιες αυξήσεις της τάξης του 9,1% και 8,3% αντίστοιχα, την ίδια στιγμή που το μέσο διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε μια ανεμική άνοδο που μεταβίας προσέγγισε το 4% σε ετήσια βάση. Τώρα, η ψαλίδα αυτή βλέπουμε να ανοίγει ακόμα περισσότερο φέτος, το τρέχον έτος, καθώς οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν επιπλέον 5,5% το δεύτερο τρίμηνο και με τα νέα κίνητα να κρυβαίνουν ακόμα πιο πολύ κατά 6,2%, παγιώνοντας έτσι μια συνολική αύξηση των τιμών κοντά στο 85% για την περίοδο 2017 με 2025.
0: Έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι τιμές δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι είχαν μειωθεί πάρα πολύ την οικονομική κρίση, οπότε όλο αυτό...
0: Για σε χαμηλή βάση.
1: Ξεκινάει από χαμηλή βάση. Τώρα, αυτή η ασύμμετρη πορεία αντανακλάται και στο δίκτυο τιμής κατοικίας προς εισόδημα του ΟΣΑ, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, εκεί που συμμετέχουν και 38 ανεπτυγμένες χώρες και η Ελλάδα, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 114 και πλέον με βάση το 2015 που ήταν στο 100. Βλέποντας ότι τα σπίτια έγιναν δυσανάλογα ακριβά σε σχέση με τις αμοιβές των εργαζομένων. Δηλαδή το επιβεβαιώνουν και από αυτή την πλευρά. Στην πράξη τώρα η οικονομική αυτή ανισορροπία μεταφράζεται με μια τεράστια πρόκληση για την κάλυψη ιδίων κεφαλαίων που απαιτούν οι τράπεζες όταν παίρνεις ένα δάνειο, αφού για ένα τυπικό διαμέρισμα των 150.000 ευρώ ο αγοραστής πρέπει να εισφέρει από την τσέπη του τουλάχιστον το 25% της αξίας, δηλαδή 37.500 ως προκαταβολή, είναι ένα επιπλέον 5 με 7% για κρυφά κόστη και φόρους μεταβίβασης. Και με τα τρέχοντα σταθερά επιτόκια που ξεκινάνε από το 2,5% έως 4,9% και τα κειμενόμενα στο 3,5%, το στεγαστικό δάνειο για το υπόλοιπο 112.500 ευρώ με διάρκεια 25 έτη, βλέπουμε ότι δημιουργεί μια μηνιαία δόση πάνω από 560 ευρώ με το σταθερό επιτόκιο και πάνω από 625 με το κειμενόμενο. Όταν τα εισοδήματα παραμένουν Νίκο καθυλωμένα, τέτοια ποσά δόσεων απειλούν να ξεπεράσουν το κόκκινο όρο του 30 με 35% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος ενός νοικοκυριού. Βλέποντας λοιπόν και επιβεβαιώνοντας ότι η στεγαστική πίεση δεν οφείλεται απλώς στην ακρίβεια των σπιτιών, αλλά και στη βαθιά αυτή ανισορροπία μεταξύ της εξέλιξης των μισθών και των αξιών των ακινήτων.
0: Όλο αυτό καταλαβαίνω ότι η νέα γενιά, αυτό το παλιό ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, δεν υπάρχει ως, δεν μπορεί να υπάρξει ως επιτεύξιμο στόχος για τους νέους ανθρώπους.
1: Αυτό, η πρόσβαση στην ιδιόκτη στέγη που ήταν ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα και ένα παραδοσιακό θεμέλιο της ελληνικής οικογένειας, πλέον βλέπεις ότι είναι ένα προνόμιο για λίγους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, όπως το είπε.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε, το είπε χθες ο Μητσοτάκης αυτό. αυτά που μας έλεγε τώρα η Μέρη, τα είπε χτες ο Μητσοτάκης στο πάρτι που κάνανε για τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα, λέει, είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Ο Μητσοτάκης το είπε αυτό χθες. Πάμε στο συνάδελφό μου, το Θεοδόση, το Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα,
0: Νίκο. Τι έγινε με αυτόν τον κύριο και τον Εύκα?
2: Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, φέρεται αρχηγός μαζί με την σύζυγό του, φέρεται μάλλον να είναι ψηλά στην ιεραρχία κυκλώματος, που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, την εφορία και γενικώς τους δημόσιους οργανισμούς που έχουν να κάνουν με την εργασία. Διότι μιλούμε για ασφαλιστικές εισφορές όλων των ειδών. Δεν κατέβαλε σε εργαζόμενους. Για να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή και να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο φερόμενος ως ηγέτης αυτού του κυκλώματος, ψηλά στην ιεραρχία του κυκλώματος. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες και άλλες 25 εικονικές εταιρείες, εταιρείες βιτρίνα, με άρχηρα ανθρώπους. Συνεργάζονταν με επιχειρηματίες αλλά και λογιστές. Σύνολο οι συλληφθέντες 8, ανάμεσα τους βέβαια ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του. Τους εργαζόμενους στις νόμιμες εταιρείες τους ασφαλίζανε στις μαϊμού εταιρείες, στις εταιρείες βιτρίνα. Κατά συνέπεια δεν πλήρωναν τίποτε στο δημόσιο όσον αφορά τις εισφορές των εργαζομένων. Παρακράτηση φόρου, τα ένσημά τους, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, τίποτε. Δεν πλήρωνε μισό σέντ, δεν πλήρωνε μισό ευρώ ο άνθρωπος αυτός. Μέσω των εταιριών, μαζί με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες, και μιλούμε τώρα για νόμιμες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και διαφημιστική εταιρεία. Κάποιες από τις εταιρείες βιτρίνα, τις εταιρείες με τους αχυρανθρώπους, κόβανε και τιμολόγια με διεύθυνση και τα γραφεία του πολιτικού κόμματος στο οποίο είναι πρόεδρος ο Φίλιππος Καμπούρης, αν προκειμένου το ΛΑΟΣ. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα στα γραφεία. Παράλληλα θα ξεκινήσει μια έρευνα να δούνε και από επιστροφές ΦΠΑ μήπως υπάρχει και εκεί απάντηση, στις επιστροφές στο ΦΠΑ, με εικονικό έργο από τις εταιρείες. Τις εικονικές, τις εταιρείες Μαϊμού. Πώς χτύπησε το καμπανάκι για να ξεκινήσει αυτή η πάρα πολύ μεγάλη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI. Μία τράπεζα χτύπησε συνέγερμό. Ήταν πολλά τα ποσά που διακινούσε το εν λόγω ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με την σύζυγό του, από τράπεζα της Ελλάδος σε τράπεζες του εξωτερικού. Εκεί άρχισε η διερεύνηση και παράλληλα από μια καταγγελία της μιας εργαζομένης σε μια από τις νόμιμες εταιρείες, η οποία η γυναίκα πληρώνονταν με 600 ευρώ το μήνα και ξαφνικά όταν ζήτησε να πάρει κάποια επιδόματα ως χαμηλόμισθη, διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να τα πάρει, διότι στα χαρτιά φαίνονταν και πληρώνονταν από άλλη εταιρεία, για να μην βάζουμε βέβαια εισφορές, ότι αμείβεται με 1.250 ευρώ το μήνα. Πλήρωνε και στην εφορία δηλαδή, βρέθηκε και χρεωμένη η εργαζόμενη μέσω αυτού του κυκλώματος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα, είναι σε εξέλιξη πρέπει να σας πω. Παράλληλα γίνονταν και έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είδομε γιατί είναι σε εξέλιξη, την επαύριο οι 8 συλληφθέντες ανάμεσα τους και ο Φίλιππος Καμπούρης θα μεταφερθούν στον
0: Αγγελέα. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται, όχι εμφανίζεται, είναι αρχηγός του ΛΑΟΣ.
2: Ναι, βέβαια, είχε διαγράψει τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι, τον είχε φέρει αυτός. Τον είχε φέρει αυτός, μετά τα χαλάσανε βέβαια. Τα χαλάσανε στην πορεία. Αυτός ο τύπος δεν είναι που έβγαινε σε εκείνη. Ναι, σε εκείνες τις...
2: Έκανε εκπομπές, ξεκίνησε ως παρουσιαστής αυτό που λέγαμε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, νομίζω, Thrust TV.
0: Thrust, σκουπιδάριο δηλαδή.
2: Ή Thrust, ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει Θεοδόση.
2: Να είστε καλά, καλησπέρα.
3: Real FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή.
10: We could be together.
9: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
11: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολείς με νοσταλγία.
12: We will rock you.
11: Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν.
12: Oh, yeah.
11: Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά.
13: My baby don't care,
11: μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Τζίμι, στο Νιόνιο, καλησπέρα στο Φανούρι, στον Στρέιτζερ, καλησπέρα στον κύριο Κουτσούκο, καλησπέρα φίλε Πίκο, καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Να σας πω ότι βγήκαν τα στοιχεία για την εξέλιξη του εξοδικαστικού συμβασμού. Μέχρι το Σεπτέμβρη έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 70.000 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 21.210.000.000. Ειδικά οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων το Σεπτέμβρη στην πλατφόρμα καταγράφουν ρεκόρ εξαμήνου, έχουν φτάσει σχεδόν τις 7.500. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες βουλιάζουν στα χρέη. Αλλά είπαμε, τα είπε χτες ο Μητσοτάκης αυτά. Η Ελλάδα, είπε, είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από τη Γερμανία θα ξεκινήσουμε, καθώς ο βουλευτής της AfD, ο Τομπάιας Ράους, που νίκησε την προηγούμενο μήνα στις εκλογές της Σαξονίας, εξελέγει σήμερα πρόεδρος του Καρδιδιακού Κοινοβουλίου. Έγινε ο πρώτος ακροδεξιός στο συγκεκριμένο αξίωμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ράους εξελέγει με ψήφους και άλλων βουλευτών, άλλων κομμάτων, ακόμη και του CDU, το οποίο υπέστη βαριά ήταν στις κάλπες. Το AfD που νίκησε με ποσοστό 43,8% εξέλιξε 39 βουλευτές στη Σαξονία, με την απόλυτη πλειοψηφία να απαιτεί 44 έδρες, τις οποίες τελικά, όπως φάνηκε, τις βρήκε. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, ο οποίος είναι και υποψήφιος πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο κρατήδιο, ο Ζίγκμουντ, δήλωσε ότι το λεγόμενο τείχος προστασίας έπεσε επιτέλους στο Βραδεμβούργο και προεξόφλησε το Δεκέμβριο ο ίδιος θα εκλεγεί πρωθυπουργός του κρατηδίου από την πρώτη ψηφοφορία.
0: Εδώ βλέπω τώρα ότι αυτοί που το ψήφισαν, γιατί αυτοί είχαν, αν δεν κάνω λάθος, 39 βουλευτές, ήθελαν 44.
1: Ακριβώς.
0: Και πήγαν μαζί τους, και αυτοί που είχαν φτιάξει ένα σοσιαλδημοκρατικό μέτωπο που τότε το εμφάνιζαν ότι είναι απέναντι στην ακροδεξιά, και τώρα αυτοί υπερψήφισαν το φασίστα.
1: Είναι αυτό ακριβώς το τείχος προστασίας για το οποίο μίλησε ο Ούλρικ Ζίγκμουντ και το οποίο φάνηκε πως δεν ήταν αρκετό, καθώς οι ίδιοι τον ψήφισαν τώρα για πρόεδρο του Κοινοβουλίου.
0: Μάλιστα. Πού άλλου πάμε?
1: Θα πάμε στην Ισπανία, καθώς 9 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για την απόσχηση της Καταλωνίας ήρθε το ένταλμα σύλληψη του τότε πρόεδρου της περιφέρειας, του Κάρλες Πουτζδεμόν. Να θυμίσουμε πως διακόταν για στάση και εξέγερση, για παράνομη διοργάνωση δημοψηφίσματος και για μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας μεταξύ πολλών άλλων. Πριν 2 χρόνια είχε αιτηθεί αμνηστία και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαπραγματεύτηκε με το κόμμα του αυτόν τον νόμο, με αντάλλαγμα τις ψήφους που του επέτρεψαν την ανάληψη της πρωθυπουργίας το 2023. Και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα να μην διώκεται πια ο Πουτζδεμόν, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να αναλάβει νέα αξιώματα στην περιοχή της Καταλωνίας.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι στην πράξη έχει ακυρωθεί η κρατική τρομοκρατία, όπως τα ακούτε, η κρατική τρομοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χρυσοχοίδης στείλαν ματατζίδες με χημικά για να παρεμποδίζουν το συλλαλητήριο ενάντια στους Αμερικανούς και με αφορμή την επίσκεψη του Ρούμπιο. Η κρατική τρομοκρατία έχει σπάσει. Έχουμε χιλιάδες διαδηλωτές που διαδηλώνουν ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας. Σπάστηκε στην πράξη αυτός ο κρατικός αυταρχισμός. Η διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων δεν μπόρεσε να σταματήσει παρά την προσπάθεια του κυρίου Χρυσοχοίδη. Κατευθύνθηκαν οι χιλιάδες στην πρεσβεία, προς την πρεσβεία, αντιμετώπισαν, όπως είπα, χημικά και φραγμούς από τις κρατικές δυνάμεις καταστολής. Παραμένουν ακόμα, φωνάζοντας φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, το μήνυμα εστάλει. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβοίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Σπύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Σπύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Δερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

Ρε.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή.
1: We could be together.
4: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.